0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Σάββατο σήμερα για την Premier League στις 2:30 Liverpool Nottingham Forest, στις 5 Bournemouth Everton και Coventry Hull City, ενώ στις 7:30 η Tottenham υποδέχεται την Newcastle, για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 10:30 Sevilla Atlético Madridis.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evaporé Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Στα ραδιοφωνικά DJ ο DJ Pico.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: drinking nights are gray. My heart is. Η ώρα είναι 8:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
2: Πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evaporé Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
5: Τελικά.

ψηφίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς παίρναν

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Να κουντήσεις να κουρεί.
2: Αφού κουντώ.
1: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
3: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
1: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Holiday Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Σάββατο σήμερα για την Premier League στις 2:30 Liverpool Nottingham Forest, στις 5 Bournemouth Everton και Coventry Hull City, ενώ στις 7:30 η Tottenham υποδέχεται την Newcastle, για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 10:30 Sevilla Athletic Madrid.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
4: Χαραλάμους. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
2: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Στο κλίμα, για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε.

0: 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evaporé Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τα Σαββατοκύριακα στα Πέταλα μαζί με τη Στέλλα Μάρκου στον Super Sport 104.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα πανέμορφο Σαββατοκυριακό εύχομαι σε όλους, γεμάτο ωραίες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.

Είμαι η Στέλλα Μάρκου και μαζί στα Πέταλα θα ξεκινάμε τα πρωινά των Σαββατοκυριακών μας με ενημέρωση, κουβέντα, διαγωνισμούς και φυσικά μπόλικο ποδόσφαιρο. Με επίκεντρο το Κυπριακό Πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά λοιπόν να έχουμε και είμαι σίγουρη πως θα είστε η καλύτερη παρέα.

We're only human for a while. Feelings are spiritual and you're connected. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 2324 για να διώξουν αυτό το λίγο άγχος της πρεμιέρας. Απόψεις, προβλέψεις, ερωτήσεις, χιούμορ, πειράγματα, είναι όλα μέσα στο παιχνίδι και είναι όλα κάτι περισσότερο και από αποδεχτά, αρκεί να υπάρχει πάντα ο σεβασμός και ο πολιτισμός απέναντι στην αντίθετη άποψη.

Πριν πάμε στα του πρωταθλήματός μας που έκανε χθες πρεμιέρα με δύο αγώνες, να ρίξουμε μία ματιά στο Mega Live, το οποίο καλό είναι να εμπιστεύεστε για την πλήρη ενημέρωσή σας.

Και να δούμε λίγο τον καιρό. Έτσι, αν και Αύγουστος, υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση, η οποία τέθηκε πριν λίγο σε ισχύ μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι, όπως είπαμε, πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, βροχές, χαλάζι. Επομένως, να είστε προσεκτικοί, να ενημερώνεστε από το Μεγκαλάιπ, γιατί υπάρχουν και οι συστάσεις τόσο και από την αστυνομία αλλά και από την πολιτική άμυνα.

και σε όσους φυσικά είναι η ονομαστική του εορτή. Σύμφωνα με το Mega Live, λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Χρόνια πολλά και σε, στους Αρκάδιους και στις Αρκαδίες, αλλά και σε όλους εσάς που έχετε. Έτσι είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τους οποιουσδήποτε λόγους.

Να περάσουμε σιγά σιγά στα του πρωταθλήματος, όπου τον πρώτο χρονικά αγώνα της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου που διεξήχθη στο στάδιο Αμόχωστος επιστροφή η Ομόνια 29 Μαΐου τον κέρδισε, πήρε μια άνετη νίκη με τον Στίβα Μπρί να πετυχαίνει δύο τέρματα στο 28 και στο 59 λεπτό, ενώ ο Δημήτρης Χαντάκιας σκόραρε στο 50 λεπτό διαμορφώνοντας το τελικό 0-3. Στον άλλο αγώνα, στην ισοπαλία 3-3 έμειναν ο Ολυμπιακός Λευκωσίας και η Νέα Σαλαμίνα Μοχώστου στο Γάσιπι. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Μάριο Πεχλιβάνη στο 24 λεπτό. Όμως η Νέα Σαλαμίνα ισοφάρισε στο 38 λεπτό με τον Σάμουελ Γκάτσις και λίγο αργότερα πήρε προβάδισμα με τον Χρήστο Γιούση στο 43 λεπτό. Ο Ολυμπιακός απάντησε με πέναλτι του Ζάνου Σάβα στο 60 λεπτό. Οι γηπεδούχοι βρήκαν και τρίτον γκολ με τον Κωνσταντίνο Χρήστου στο 80 λεπτό, διαμορφώνοντας, όπως είπαμε, το τελικό 3-3. Έτσι, ένα παιχνίδι που είχε αρκετά γκολ και μας χάρισε όμορφες στιγμές, μπορούμε να πούμε.

Να πω καλημέρα στο Θανάση Ρισβάνη που έστειλε έτσι το πρώτο μήνυμα. Θανάση μου καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον φίλο που δεν μας γράφει όνομα. Θα ήθελα έτσι τα ονόματά σας ή ένα προσωνύμιο, όπως θέλετε να σας λέω, να μην λέω έτσι απλά αριθμούς. Είναι πιο όμορφο να έχουμε αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας. Επομένως, τα ονόματά σας ή ένα προσωνύμιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, την στήριξη. Είμαι σίγουρη ότι σε λίγο θα φύγει αυτόν το μικρό άγχος, όπως είπαμε, της πρεμιέρας. Λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με δύο αγώνες ντέρπι και τα δύο σημερινά παιχνίδια. Στις 7 η ΑΕΚ Λάρνακας φιλοξενεί το ΑΠΟΕΛ στο ΑΕΚ Αρένα και στις 8 στο στάδιο Αλφα Μέγα ο Άρης αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα. Αύριο στις 7 η ΑΕΛ Μεσού φιλοξενεί στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την Ανόρθωση Αμοχώστου, ενώ στις 8 στο στάδιο Στέγιος Κυριακίδης αναμετρώνται Καρμιώτης Απολεμιδιών και Πάφος FC. Η πρώτη αγωνιστική της Cyprus League by Στοίχημαν ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 8 στο Γασιπί, εκεί όπου η Ομόνια Λευκοσίας θα φιλοξενήσει την Ομόνια Αραδίπου. Και στο σημείο αυτό και επί ευκαιρίας και του μηνύματος του Θανάση, έκανα ένα μικρό λαθάκι και οφείλω να το διορθώσω.

Η εκπομπή έπρεπε να ξεκινήσει στέλνοντας τα συγχαρητήρια μας στις δύο ομάδες οι οποίες μας εκπροσωπούν πλέον στην Ευρώπη ή μάλλον συνεχίζουν την εκπροσώπησή μας στην Ευρώπη, και συγχαρητήρια και καλή συνέχεια να ευχηθούμε και στις δύο αυτές ομάδες μας, στην Πάφο και στην Ομονία.

Και αφού είπαμε για τις ομάδες οι οποίες μας εκπροσωπούν πλέον στην Ευρώπη και τους ευχόμαστε ξανά καλή επιτυχία και καλή συνέχεια, να συζητήσουμε αν θέλετε και ένα θέμα που είδαμε χθες βράδυ και μέσα από το αθλητικό site του σταθμού μας, το Super Sport FM 104, αλλά και μέσα από το Omega Live. Λοιπόν, οι Τουρκοκύπροι φαίνεται να έχουν στο μυαλό τους ένα plan B για το πώς θα καταφέρουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα με αντίπαλο φυσικά την Ομόνοια Λευκωσίας. Φαίνεται σύμφωνα και με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας στα τουρκοκυπριακά μέσα, φίλοι λοιπόν της Μπεσίκτας θέλουν να βρεθούν στο Γασιπί διακαώς και σκέπτονται σοβαρά να πάρουν εισιτήρια ακόμη και από αυτά που θα αναλογούν και θα αντιστοιχούν στους φίλους των Βρασίνων. Φυσικά κάτι τέτοιο αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε ότι ούτε εύκολο είναι, ούτε θα επιτραπεί από πλευράς της Ομόνοιας Λευκωσίας.

αρκετές ερωτήσεις τις προηγούμενες μέρες και αφού έγινε γνωστό έτσι για την παρέα που θα κάνουμε τα Σαββατοκυριακά, περιστράφηκαν γύρω από το όνομα Στα Πέταλα λοιπόν. Αρκετοί συνδέθηκαν και θυμήθηκαν δικές τους ιστορίες. Φίλοι, γνωστοί άτομα της δικής μου οικογένειας και του δικού μου κύκλου θυμήθηκαν ιστορίες από Τα Πέταλα, από τις ομάδες τους, και σκέφτηκα πως καλό θα ήταν να ακούσω και τις δικές σας έτσι ιστορίες από Τα Πέταλα. As the man who stands to lose you. Όλοι έχουμε ιστορίες να θυμόμαστε, ιστορίες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Επομένως θα ήθελα να ακούσω ποια ήταν η δική σας στιγμή που δεν θα ξεχάσετε όντας στα Πέταλα και παρακολουθώντας την ομάδα σας.

Καλημέρα εδώ στο φίλο μας το Λένιον, ο οποίος λέει καλή αρχή και Ομόνιας Λαός πρωτάθλημα. Ο Γιώργος από τη Λεμεσό, επίσης οπαδός της Ομόνιας. Φαίνεται ότι οι φίλοι της Ομόνιας τα Σαββατοκυριακά ξυπνούν αρκετά νωρίς και χαίρομαι πολύ που είναι στην παρέα μας.

στο 23-24 πέραν των ιστοριών και ποια είναι αυτή η στιγμή που δεν θα ξεχάσετε λοιπόν εσείς από τα πέταλα παρακολουθώντας την ομάδα σας, είτε ήταν ευχάριστη είτε ήταν δυσάρεστη, όλοι έχουμε σίγουρα και από τις δύο. Περιμένω και τις προβλέψεις σας και ο τυχερός να πούμε ότι θα έχει ένα πολύ όμορφο δώρο το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα τον χαροποιήσει.

τις προβλέψεις σας, έτσι για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, για το ποια είναι αυτά τα σημεία που βλέπετε εσείς για τους αγώνες οι οποίοι έχουν μείνει, αφού είχαμε πει και νωρίτερα ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα μας χθες με τα δύο παιχνίδια που παρακολουθήσαμε. Συνεχίζεται σήμερα, τελειώνει τη Δευτέρα η αγωνιστική, επομένως υπάρχουν σημεία και περιμένω τις δικές σας προβλέψεις. We'll be right back.

Να μου επιτρέψετε για λίγο να περάσουμε ξανά στο Mega Live, γιατί υπάρχει μια αρκετά σοβαρή είδηση που αξίζει έτσι να δούμε μαζί. Είναι άμεση κινητοποίηση, σύμφωνα λοιπόν με το Mega Live, της αστυνομίας Κύπρου, σε συνεργασία με τις αρχές της Δανίας και της Europol, οδήγησε στη σύλληψη τριών προσώπων στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Μετά τη λήψη πληροφοριών μέσω Europol για σχεδιαζόμενες δολοφονίες στην Κύπρο έναντι αμοιβής, η αστυνομία Κύπρου ενεργοποίησε αμέσως επιχειρησιακό σχεδιασμό σε συνεργασία με κλιμάκιο της αστυνομίας της Δανίας. Η συντονισμένη διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων οδήγησε στην έκδοση δικαστικών ενταλμάτων και σε επιχείρηση στις επαρχίες Λάρνακας και Αμοχώστου, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι.

Καλημέρα και στον Αντώνη και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Όπως είπαμε, περιμένω τα μηνύματά σας στο 2324, τόσο για τις δικές σας ιστορίες και ποια έτσι είναι αυτή η στιγμή που δεν θα ξεχάσετε πάνω στα πέταλα, αλλά και για τις προβλέψεις, για τα παιχνίδια που έμειναν, τι σημεία είναι αυτά

από το Super Sport 104 που αναφέρεται στη Νέα Σαλαμίνα και στις σκέψεις που γίνονται από πλευράς της ομάδας της Αμοχώστου για καταγγελία. Λοιπόν, η Νέα Σαλαμίνα εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην πρώτη επίσημη καταγγελία διαιτησίας της νέας σεζόν για παράπονα από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκεται η απόφαση του διαιτητή για το πέναλτι, λοιπόν.

Η διοίκηση, σύμφωνα ξαναλέμε με το δημοσίευμα, εμφανίζεται έντονα ενοχλημένη τόσο από τη συνολική διαχείριση του αγώνα όσο και από το VAR.

0: στο 2324. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις προβλέψεις σας, τις ιστορίες σας, τις καλημέρες σας με ένα όνομα ή ένα προσωνύμιο. Και σας αφήνω για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
8: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητής ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητής ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
9: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
10: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
11: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
10: Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
12: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Η μαγεία της EuroLink.

0: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Yo, man. Yo. Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you. All right.

Επιστρέψαμε και θα μου επιτρέψετε πριν περάσουμε στον πρώτο μας καλεσμένο να επαναλάβω, αφού με ξέρετε έστω και λίγο, με ακούσατε πολλές φορές να λέω πως όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αυτό που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Ως προς αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου στείλετε, όπως σας είπα και πριν, τις δικές σας εμπειρίες από

0: Σήμερα λοιπόν θα φιλοξενήσω καλούς φίλους και περσινούς συνοδοιπόρους και στο σημείο αυτό επίσης θα μου επιτρέψετε για λίγο να σας πω πως πλέον ξέρω καλά ότι τον εκπροσωπείς μια ομάδα και ιδιαίτερα την ομάδα σου δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, είναι όμως και όμορφο και τιμητικό. Μαζί μου ο πρώτος καλεσμένος της σημερινής. Μαζί μου λοιπόν ο πρώτος καλεσμένος της σημερινής και πρώτης εκπομπής στα Πέταλα, εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Και πριν τον καλημερίσω, θα ήθελα και δημόσια να του πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την περσινή βοήθεια, γιατί ενώ δεν γνωριζόμασταν έτσι προσωπικά μόνο μέσω δημοσιογραφίας, ήταν ο άνθρωπος που μόλις χτύπησα το τηλέφωνο με βοήθησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Γι' αυτό λοιπόν το ποδόσφαιρο είναι πολύ περισσότερο από αυτά τα 90 λεπτά. Νεκτάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα. Και να σου ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία σε αυτόν τον νέο εγχείρημα της ραδιοφωνικής εκπομπής, γιατί για το θέμα της δημοσιογραφίας έχεις αρκετή εμπειρία και δεν χρειάζεσαι καλή επιτυχία. Από εκεί και πέρα, εντάξει, επειδή σε άκουγα και προηγουμένως, να σου πω ότι πριν από 15 χρόνια,
0: ναι,
1: όταν στα γραφεία τύπου δεν υπήρχαν επαγγελματίες δημοσιογράφοι, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Και το λέω αυτό γιατί σημείωσες κάτι τώρα, ότι το να είσαι εκπρόσωπος τύπου μιας ομάδας την οποία σε εκπροσωπεί και ως φιλάθλο, είναι δύσκολο. Είναι δύο φορές δύσκολο από την άποψη ότι πρέπει να είσαι και επαγγελματίας σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι το γνώρισες πάρα πολύ καλά.
0: Ακριβώς, και είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ο κόσμος μπορεί να φανταστεί. Και οι εκπρόσωποι συνήθως είναι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή, δέχονται πρώτοι τα διάφορα που μπορεί να συμβούν μέσα στη χρονιά. Γι' αυτό ήθελα έτσι και λίγο και μαζί σου και με τους επόμενους φίλους να το δούμε πώς είναι και από την άλλη πλευρά.
1: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβεις να περάσεις όλα τα στάδια,
0: ναι.
1: Γιατί η αρχή είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολη και μάλιστα οι συνθήκες σε σχέση με τις ομάδες, αν πάρουμε ως παράδειγμα την Ανόρθωση εσύ όταν ανέλαβες, δεν ήταν να γίνεται εύκολα η δουλειά σου, ήταν δύσκολη δουλειά και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, μέσα από τα χρόνια μαθαίνεις ποιοι είναι κωδικοί και πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι και να λειτουργείς σε αυτό το κομμάτι. Όμως θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι οι αρχές, δηλαδή να είσαι ορθός σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα, να έχεις πάντα κατά νου ότι αυτό το οποίο οφείλεις εσύ να κάνεις και είναι η δουλειά σου, είναι να ενημερώνεις ορθά τον κόσμο, να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο και σε αυτό μπορεί να υπάρχει ένα μικρό πλεονέκτημα σε σχέση και με τη φιλάθλινη ιδιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πολύ αντιλαμβάνεσαι.
0: Σημαντικό. Αυτό που είπες μόλις τώρα για μένα ήταν αρκετά σημαντικό, να μπορείς να κατανοείς τον κόσμο και τις ανησυχίες του.
1: Να κατανοείς τον κόσμο, να αντιλαμβάνεσαι πότε είναι η διαφορά του να αντιδράσω φιλάθλος ή να αντιδράσω επαγγελματίας, γιατί εκεί είναι που το χάνουν οι περισσότεροι. Και εκεί είναι που πρέπει να κάνεις εσύ την τομή για να μπορεί να αλλάζει και κάπως η νοοτροπία του κόσμου. Γιατί ο κόσμος δεν έχει φίλτρα, ο κόσμος έχει μια παθολογική αγάπη για την ομάδα του, δεν βλέπει οτιδήποτε άλλο πέραν από αυτόν. Αλλά στην πορεία, όταν θα λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο και θα βάζεις κάποια στοιχεία ως ομάδα, και όχι ως πρόσωπο εννοώ, τότε μπορεί να αλλάζει λίγο και η νοοτροπία του κόσμου για το ποιο είναι το ορθό και να μην βλέπει απλά το ότι είναι η ομάδα μου, άρα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι όταν κοιτάζεις πίσω και διακρίνεις κάποιες αλλαγές σε σχέση είτε με την νοοτροπία είτε με την αντίληψη των ποδοσφαιρικών κοινών, τότε λες και στον εαυτό σου ότι άξιζε, ακόμη και αν δεν ακούες και τα καλύτερα λόγια, να προσπαθήσεις όσο γίνεται γι' αυτό, να αντέξεις την πίεση και να προχωρήσεις. Νομίζω ότι σε αυτόν τον τομέα ειδικά επειδή οι πλήστοι συνάδελφοι σήμερα στα γραφεία τύπου είναι επαγγελματίες, ναι, και έχουν περάσει από τον δημοσιογραφικό χώρο, ή ακόμη και τα νέα παιδιά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τώρα που λειτουργούν ως εκπρόσωποι τύπου σε ομάδες οι οποίες έρχονται από τη δεύτερη κατηγορία, έχουν ένα δημοσιογραφικό υποβαθρό, αντιλαμβάνονται γενικότερα το πώς πρέπει να δουλέψουν. Εντάξει, βλέπουν κιόλας, όπως βλέπουμε και εμείς, τι συμβαίνει στις άλλες ομάδες του εξωτερικού. Φυσικά εμείς στην Κύπρο υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Υπάρχει ιδιαιτερότητα την οποία μπορεί να μην αντιλαμβάνεται ο κόσμος, γιατί έχει ως δεδομένο ότι εκπροσώποι τύπου πρέπει να βγαίνουν κάθε εβδομάδα, μπορεί και δύο φορές την εβδομάδα, και να μιλούν. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό οι εκπρόσωποι τύπου υπεύθυνοι επικοινωνίας των ομάδων πολλές φορές μπορεί και να μην έχουν μετρήσει περισσότερο από 10 φορές που έχουν βγει για να μιλήσουν δημόσια. Είναι υπεύθυνοι για να εξυπηρετούν τους δημοσιογράφους, είναι υπεύθυνοι για όλη τη γραπτή ενημέρωση, είναι υπεύθυνοι για όλα όσα αφορούν στα social media, αλλά δεν είναι τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν
0: έτσι, για να μιλήσουν. Και χαίρομαι που το τονίζεις, γιατί να πούμε ότι δεν υπάρχουν και νέα δύο φορές την εβδομάδα, αν οι τρεις ή οι τέσσερις. Πλέον το γνωρίζω. Παγιά ξέρεις ότι ήμουν διαφορετικής φιλοσοφίας. Πλέον όμως ξέρω ότι σίγουρα καλό είναι να μιλάς όταν πρέπει να μιλήσεις. Επίσης, πάνω σε αυτό που είπες, θέλω να τονίσουμε και το ότι δεν είναι όλα για όλους. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που καλό είναι να λέγονται την ώρα που πρέπει να λέγονται, για να μπορέσει και ο κόσμος να τα κατανοήσει, και πολλές φορές για να μην γίνει ούτε το οποιοδήποτε θέμα στις ομάδες.
1: Κοίτα, αυτό που λες είναι ένα από τα στοιχεία που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να βρεις την ισορροπία και να αρχίζεις όσο γίνεται να το παρουσιάζεις προς τον κόσμο για να το αντιλαμβάνεται, γιατί πολλές φορές αυτό είναι παρεξηγήσιμο και χρεώνεται σε έλλειψη διαφάνειας. Όμως την ίδια ώρα είναι αυτό που λέω σε πάρα πολλοί κόσμο, ότι όπως λειτουργεί στο σπίτι του, που νομίζω ότι στο σπίτι του κάθε μέρα δεν βγάζει δελτίον τύπου που να ανακοινώνει τι συμβαίνει μέσα στην οικογένεια του ή τι συμβαίνει κάθε μέρα με το γιο του ή με την κόρη του, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις εταιρείες. Ούτε οι εταιρείες έχουν εκπρόσωπο τύπου που να βγάζουν αυτό το πράγμα. Η διαφορά, Στέλλα μου, σε αυτό το κομμάτι είναι ότι αν πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες και σε πράγματα που αφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο, σαφώς και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι και οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι στοιχεία τα οποία αφορούν πάρα πολύ τον κόσμο, και όχι μόνο το αναγνωρίζουμε αυτό, είναι και υποχρεώσιμο να το αντιλαμβανόμαστε πρώτοι αυτό το πράγμα. Σαφώς και χρειάζεται ενημέρωση. Χρειάζεται όμως ενημέρωση η οποία έχει να κάνει με το κοινό καλό της ομάδας. Αυτό είναι που πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Πάνω απ' όλα της εκάστοτε ομάδας πρέπει να είναι προτεραιότητα το καλό της. Και μετά το τι γίνεται και αν γίνεται και πώς γίνεται. Φυσικά ο καθένας και με τη δουλειά του και η δημοσιογραφία από πλευράς τους προφανώς θα ρωτήσουν, έτσι. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, Νεκτάρη. Αυτό μπορεί να το κατανοήσω και από τις δύο πλευρές πλέον. Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι, πριν σε ξανά ευχαριστήσω για το ποδαρικό, έτσι μου κάνεις. Ελπίζω να είσαι γουρλής, που ξέρω ότι είσαι. Με το ΑΠΟΕΛ έχεις ζήσει πάρα πολλές στιγμές στα πέταλα. Πρωταθλήματα, Ευρώπη. Υπάρχει για σένα μια στιγμή που ήταν ξεχωριστή και που θα θυμάσαι για πάντα και θα την λες, έτσι, όταν θα μεγαλώσεις, ότι τότε αυτόν ένιωσα?
1: Κοίτα, για να σου πω την αλήθεια, με ρωτάς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει τα τελευταία 30 χρόνια από όλες τις ιδιότητες. Άρα ή θα μου διευκρινίσεις ακριβώς αν εννοείς ως οπαδός όταν ήμουν μικρός, ως δημοσιογράφος.
0: Θα προτιμούσα ως οπαδός.
1: Κοίτα, ως οπαδός,
0: εκπρόσωπος φανταζόμαστε όλοι, έτσι, τις στιγμές.
1: Μα και ως δημοσιογράφος, επειδή είχα την ευλογία να είμαι υπεύθυνος σε σχέση με τους αγώνες του Champions League, εκείνα τα χρόνια που ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να πετύχει πολύ μεγάλες διακρίσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή και έχει ταυτιστεί και η φωνή μου με τη μεγαλύτερη στιγμή του ΑΠΟΕΛ που ήταν η πρόκληση του 8 του Champions League, έχουμε όλες τις ιδιότητες αρκετή σχέση, αλλά εντάξει, όσο παρός μέχρι και το 1996, mm-hmm. όταν δεν είχα καμία δημοσιογραφική ιδιότητα, αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ δεν υπήρξα ποτέ ο παδός του Νέου Βασίπη. Εγώ υπήρξα ο παδός του Μακάριου Σταδίου, εκεί όπου σαφώς και οι ευρωπαϊκές επιτυχίες δεν ήταν πάρα πολλές. Θα έλεγα ότι ούτε και οι επιτυχίες οι τοπικές σε εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολλές για τον ΑΠΟΕΛ. Όμως θυμάμαι παιχνίδια. Θυμάμαι παιχνίδια όπως ήταν το παιχνίδι με την Μπάγερ, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι όπου το ΑΠΟΕΛ προηγείτον, αλλά μετά το γύρισε με τον Λάουτρουπ, μια τεράστια ομάδα. Θυμάμαι το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το 2-2, εκεί με την ισοφάριση. Εκείνη την εποχή ήταν πιο άγνα τα πράγματα. Γιατί μόλις ξεκινούσε δειλά-δειλά και το οργανωμένο κομμάτι και εμείς ως μικροί, ακολουθώντας τους πιο μεγάλους, πηγαίναμε λες τα πέταλα. Η αλήθεια είναι ότι τα πέταλα άρχισαν να διαμορφώνονται λίγο πιο μετά εκείνον τον καιρό. Ήταν είτε στη μέση της κεντρικής εξέδρας του Μακαρίου, είτε απέναντι στο ρολόι, που ήταν αυτά τα, να τα πούμε, οργανωμένα κομμάτια, γιατί ούτε και υπό στο καλή εκείνον τον καιρό άρχισαν να δημιουργούνται. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν λίγο έτσι πιο ρομαντική η εποχή εκείνη. Τώρα σαφώς και είναι πολύ πιο οργανωμένα, τουλάχιστον από την καλή άποψη θέλω να το πω αυτό το πράγμα, γιατί βλέπουμε πολύ οργανωμένες κερκίδες στην Κύπρο. Υπάρχουν 4-5 ομάδες που έχουν, γιατί έχω πλέον τις εικόνες για να δω και όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα και όλες τις οργανωμένες κερκίδες. Νομίζω ότι στην Κύπρο το οργανωμένο κομμάτι είναι από όταν θέλουν και είναι σωστοί και βγαίνουν με χορογραφίες, βγαίνουν με πανό, βγαίνουν με κορεό και τέτοια πράγματα. Σου το λέω με βάση τη σύγκριση και την εμπειρία μου ότι είμαστε από τις κορυφαίες κερκίδες στην Ευρώπη ως χώρα. Αυτό το πράγμα δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Γενικότερα ως λαός, η αλήθεια ότι είμαστε ακραίοι σε σχέση με το ποσοστό ενδιαφέροντος που έχουμε στο ποδόσφαιρο. Και είναι αυτό ένα πράγμα το οποίο κατάγεται το ποδόσφαιρο στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος σε σχέση με το φιλάθλων κοινό, και είναι ασύγκριτο δυστυχώς για τα άλλα αθλήματα το ποδόσφαιρο. Είμαστε ένα κρέι αυτό το κομμάτι σε σχέση με το ποσοστό ενδιαφέροντος που υπάρχει στην κοινωνία για το ποδόσφαιρο.
0: Είναι, ναι. Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη, υπομονή και να έχουμε έτσι μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
1: Να έχουμε μια καλή ανταγωνιστική χρονιά, να συζητούμε μόνο για τα αγωνιστικά. Αυτό το πράγμα είναι πάντα η ευχή που υπάρχει, μακάρι να γίνεται και πράξη. Και να σου ευχηθώ και σε έναν καλή επιτυχία, καλή νέα χρονιά ραδιοφωνική.
0: Ευχαριστώ
1: και ό,τι καλύτερο, Στέλλα, και σε προσωπικό επίπεδο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, να περάσουμε στον Ουζόχο, όπου από τριφύλλη σε τριφύλλη, σύμφωνα έτσι και με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας μας. Λοιπόν, επίσημη πλέον είναι η μεταγραφή του Ουζόχο από την Ομόνια Λευκωσία στην Ομόνια 29 Μαΐου.

0: Να περάσουμε στο δεύτερο καλεσμένο της εκπομπής, της πρώτης μας εκπομπής στα Πέταλα, και να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 2324 και τα περιμένουμε. Μαζί μας λοιπόν ο Κυριάκος Δημητρίου, εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ. Επίσης ένας από τους ανθρώπους που ξεχώρισα ιδιαίτερα. Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη συννεφιασμένη Λάρνακα. Σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Και στη Λευκοσία, αν έτσι έχουμε αρκετή συννεφιά σήμερα, διαφορετικός ο καιρός, δεν θυμίζει σίγουρα καθόλου Αύγουστο.
1: Είναι λες και ξυπνήσαμε και μεταφερθήκαμε σε διαφορετική χώρα.
0: Έτσι ακριβώς. Να ξαναπούμε προσεκτικά σε όλους, γιατί υπάρχουν οι συστάσεις από τους αρμόδιους φορείς για σήμερα. Επομένως, προσεκτικά, πορτοκαλί προειδοποίηση μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Κυρία Κον, έχουμε μια πολύ όμορφη, ήσυχη, θα πω, σε θέμα των εξωτερικών παραγόντων και πολύ ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική χρονιά.
1: Πρώτα απ' όλα οφείλω να σου ευχηθώ με το δεξί να έχεις εσύ στο νέο σου μετερίζει μια καλή χρονιά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Η αλήθεια μας έλειψε λίγο η επαφή που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, είτε μέσω ραδιοφώνου είτε αργότερα όταν μετακινήθηκε σε ανάλογο ποσοστό και στην ομάδα της Ανόρθωσης. Και από εκεί και πέρα πάντα αυτό που λέω, το ζητούμενο, ειδικά στις αρχές της χρονιάς, πέρα από τα τετριμένα, τα καθιερωμένα, η ευχή μου εμένα, η προσωπική, είναι να συζητάμε μόνο για τους πρωταγωνιστές και τίποτα άλλο. Ούτε εξωαγωνιστικά, ούτε διάφορα αρνητικά, συμβάντα εκτός αγωνιστικών χώρων, ούτε για θέματα που αφορούν τη διαιτησία, την ομοσπονδία, τίποτα άλλο. Να περιστρέφεται η συζήτηση γύρω από τους πρωταγωνιστές. Και οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες. Κάθε ομάδα να πετύχει τους στόχους της, δεν μπορούν να τους πετύχουν όλοι. Ο καθένας εύχεται για τη δικιά του ομάδα. Και αυτό να συμβεί μέσα από ένα αμφίροπο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως έχουμε δει να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, από την αρχή μέχρι το φινάλι.
0: Έτσι ακριβώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετά πρωταθλήματα με ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, είτε αφορά πάνω, είτε αφορά κάτω, είτε αφορά τις θέσεις της Ευρώπης. Επομένως, θα συμφωνήσω μαζί σου, μακάρι να έχουμε έτσι έναν όμορφο πρωτάθλημα με πρωταγωνιστές, αυτούς που πρέπει να είναι πρωταγωνιστές.
1: Σαφέστατε. Και να μην αλλάζουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, παραμείνουμε σε αυτό το μοτίβο από την αρχή, από την πρώτη αγωνιστική μέχρι την τελευταία. Και ο καθένας να πάρει αυτό που δικαιούται και αυτό που αξίζει.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Κάμου, προηγουμένως με το Νεκτάριο είχαμε έτσι μιλήσει για το ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, όσον ωραίο και να είναι, όσες εμπειρίες και να προσφέρει το να εκπροσωπείς την ομάδα σου. Για σέναν, έτσι, πώς είναι η αίσθηση?
1: Εντάξει, με το Νεκτάριο ουσιαστικά κουβαλάμε σχεδόν την ίδια εμπειρία, γιατί δουλεύαμε μαζί, μετακινήθηκε πρώτα αυτό στο ΑΠΟΕΛ και μετά από μερικούς μήνες ακολούθησα εγώ στην ομάδα της ΑΕΚ. Είναι κάτι το οποίο, εφόσον έχεις και το μεράκι, που είμαι σίγουρος ότι το έχουν όλοι οι συναδέλφοι που πέρασαν ή που βρίσκονται τώρα σε ανάλογα πόστα, είναι κάτι που σε γεμίζει. Και συμφωνώ με τον Νεκτάριο, το έχουμε συζητήσει κατηδίαν και αρκετές φορές και με τον Νεκτάριο και με τους υπολείπους, όποτε μας δίνεται η ευκαιρία, και όχι μόνο στο περιθώριο των μεταξύ μας παιχνιδιών, έτσι, για να το πω πιο καλά, για να το αντιληφθεί ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ωραία, γιατί κάποιες φορές είναι παρεξηγημένος ο ρόλος, γιατί στην προσπάθεια να υπερασπιστείς και αυτό που οφείλεις να κάνεις, να υπερασπιστείς τα συμφέροντα της κάθε ομάδας, ο κόσμος είχε άλλη εντύπωση και αρκετές φορές έχει τύχει και με τον Νεκτάριο και με τους υπόλοιπους να εξηγούμε τα αυτονόητα.
0: Και είναι και θετικό το να υπάρχει διαφορετική άποψη στο τέλος της μέρας. Δεν γίνεται ούτε όλοι να έχουμε την ίδια άποψη, ούτε να συμφωνούμε σε όλα.
1: Και σίγουρα αυτό που έχουμε πάντα κατά νου είναι να προσπαθούμε με τον σωστό τρόπο, έστω για κάποιες φορές μπορεί να μην, το μεταφέρουμε με τον το σωστό τρόπο, και αυτό συμβαίνει με όλους. Δεν βγάζω ούτε την ουρά μου απ' έξω, αλλά ισχύει για όλους ανεξαιρέτως. Το ζητούμενο είναι να διατηρούμε αυτή την καλή σχέση, όπως προσπαθούν και όλες οι ομάδες να διατηρούν μια καλή ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους, και από εκεί και πέρα ο καθένας να προσπαθεί να διαφυλάξει με τον τρόπο που πρέπει, γιατί είμαστε οι πρώτοι που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, είτε πριν είτε μετά, μετά τα παιχνίδια, να προσπαθεί να διαφυλάξει το καλό νόμενο συμφέρον του κάθε σωματείου που εκπροσωπεί.
0: Κύριε Ακούμου, για σένα στα πέταλα, ποια στιγμή δεν θα ξεχάσεις ποτέ και θα είναι αυτή που θα κουβαλάς μαζί σου για να την περιγράφεις και να τη λες ως ιστορία, ξεχωρίζεις έτσι κάποια στιγμή?
1: Εννοείς σαν με την παρουσία μου σαν εκπρόσωπος τύπου? Είμαι 13 χρόνια πλέον στην ομάδα.
0: Γενικότερα, υπάρχει έτσι μια στιγμή που ξεχωρίζεις?
1: Πολλές στιγμές. Και με την ομάδα της ΑΕΚ, εκτός έδρας παιχνίδια, αλυσμόνιδες στιγμές που τις οποίες βλέπουμε στις αναμνήσεις του Facebook συνήθως, και τις φέρνουμε ξανά στο μυαλό μας, γιατί περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος, και ιδιαίτερα όταν πηγαίνεις ταξίδι, όταν μεταφέρεσαι σε μια ξένη χώρα, δεν έχεις καθόλου το χρονικό διάστημα να το επεξεργαστείς περισσότερο. Με την ΑΕΚ μπορώ να πω ότι η πιο καλή, η πιο ωραία εμπειρία, με διαφορά, γιατί ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, ήταν το παιχνίδι στη Μόσχα με την Σπαρτάκ. Ήταν και πολύ ιδιαίτερο, γιατί σκοράραμε στο φινάλε με τον Τρισκόσκι, ήμασταν σε μια γεμάτη κερκίδα. Θυμάμαι και ποιοι ακριβώς ήταν μαζί μου που ήταν εκτός αποστολής.
0: Αυτά είναι
1: ο Χαραλάμπους, ο Λαμπάν και ο Ιωακίν Τούμπας. Και ήμουν και χειρισμένος στο πόδι. Και τρέχα, ξέχασα και την εκκίνηση και όλα με το που δεν είχε ζωδεχνεί.
0: Λοιπόν, Κυριακός, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
1: Εγώ ευχαριστώ και αντεύχομαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
4: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
5: Imagine.
6: John Lennon.
5: Imagine άσπρο.
6: John Lennon με άσπρα.
5: Imagine βελούδο.
6: John Lennon με βελούδο.
5: Καλά, είσαι χαμένος.
6: Εσύ είπες Imagine.
5: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
6: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
5: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine, το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
9: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
8: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
10: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.

0: Επιστρέψαμε στο 23-24. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα σε αυτήν την πρώτη εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις όμορφες καθημέρες που στέλνετε. Θα τα διαβάσουμε όλα και μετά, γιατί τώρα στη γραμμή μας έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Άρη, τον Κώστα Παπαδόπουλο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Κώστα και για την σημερινή του παρουσία εδώ, αλλά και για την περσίνη χρονιά.
1: Θέλω μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα Κώστα μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντα στη διάθεσή σας, το ξέρετε αυτό, και με την ευκαιρία θέλω να σου ευχηθώ ότι καλύτερο σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να ευχηθώ και σε σένα.
1: Ευχαριστώ, επιστρέφω τις ευχές. Είναι για όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Από χθες έχουμε μπει πλέον σε ρυθμούς πρωταθλήματος.
0: Έτσι ακριβώς το περιμέναμε, ναι. Δηλαδή χωρίς ποδόσφαιρο και χωρίς αγωνιστική δράση, για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο είναι σαν να τους λείπει κάτι, δεν γίνεται να...
1: Εντάξει, η πραγματικότητα είναι ότι ήταν ένα καλοκαίρι που είχε και παγκόσμιο κύπελλο και το καθεξής, αλλά ό,τι διοργάνωση και να υπάρχει, σαν το πρωτάθλημα το δικό σου της χώρας σου που έχεις άμεση εμπλοκή, ό,τι διοργάνωση και να υπάρχει, σαν το πρωτάθλημα το δικό σου της χώρας σου που έχεις άμεση εμπλοκή.

0: εσύ εντοπίζεις στο πόστο του εκπροσώπου τύπου?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα πόστο το οποίο έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικός, γιατί όπως προφανώς να ξέρεις, Στέλλα μου, είμαι στον χώρο του ποδοσφαίρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και από την πλευρά του δημοσιογράφου είχα δουλέψει περισσότερα από 23-24 χρόνια, οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία. Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει είναι σεβασμός και στον κόσμο που σε ακούει, στον κόσμο που μεταφέρει τις ειδήσεις και σε κάθε αντίπαλο. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα κερδίζεις εσύ και πανηγυρίζεις εσύ, αύριο είναι η σειρά του άλλου, οπότε στις επιτυχίες πρέπει να είσαι ταπεινός και στις αποτυχίες το κεφάλι ψηλά, γιατί ποτέ δεν τελειώνει κάτι με ένα παιχνίδι.
0: Θα αρπάξω την πάσα από μια λέξη που είπες, το σεβασμό, και θα πω έτσι στους φίλους που είναι μαζί μας ότι είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα σου που ξεχωρίζει και που σε διακρίνει ο σεβασμός, και οφείλω να το πω και σε όλους όσους μας ακούνε. Μια στιγμή με τον Άρη στα πέταλα που δεν θα ξεχάσεις, ποια είναι?
1: Εντάξει, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω ιδιαίτερα, αλλά μια στιγμή που θα ξεχάσω ήταν έμα δεν μπορώ, αφού μου ήρθε αυτορμίδα. Ήταν το παιχνίδι με την ανόρθωση τη σεζόν 21-22, την πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε.
0: Στα μου χάρηκα, πρέπει να σε κλείσω.
1: Και να σου πω, γιατί όταν το συζητώ με κάποιους, μου λένε καλά, κατεκτήσετε πρωτάθλημα, έναν πρωτάθλημα στην ιστορία σας. Ναι, εντάξει, αφενός το πρωτάθλημα είναι μακράν η πιο μεγάλη επιτυχία, αλλά εκείνο το πρωτάθλημα το επί της ουσίας είχαμε κερδίσει εμείς την προηγούμενη μέρα και περιμέναμε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο. Ενώ στο παιχνίδι με την ανόρθωση, επειδή ήμασταν το μεγάλο outsider και παίζαμε στο Αντώνης Παπαδόπουλος και ήταν η πρώτη φορά που πετύχαμε κάτι, ενώ την έξοδο στην Ευρώπη ήταν κάτι ανεπανάληπτο.
0: Φαντάζομαι και για τους φίλους της ανόρθωσης, από την αντίθετη πλευρά είναι έτσι ένα παιχνίδι που δεν θα ξεχάσουν για άλλους λόγους.
1: Ναι, αλλά από τους φίλους της ανόρθωσης μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση
0: το χειροκρότημα στο τέλος.
1: Χειροκρότησα στο τέλος, γιατί είναι ένα πράγμα να χάσεις ένα παιχνίδι και να σε χειροκρότησε ο αντίπαλος, και είναι άλλο πράγμα να έχεις τον ίδιο στόχο με τον αντίπαλο, να σε κερδίζει ο αντίπαλος και να το χειροκροτάς.
0: Θυμάμαι και εγώ χαρακτηριστικά εκείνον το
1: παιχνίδι. Αυτό δείχνει μεγαλείο ψυχής, οπότε ναι.
0: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπάμε να βλέπουμε, όπως είπα. Είναι 90 λεπτά από εκεί και πέρα ο καθένας και όλα κρίνονται στο γήπεδο.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, και το καλό στο κυπριακό ποδόσφαιρο είναι ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Όλες οι ομάδες δουλεύουν, όλες οι ομάδες προσπαθούν, κάνουν την προετοιμασία τους, πλέον είμαστε σε πολύ πιο επαγγελματικά πρότυπα, οπότε εάν δεν δουλέψεις, εάν δεν είσαι αυτός που πρέπει να είσαι, δεν μπορείς να κερδίσεις κανέναν αντίπαλο. Και αυτό πρέπει να είναι κατανοητό και στο τέλος της ημέρας. Κάθε φιλάθλος υποστηρίζει την ομάδα του, την αγαπά την ομάδα του, αλλά φανταστείτε να υποστηρίζει όλη την ίδια ομάδα. Δεν θα υπήρχε κανένα ενδιαφέρον. Οπότε πρέπει να σεβαστείς, τα πιστεύω, και την αγάπη του άλλου για την ομάδα του.
0: Ακριβώς.
1: Να μένεις στα όρια σου, να χαίρεσαι στις χαρές σου, να στεναχωριέσαι έστω και λίγο, να μην τα βάφει μαύρα ενός στις αποτυχίες, και συνεχίζουμε. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Μα γι' αυτό να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, για όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να ξυπνήσει, να ζήσεις μέσα από το ποδόσφαιρο. Είναι, νομίζω, συναισθήματα που τα κατανοεί μόνος όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είτε πάει στο γήπεδο,
1: αυτό το μικρόβιο, γιατί είναι σαν μικρόβιο.
0: Είναι σαν μικρόβιο, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε.
1: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά και σε εσένα, Στέλλα, και σε όλους τους συναδέλφους σου εκεί στο σταθμό, και κάθε επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Στέλλα. Μάλιστα.

2023-2024 τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες, τις προβλέψεις σας για τα αποτελέσματα. Τι σημεία βλέπετε λοιπόν στα παιχνίδια τα οποία έχουν απομείνει και είναι αρκετά και είναι και ντέρπι. Έχει η αγωνιστική διάφορα τα οποία θα έχουμε να συζητούμε και από αύριο, αφού σήμερα, όπως θα καταλάβετε, και από τις μέχρι τώρα συνδέσεις μας, είναι μια έτσι διαφορετική και ξεχωριστή εκπομπή.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος είναι ένας πολύ πολύ καλός συνάδελφος, ένας πάρα πολύ καλός φίλος, και πάντα η άποψη του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι' αυτό είναι μαζί μας στην πρώτη εκπομπή, για να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, το μαραθώνιο του πρωταθλήματος που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Ανδρέα Αναστασίου, σας καλημερίζω.
1: Πολύ καλημέρα σας, κυρία Στέλλα Μάρκου. Καλό ταξίδι η εκπομπή. Νομίζω εμείς πρέπει να σε καλωσορίσουμε στο συγκρότημα εκεί με τον Μιχάλη τον Μπουλίν. Έχτισε το σταθμό, τον άνοιξε και συνεχίζει να είναι ο στυλοβάτης. Άρα εμείς σε καλωσορίζουμε. Αλλά ρε Στέλλα,
0: καλώς σας βρήκα.
1: Ξεκινά σήμερα η εκπομπή, ξεκίνησε η εκπομπή και παίρνει τους τόπους έξω. Άστραψε και βρόντιξε.
0: Άστραψε και βρόντιξε, να το πάρω ως θετικό, ως αρνητικό, να πω ότι
1: θετικό, θα δω,
0: είναι
1: θετικά.
0: Εντάξει, βρέχει όλα
1: θετικά.
0: Θα πάμε όπως
1: ναι,
0: πρέπει.
1: Ναι, ότι ξεκινά δυναμικά η εκπομπή.
0: Ναι, με βροχές και καταιγίδες και πορτοκαλί προειδοποίηση, ούτε καν κίτρινη.
1: Όχι, όχι, πορτοκαλί. Τώρα τι σημαίνει, θα δούμε. Ελπίζουμε πάντως οι ευεργετικές βροχές, για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση, να μην έχουν αρνητικές συνέπειες σε ό,τι αφορά τους γεωργούς μας, τους αγρότες μας και στα υπόλοιπα, και σίγουρα προσοχή στους δρόμους για να μην έχουμε οτιδήποτε το δυσάρεστο.
0: Έτσι ακριβώς, προσοχή γενικότερα, γιατί να επαναλάβω, σύμφωνα και με το Omega Life, υπάρχουν αρκετές ανακοινώσεις από πλευράς αρμοδίων που εφιστούν την προσοχή στους πολίτες αυτές τις ώρες που θα είναι σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ανδρέα μου, πάμε στο πρωτάθλημα, στο μαραθώνιο, όπως είπαμε, που έχουμε μπροστά μας. Πώς βλέπεις εσύ το φετινό πρωτάθλημα, πώς θεωρείς ότι θα εξελιχθεί, θα είναι πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, όπως συνηθίζουμε να λέμε αρχές της χρονιάς, θα ξεχωρίσουν, θεωρείς εύκολα οι ομάδες που θα διεκδικήσουν έτσι είσοδον στην εξάδα και αυτές που θα μείνουν πίσω?
1: Σίγουρα το 28ο πρωτάθλημα περιμένω ότι θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από κάθε άλλη χρονιά, όπως και στις προηγούμενες τελευταίες χρονιές ήταν αρκετά ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Ένα στοιχείο το οποίο στηρίζω αυτή την άποψη είναι το γεγονός ότι φέτος θα βγουν στην Ευρώπη 5 ομάδες. Που σημαίνει τι? Ότι η εξάδα τουλάχιστον, οι 4 θα βγουν από το πρωτάθλημα και η μία από το κύπελλο. Εάν υποθέσουμε ότι λίγο πολύ στα προηγούμενα χρόνια οι μεγάλες ομάδες είναι αυτές που πρωταγωνιστούν και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα, σημαίνει ότι από την εξάδα μία ομάδα θα αποκλειστεί. Άρα ο ανταγωνισμός θα είναι αρκετά μεγάλος για να εξασφαλιστεί η πρώτη είσοδο στην πρώτη μετάδα που δίνει και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Άρα αυτό από μόνο του το κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, στην πορεία αυτόν εξελίσσεται, αν και θα ήταν καλό να μην εξελιχθεί κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά okay,
0: τα έχουμε πει αρκετές φορές, γιατί ακριβώς θα έπρεπε να γίνει, να γινόταν, να δουν, αλλά...
1: Ναι, αλλά η πορεία των πραγμάτων αυτό καταδεικνύει, θα εξελιχθεί σε πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Αυτό που περιμένω ή αν θέλεις εύχομαι Στέλλα μου είναι να μην ξεκαθαρίσουν από νωρίς οι ρόλοι σε ό,τι αφορά το κάτω διάστημα. Για το πάνω δεν βλέπω ότι θα ξεκαθαρίσουν νωρίς οι ρόλοι, γιατί είναι αρκετές ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν, όπως είπαμε, και τους τίτλους αλλά και τα εισιτήρια που οδηγούν στην Ευρώπη. Τώρα εντάξει, αν το πάρουμε αγωνιστικά είναι και ευλογία, αλλά και σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά κατάρα, σε ό,τι αφορά τις ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, γιατί είναι ναι μεν πιο έτοιμες τη δεδομένη στιγμή, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, οι ομάδες αυτές. Από την άλλη όμως, σε βάθος χρόνου στην πορεία προς το τέλος της σεζόν, της χρονιάς, συγγνώμη, θα πληρώσουν αυτή τη συμμετοχή στην Ευρώπη με μια αυτό που λέμε αγωνιστική κάμψη.
0: Είναι στοίχημα για τις ίδιες κάθε χρονιά. Εγώ το βλέπω κάπως έτσι. Είναι στοίχημα πλέον για τις ίδιες, γιατί γνωρίζουν οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη τι θα συναντήσουν μπροστά τους. Άρα πλέον εξαρτάται και από τις ίδιες, Ανδρέα μου. Το αντιμετωπίζω κάπως έτσι πλέον.
1: Ναι, και τόσο η Ομόνια όσο και η Πάφος, τις οποίες συγχάρηκες και εσύ. Συγχαίρουμε και εμείς για την πρόκριση. Ξέρουν ήδη το πρόγραμμα. Νομίζω σήμερα θα οριστικοποιηθούν οι ώρες βασικά, γιατί και οι μέρες ενδεχομένως να έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις από την ΜΟΕΦΑ, αλλά ξέρουν ήδη το πρόγραμμα πότε θα παίξουν, που σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους οι προπονητές των ομάδων, και όπως είπες και εσύ είναι θέμα διαχείρισης και κάθε επέκταση, αυτό που λέμε και εμείς δημοσιογραφικά, είναι θέμα βάθος στον πάγκο για να μπορούν να κάνουν όσο πιο σωστά μπορούν οι προπονητές αυτή τη διαχείριση.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση στην οποία περιμένω και θέλω την απάντηση σου με αρκετή αγωνία. Κάθε χρόνο στο μαραθώνιον αυτών συναντάμε ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις. Θεωρείς ότι φέτος θα υπάρχει αυτή η ομάδα που θα είναι είτε η ευχάριστη έκπληξη που λέμε του πρωταθλήματος, είτε που θα απογοητεύσει?
1: Εγώ πιστεύω πως θα υπάρξει. Απλά η διαφορά πάντα υπάρχουν. Με βάση την εμπειρία των τελευταίων χρόνων που βλέπουμε κλπ. Αλλά πάντα υπάρχει. Η διαφορά είναι ότι τώρα, επειδή είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα, δεν μπορεί κανένας να προκαθορίσει ή να προδιαγράψει την πορεία μιας ομάδας. Άρα αν σου πω θα είναι η Α ή η Β, επειδή δεν έχουμε δει ακόμη όλες τις ομάδες, ενδεχομένως, σίγουρα θα κάνουμε λαθασμένες εκτιμήσεις.
0: Σίγουρα, εκτιμήσεις είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μπορέσουμε να κάνουμε.
1: Ακριβώς. Κάποιος μπορεί να μιλήσει για έκπληξη τη θέση. Είναι και στις Ομόνιας 29ης, εκτός έδρας με την Καρμιώτης. Αλλά γιατί? Είδαμε, ξέραμε το αγωνιστικό επίπεδο των δύο ομάδων, οι οποίες έχουν αλλάξει άρδιν την εικόνα τους με τις πολλές μεταγραφές. Όχι. Άρα,
0: ξέρεις όμως ακόμα τι μπορεί να προκαλέσει χτες αυτό που λες, γιατί όντως έχει συζητηθεί. Ίσως ο τρόπος, η άνεση που ήρθε,
1: η ευκολία
0: ίσως, ναι, αυτόν ήταν περισσότερο που προκάλεσε την έκπληξη και όχι η νίκη ως νίκη.
1: Αυτή καθ' αυτή.
0: Ναι.
1: Εκεί ναι, θα συμφωνήσω ότι το σχετικά νωρίς κιόλας, δηλαδή μέχρι το 55-60 είχε καθαρίσει το παιχνίδι με 3-0-3, άρα ήταν τελειωμένη η υπόθεση. Εκεί μπορεί να το πεις ότι υπήρχε μια σχετική έκπληξη. Το άλλο παιχνίδι μας έδειξε γκολ και θέαμα.
0: Έτσι, ακριβώς ήταν αυτό που είπα και στην αρχή. Ήταν έτσι ένα γεμάτο παιχνίδι. Είναι 6 γκολ με ανατροπές στο αποτέλεσμα.
1: Η ανατροπή της ανατροπής, ίσον συμβιβασμός.
0: Ίσως συμβιβασμός, έτσι, ναι. Να πούμε ότι η Νέα Σαλαμίνα διαμαρτύρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και κάνει σκέψεις.
1: Ναι, είδα το δημοσίευμα και στην ιστοσελίδα μας. Κάνει σκέψεις. Εντάξει, το θέμα είναι αυτό που σου είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και σήμερα εκπρόσωποι τύπου των ομάδων, είναι ότι στο τέλος της ημέρας καλό είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές να είναι αυτοί που πρέπει μέσα στο γήπεδο, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, χωρίς παρατράγουδα. Τώρα, η κάθε απόφαση, ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο ερμηνείας και αντίληψης. Δηλαδή, το ποτήρι είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Άρα ο καθένας βλέπει τη φάση από τη δική του μεριά. Διάβασα ότι η Σαλαμίνα διαμαρτύρεται για τη φάση του δεύτερου γκολ που καταλογίστηκε
0: και γενικά πέναλτι από τη διαχείριση.
1: Και γενικά. Άρα εκεί, από τη στιγμή που είναι θέμα ερμηνείας, ο καθένας θα το ερμηνεύσει κατά το βοκούν όπως νομίζει ότι είναι πιο σωστή η ερμηνεία. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να μένουν χαμηλά οι τόνοι για να μπορέσουμε να μην μεταδίδουμε μια τοξικότητα, μια αρνητικότητα προς το φύλαθλο κοινό και να έχουμε κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις στην πορεία των πραγμάτων σε βάθος χρόνου, γιατί το πρωτάθλημα ακόμη έχει πάρα πολύ δρόμο.
0: Είπαμε μαραθώνιο στο πρωτάθλημα. Ανδρέα μου, πριν σε ευχαριστήσω, να σου στείλω τα χαιρετίσματα, λέει, χαιρετίσματα στον Ανδρέα και καλή αρχή, να ευχαριστώ ο πλευράς μου. Είναι ο Παύλος Ανόλα.
1: Ναι.
0: Επομένως έχεις τα χαιρετίσματα.
1: Αντεύχομαι. Και επειδή τους άλλους τους ρώτησες τι θυμούνται.
0: Ήταν η επόμενη μου ερώτηση.
1: Α,
0: με προλάβες με. Συνήθως να πούμε ότι έτσι προλαβαίνεις με.
1: Ναι, εμπειράζει.
0: Λοιπόν, κύριε Ανδρέα Αναστασίου, ποια είναι η δική σας εμπειρία από τα πέταλα, τι εσείς δεν θα ξεχάσετε ποτέ?
1: Κοιτάξτε, δημοσιογραφικά.
0: Εγώ κάτι υποψιάζομαι.
1: Έχει πολλά χρόνια.
0: Μην με απογοητεύσεις.
1: Δεν θα σε απογοητεύσω. Η πιο μεγάλη εμπειρία
0: αντικειμενικά,
1: που
0: πάντα,
1: έχω
0: αντικειμενικά.
1: Ζήσει, αντικειμενικότατα και πολλοί το λένε, ήταν η αποστολή με την ανόρθωση στην Τραπεζούντα το 2005. Ήταν αρχές του Αυγούστου, ήταν 5 του μήνα νομίζω. Ναι, στην Τραπεζούντα. Τα όσα ζήσαμε εκεί πέρα, θετικά, αρνητικά κλπ. Με μια λέξη όπως το χαρακτήρισε και ο τύπος τότε της εποχής, με το έπος της Τραπεζούντας, σίγουρα δεν μπορούν να ξεχαστούν όλα αυτά. Είναι κάτι που είχα την τιμή και την ευλογία να το ζήσω δημοσιογραφικά μέσα από την αποστολή του σταθμού του Μέγα τότε. Και σίγουρα είναι ανεξίτηλα. Έχει βάλει την σφραγίδα του.
0: Υπάρχουν 3 Αυγούστου, λέει εδώ ο φίλος.
1: Ναι, 3 Αυγούστου του...
0: Ο φίλος σου.
1: Ναι, 3 Αυγούστου του 2005. Και θυμάμαι τότε ακόμη και το να πάμε. Και τώρα που το θυμίζω κάτω. Ήταν η πρώτη φορά που η κυπριακή ομάδα αντιμετώπιζε τουρκική. Mm-hmm. Το 1986... Όταν ο ΑΠΟΕΛ κληρώθηκε με την Μπεσίκτας, τότε επί Σπύρου Κυπριανού κυβέρνηση είχε πάρει μια πολιτική απόφαση που έλεγε ότι όχι, δεν θα αγωνιστεί ο ΑΠΟΕΛ στην Τουρκία εναντίον της Μπεσίκτας, συγγνώμη, και ούτε θα έρθουν και οι Τούρκοι στην Κύπρο. Και είχε ως αποτέλεσμα να τιμωρηθεί ο ΑΠΟΕΛ τότε μάλιστα, mm-hmm, με αυτή την απόφαση. Άρα αυτό το παιχνίδι δεν έγινε ποτέ. Η πρώτη αναμέτρηση κυπριακής ομάδας με τουρκική ομάδα ήταν το 2005, το ανόρθωση Τραπεζούντα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε σίγουρα και ραδιοφωνικά, γιατί από κοντά θα τα πούμε σε λίγες ώρες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για όλα πάρα πολύ.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
3: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
4: Αφού κουντώ.
3: Κούντα δυνατότερα να κλείσει καινούλα κουλουμάκα.
5: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
3: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
4: στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40% για 10 μέρες μόνο από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evaporé Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
13: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέγιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας για ισχυρές καταιγίδες οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της Κύπρου. Η προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα με έντονες βροχοπτώσεις, χαλάζι και ρηπές ανέμων που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να περιορίσει τις άσκοπες μετακινήσεις. Σε 623 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι καταγεγραμμένοι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στη Μεθόρεο Νεπάλ και Κίνας, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού και απεγκλωβισμού. Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό, στον Νεπάλ αγνοούνται 2.326 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 517 ξένοι και στην Κίνα 554, εκ των οποίων 260 ξένοι. Παρόλιγο τραγωδία σε πρατήριο καυσίμο στην επαρχία Λάρνακας, όταν 38χρονος επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο ενώ βρισκόταν κοντά σε όχημα που ανεφοδιαζόταν με καύσιμα. Ακολούθησε ανάφλιξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο 38χρονος και ένας 32χρονος. Ο πρώτος υπέστη εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού και νοσηλεύεται, ενώ ο 32χρονος έφερε ελαφρά εγκαύματα και πήρε εξιτήριο. Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε η αστυνομία σε συντονισμένη επιχείρηση με τις αρχές της Δανίας και την Europol, μετά από πληροφορίες για σχεδιαζόμενες δολοφονίες στην Κύπρο έναντι αμοιβής. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας και Αμοχώστου. Οι τρεις υπόπτοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιον δικαστηρίου. Έντονη ήταν επίσης η παρουσία της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με οργανωμένες περιπολίες και στοχευμένους ελέγχους σε κέρια σημεία σε όλη την Κύπρο. Συνολικά συνελήφθησαν 6 πρόσωπα για διάφορα εκδικήματα, ενώ ελέγχθηκαν πάνω από 600 οδηγοί και 230 περίπου επιβάτες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε συμφωνία με τη Βενεζουέλα για την ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων με δυνητικά αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε για λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων στη ΗΠΑ. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε τη συμφωνία, κάνοντας αλόγο για επενδύσεις άνω των 100 δισεκατομμύρια δολαρίων και σημαντικά φορολογικά έσοδα για τη Βενεζουέλα.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
16: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
17: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
15: Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως έθριος με τοπική συννεφιά, ωστόσο προοδευτικά θα επιδεινωθεί και θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Κάποιες καταιγίδες αναμένεται να είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ρηπαίους ανέμους. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
21: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
23: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
24: Line. Έλα στο αύριο.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
27: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επιστρέψαμε στα πέταλα και θα περάσουμε ευθύς αμέσως στον τελευταίο για σήμερα καλεσμένο και πάρα πολύ αγαπητό φίλο, με τον οποίο, όπως χαρακτηριστικά του είπα και κατηδίαν, νιώθω ότι είναι σαν να αλλάξαμε ρόλους, και φυσικά είναι και η μέρα στην οποία την Νέα Σαλαμίνα έχουμε συζητήσει αρκετά. Επομένως, Λοΐζος Μωυσαίος, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, για να μας μιλήσει και για το χθεσινό αποτέλεσμα. Λοΐζο μου, σε καλημερίζω.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, σε εσένα και στους ακροατές του Super Sport 104.
0: Καλή να αρχή, καλή δύναμη, υπομονή.
1: Ευχαριστώ πολύ Στέλλα μου, και είναι γεγονός ότι έχουμε μια ανάρρηστη σχέση, σε θεωρώ και εγώ μια καλή φίλη, ιδιαίτερα μέσα σε αυτόν τον χώρο που είμαστε, και όντως δεν είναι έτσι τρόπος που λέγει. Ουσιαστικά αλλάξαμε και ρόλους, αλλά η συνεργασία μας νομίζω παραμένει και θα παραμείνει άψογη.
0: Το επιβεβαιώνω. Λοιπόν, αν και διαφορετικά πράγματα θα σε ρωτούσα και το γνωρίζεις, από την αρχή, μόλις είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή, είδαμε το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα μας Super Sport 104, που κάνει λόγο έτσι για κάποια παράπονα από πλευράς Νέας Σαλαμίνας και κάποιες σκέψεις, Λοΐζο, που γίνονται για καταγγελία. Θέλεις να μας πεις την θέση, τι ισχύει και τι όχι?
1: Βεβαίως. Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι είχαμε χθες το παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στον Ολυμπιακό μέσα στο Χατζηπί, στην μεγάλη επιστροφή μας, εκεί όπου ιστορικά και παραδοσιακά ανήκουμε. Στέλλα μου, η Νέα Σαλαμίνα δεν χρειάζεται να πούμε περαιτέρω. Εντάξει, προφανώς, όπως και σε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως αντιπάλου έδρας, πηγαίναμε για την νίκη. Ακριβώς αυτή ήταν και η επιδίωξη στο χθεσινό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν ήρθε η νίκη και το τρίποντο το οποίο θέλαμε, και είναι επίσης γεγονός και απόλυτα αληθές ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την διαιτησία του αγώνα, ιδιαίτερα για συγκεκριμένες φάσεις και για αυτή τη φάση του πέναλτι, ακόμα πιο ιδιαίτερα για αυτή την φάση, και θα εξεταστούν περαιτέρω όλα τα δεδομένα και όλα τα βίντεο και θα προχωρήσει σε καταγγελία η ομάδα. Υπάρχει, λέω ξανά, έντονη δυσαρέσκεια, ούτε και εμείς θέλαμε από την πρώτη αγωνιστική να έχουμε παράπονα ή να αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε καταγγελία, αλλά εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεσαι και εσύ Στέλλα μου, είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε έτσι και να το πράξουμε αυτό, διότι δυστυχώς η διαιτησία χθες δεν ήταν αυτή που έπρεπε, και ξαναλέω, ιδιαίτερα στη φάση του πέναλτι, εκεί όπου προηγούμασταν με 1-3, είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Αυτό ακριβώς ανέφερε και ο Άγχελ Λόπεθ στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ήρθε αυτή η απόφαση καλύτερα για το πέναλτι, το οποίο θεωρούμε δεν ήταν σε καμία περίπτωση πέναλτι. Έβαλε ξανά ουσιαστικά τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι, και εν τέλει δυστυχώς ισοφαριστήκαμε και αναγκαστήκαμε να πάρουμε τον ένα βαθμό. Από εκεί και πέρα, τις επόμενες μέρες θα έχουμε και περισσότερα που θα μπορούμε να πούμε. Στέλλα μου, αυτή τη στιγμή η πρόθεση είναι να εξεταστεί όλο το υλικό και να προχωρήσουμε στην καταγγελία.
0: Λοΐζο μου, όπως αντιλαμβάνομαι με όσα μας λες, ουσιαστικά η Νέα Σαλαμίνα έχει παράπονα καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα από την διαιτησία γενικότερα, επικεντρώνεται στη φάση που δεν το είπες, το καταλαβαίνω όμως από τα συμφραζόμενα, θεωρεί αλλίωση αποτελέσματος το πέναλτι. Αν κάνω λάθος, μπορεί να με διορθώσεις.
1: Ναι, δεν θα το πω επιλέξει, ούτε και χρειάζεται. Ενώ όσοι είδαν το παιχνίδι ή δουν τα στιγμιότυπα, θα το αντιληφθώ από μόνοι τους. Δεν θα προχωρήσω σε οποιαδήποτε πολύ συγκεκριμένη δήλωση. Απλά
0: σε ευχαριστώ
1: Στέλλα μου, διότι ήθελα να το αναφέρω αυτό, επειδή στάθηκα ιδιαίτερα στη φάση του πέναλτι, που ήταν και η πιο κομβική, αν θέλεις να το πω έτσι, αλλά εννοείται και από τον γενικότερο πειθαρχικό έλεγχο και από τις κάστες που έπρεπε να δοθούν και δεν δόθησαν, και από τον τρόπο του εντός και εκτός εισαγωγικών ελέγχου του παιχνιδιού, από την άποψη ότι σε κάποιες φάσεις έπρεπε να δοθεί φάουλ, δεν δόθηκε, ενώ υπέρ μας δόθηκε σε δύο φάσεις τις οποίες βγαίνουμε με προϋποθέσεις στην αντεπίθεση, δεν άφησε το πλεονέκτημα. Είναι πολλές οι φάσεις μέσα στο παιχνίδι όπου μπορούν να ελεγχθούν εντός και εκτός εισαγωγικών. Ωστόσο, στάθηκα εγώ στο πέναλτι για ευνόητους λόγους.
0: Λοΐζο μου, και στο VAR.
1: Βεβαίως και από το VAR υπάρχει παράπονο. Βεβαίως, διότι ιδιαίτερα και πάλι λέω στη φάση του πέναλτι δεν κλήθηκε να εξετάσει τη φάση στο VAR. Μια φάση η οποία, και επαναλαμβάνομαι, θεωρούμε σε καμία περίπτωση δεν ήταν πέναλτι και δεν κλήθηκε καν να την εξετάσει. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα παράπονα μας δεν εστιάζονται μόνο στον διαιτητή του αγώνα αλλά και στο VAR.
0: Αντιληπτών έτσι τα όσα μας λες και χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκαθαρίζουμε γενικότερα το θέμα, γιατί δεχτήκαμε και αρκετά μηνύματα που αφορούσαν τη Νέα Σαλαμίνα και τις διαμαρτυρίες. Είναι κάτι που έχει βγει έντονα τις τελευταίες ώρες και μετά τη λήξη του παιχνιδιού προς τα έξω. Επομένως, βλέπετε βίντεο, εξετάζεται και αποφασίζεται πώς θα πράξετε στην πορεία, εάν θα καταγγελθεί ο ένας ή και περισσότεροι, σωστό?
1: Ναι, εντάξει, θα το δει αποκλειστικά η διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας αυτό το θέμα. Απλά να σε διακόψω και να με συγχωρέσει, Στέλλα μου, απλά για να πω ότι και δεν είναι αυτό που κάνουμε τώρα χάρη εντυπώσεων, έτσι. Είναι κάτι πραγματικό, είναι κάτι το οποίο θα πραγματοποιήσουμε και δεν είναι ούτε για άσκηση πίεσης, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Είναι μια πραγματικότητα και ήθελα μέσω αυτής της ευκαιρίας που μου δίνεις να διαβεβαιώσω τον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας και να στείλουμε και ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν ήρθε η Νέα Σαλαμίνα στην πρώτη κατηγορία για να κάθεται αμαχητή, να βλέπει και να παίρνει και να αποδέχεται τις οποιασδήποτε άδικες, επαναλαμβάνω, αποφάσεις είτε εντός είτε εκτός αγωνιστικού χώρου εις βάρος της. Η διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας είναι εδώ, θα πράξει και θα συνεχίσει να πράττει τα δέοντα σε όλη την διάρκεια της σεζόν προκειμένου να προστατέψει την ομάδα από οτιδήποτε προσπαθεί να την βλάψει, επαναλαμβάνω, είτε εντός είτε εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό απλά για να διαβεβαιώσω και όλα στον κόσμο της ομάδας μας για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Τις τελευταίες μέρες έτσι η Νέα Σαλαμίνα είναι στο επίκεντρο, βρέθηκες από την αρχή στα δύσκολα, θα μου επιτρέψεις να σου πω. Είχαμε και τα θέματα με τις επιθέσεις τις προηγούμενες μέρες που τοποθετήθηκε η Νέα Σαλαμίνα. Είναι τώρα οι διαμαρτυρίες. Θέλεις να κάνουμε μια μικρή μπαύση από όλων αυτών, εάν δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
1: Δεν υπάρχει το άλλο, υπάρχει το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Το μήνυμα στους φίλους της Νέας Σαλαμίνας.
1: Συγγνώμη, Στέλλα μου.
0: Ένα μήνυμα έτσι προς τους φίλους της Νέας Σαλαμίνας, γιατί νομίζω ότι ήταν μια αρκετά έντονη εβδομάδα για τους φίλους, ιδιαίτερα της Νέας Σαλαμίνας. Είναι η ομάδα που βρέθηκε στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες για όλα αυτά που προηγουμένως είχαμε μπει και με τον Νεκταρίο Πεντεβίνων και με τον Κυριακό τον Δημητρίου και με τον Κωνσταντο Παπαδόπουλο, ότι καλόν είναι οι πρωταγωνιστές να είναι αυτοί που πρέπει, και αυτοί που πρέπει είναι οι ποδοσφαιριστές, και όλα να γίνονται εντός αγωνιστικού χώρου. Βλέπουμε ότι η Νέα Σαλαμίνα τις τελευταίες ώρες, μέρες βρέθηκε στο επίκεντρο για διάφορους άλλους λόγους. Γι' αυτό το μήνυμα σου στον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας.
1: Βεβαίως. Πρώτα το μήνυμα μου να πω ότι είναι γεγονός και είναι απολύτως αληθές αυτό που λες. Θέλω να μου, βρεθήκαμε στο επίκεντρο. Ωστόσο, να το διευκρινίσω και αυτό, ότι βρεθήκαμε στο επίκεντρο χωρίς να έχουμε ευθύνη σε κάτι, έτσι. Είναι στο επίκεντρο αυτής και της επικαιρότητας η ομάδα, χωρίς να φταίει, χωρίς να έχει πράξει το οτιδήποτε με το. Σε κάθε περίπτωση είναι ζητήματα όλα.
0: Να το πούμε τώρα που είσαι στη γραμμή, η οποιαδήποτε μορφή βίας δεν είναι επιτρεπτή από που και αν προέρχεται, έτσι.
1: Ακριβώς, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και θα συμφωνήσω και θα πιαστώ από αυτό το τελευταίο που είσαι και θα συμφωνήσω. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε και η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της ανώτερης της ΑΕΚ και προφανώς της Νέας Σαλαμίνας με τον δικό μας τον πρόεδρο, για να πάρθουν πρωτοβουλίες, να γίνουν περαιτέρω δράσεις προκειμένου να περιοριστούν όλα αυτά τα φαινόμενα βίας και η άνανδρη επίθεση των κουκουλοφόρων που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο φαντέι της ομάδας μας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ να στείλω το δικό μου μήνυμα, όπως είπαμε, Στέλλα μου, στον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας. Τον ευχαριστούμε για όλη την δυναμική παρουσία και στήριξή του, προφανέστατα διαχρονικά μιλώ, αλλά και τις τελευταίες εβδομάδες και στις εκδηλώσεις που είχε η ομάδα και στα φιλικά παιχνίδια και προφανέστατα την παρουσία του στο χθεσινό παιχνίδι. Να συνεχίσει ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας να στηρίζει δυναμικά, να δίνει την όθηση που δίνει στην ομάδα όπως μόνο αυτός ξέρει, και να είναι σίγουρος ότι δεν θα αφήσει η διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας να βλάψουν την ομάδα, επαναλαμβάνω, είτε εντός είτε εκτός του αγωνιστικού χώρου. Αυτό είναι το μήνυμα μου προς τον κόσμο μας, Στέλλα.
0: Τέλεια, Λοΐζο μου, και μια τελευταία ερώτηση πριν σε αφήσω έτσι μακριά από όλα όσα είπαμε, να σε χαλαρώσουμε λίγο. Κάτι που θυμάσαι εσύ από τα πέταλα και κάτι που θα έχεις να θυμάσαι και να το διηγήσει αργότερα, έτσι όταν θα μεγαλώσεις, κάτι που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.
1: Εντάξει, κοίταξε, Στέλλα μου, εγώ η αλήθεια είναι δεν ήμουν ποτέ έτσι γηπαιδικός, αν θέλεις, ενώ της παρακολούθησης αγώνων από το πέταλο. Ωστόσο, ήμουν περισσότερο έτσι στο background, λόγω και της δουλειάς κυρίως, έτσι. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος, και θα σου το πω σε μεταγενέστερη συνομιλία μας, διότι θα έχουμε στο πλαίσιο αυτής της άψογης εργασίας που είπαμε ότι θα έχουμε μέσα στη σεζόν, θα σου πω μεταγενέστερα το τι θα μείνει από αυτή τη σεζόν. Μπορεί να μην είναι πάνω στο πέταλο με τον μεγάλο κόσμο της Νέας Σαλαμίνας, θα είναι πέριξ όμως, και είναι
0: σίγουρος. Να είσαι σίγουρος ότι οι φετινές εμπειρίες
1: ακριβώς,
0: θα τις θυμάσαι για πάντα.
1: Στιγμές οι οποίες θα τις διηγούμαστε στα παιδιά μας. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Οπότε θα του βάλουμε μια μικρή
0: ανατελεία,
1: Στέλλα μου, και θα το πούμε μέσα στη χρονιά ξανά.
0: Βέβαια, θα θυμάμαι να σε ρωτήσω έτσι στο τέλος αυτής της σεζόν. Λοιπόν, ευχηθώ μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά και για σένα προσωπικά, δύναμη, υπομονή, και στη Νέα Σαλαμίνα ό,τι καλύτερο, και φυσικά θα τα πούμε ξανά, Λοΐζο.
1: Ευχαριστώ
0: για πέρσι και για φέτος πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
0: Ευχαριστώ.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου στα πέταλα. Ελπίζω να με συγχωρέσετε για το λίγο νάχος που είχα. Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό. Τα μηνύματα και η αγάπη σας με βοήθησαν αρκετά. Καλημέρα και ευχαριστώ για όλα και στον πράσινο κυνηγό. Θα τα πούμε σίγουρα ξανά αύριο. Πιο χαλαρή έχει περάσει η πρώτη μέρα. Υπάρχουν και τα δύο ταντέρπη σήμερα που είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε και να συζητήσουμε αύριο, έτσι σε μια ακόμα περισσότερο και πιο ποδοσφαιρική εκπομπή. Εύχομαι σε όλους έναν υπέροχο υπόλοιπο Σαββάτου με μπόλικη τρέλα, γιατί όπως συνηθίζω να λέω, αυτό είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Να περάσετε όμορφα, θα τα πούμε αύριο.

0: Super Sport 104. Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
1: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
2: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
0: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
3: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Πανελλαβασκού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του διαφάλου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ογγενού Γκρεσίτ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21χρονο Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου επιθετικού και έναν κόντρο. Ο Βόσνιος ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται με την φανέλα των Κρητικών ως δανεικός από την Φερεντσβάρος. Ο Άρνορ Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Έμειναν εκτός ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τραυματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα. Για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μούντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του Μόνου Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε χρόνο 6:50:26 και θα αγωνιστεί ξανά το μεσημέρι του Σαββάτου. Για δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Manchester City 1-4 για την τρίτη στροφή της La Liga. Η Αλαβές νίκησε 1-0 τη Villarreal και πάτησε έστω και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Στο άλλο μάτς, Santander Elche 3-2 στην πρεμιέρα της Bundesliga. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου συνέτεψε 5-1 του Στουτγκάρδη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Serie A, η Μίλαν επικράτησε 2-0 της Βενέτσια στο San Siro. Στη δεύτερη στροφή της Ligue 1, η Paris Saint-Germain σώθηκε από τα γκολ των Vitinha και Marquinhos στις καθυστερήσεις και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Λίλ. Στο βολή γυναικών, η ΑΕΚ απέκτησε την 32χρονη πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού, Μελίνα Εμμανουηλίδου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε από το διάλειμμα το οποίο είχαμε κάνει. Πήγα να πάρω και εγώ κάτι να τσιμπήσω. Γιατί πρέπει να βγάλουμε την ημέρα δυνατά. Γιατί αύριο είναι ακόμα μια πιο γεμάτη. Γιατί αύριο είναι ακόμα πιο γεμάτη ημέρα. Θα πούμε στη συνέχεια γιατί. Λοιπόν, είχαμε πει, εφόσον μιλήσαμε για το Europa League, είπαμε θα μιλήσουμε για την κλήρωση του Conference League του Παναθηναϊκού. Μαντέψτε. Αυτό θα κάνουμε.

Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Conference League, όπου έχει ίσως από τα πρώτα δύο γκρουπ δυναμικότητα σε τους δύο πιο δύσκολους αντιπάλους που μπορούσε να τύχει ο Παναθηναϊκός, αλλά από το τρίτο γκρουπ και έπειτα του έχει κάτσει γάντι του Παναθηναϊκού, καθώς από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα θα αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ εκτός έδρας, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τους γλάρους της Μπράιτον από την Αγγλία. Επίσης εντός έδρας θα φιλοξενήσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από την Βοσνία. Θα έχει ένα πολύ δύσκολο ταξίδι στο Αλμάτι του Αζερμπαϊτζάν, λέω, στο Αλμάτι του Καζακστάν, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ, η οποία πέρσι συμμετείχε στο Champions League. Θα φιλοξενήσει την Τσέσκα Σόφιας. Όχι την Τσέσκα Σόφιας 1940, όχι την Τσέσκα 1948 που είχε αντιμετωπίσει. Την κανονική, την original Τσέσκα Σόφιας. Την original Τσέσκα Σόφιας, την ομάδα του στρατού, που φημίζεται ότι ήταν ομάδα του στρατού, που ήταν ομάδα του στρατού, η Τσέσκα Σόφιας, του στρατού της Βουλγαρίας, κομμουνιστικής Βουλγαρίας, και θα ταξιδέψει και στην Δανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Νόρτζελαντ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, εντός έδρας θα φιλοξενήσει Μπράιτον, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα και Τσέσκα Σόφιας, και θα κάνει τρία ταξίδια σε Γερμανία για την Φράιμπουργκ, Καζακστάν για την Καϊράτ και Δανία για την Νόρτζελαντ. Από τα πρώτα δύο γκρουπ τούτη είχαν οι χειρότεροι αντίπαλοι. Από τα άλλα δύο γκρουπ, από τα άλλα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας του Κατσεγάντη. Του Κατσεγάντη, γιατί είναι τέσσερα παιχνίδια τα οποία μπορεί να κάνει 4 στα 4 σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα Brighton εντός έδρας, επειδή οι Άγγλοι βλέπουν και διαφορετικά το Conference League, οι αγγλικές ομάδες. Δηλαδή το έχουμε δει με την Chelsea που κατέκτησε το Conference League με την τρίτη ομάδα και με παίκτες από ακαδημίες. Που άμα δείτε, οι παίκτες που παίζαν στο Conference League δεν είχαν συμμετοχές στην Premier League. Κάποιοι δεν είχαν συμμετοχές στο αγγλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή είχαν μόνο σε Conference League και στα κύπελα. Με αυτούς τους παίκτες δηλαδή πήγε και πήρε η Chelsea στο Conference League. Εντάξει, Chelsea δεν είναι, η Brighton δεν είναι Chelsea. Αλλά η Brighton, τι να κάνουμε, είναι μια αγγλική ομάδα, είναι ομάδα της Premier League. Και επειδή έχει και καλή κλήρωση η Brighton, θα δώσει πολλές πολλές ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει με τον Παναθηναϊκό η Brighton. Αν παίξει με την κανονική της ομάδα και δεν κάνει αλλαγές και κάνει, ξέρω εγώ, 1-2, τότε μπορεί να φύγει με το δίπλα από την Αθήνα. Τώρα, επειδή σίγουρα θα γίνει η rotation στο Conference League, αν εν τέλει Brighton αγωνιστεί με τα πιτσιρίκια, με τα δεύτερα, με τα 20χρονα, πείτε τα όπως θέλετε, τότε ο Παναθηναϊκός κάτι μπορεί να διεκδικήσει. Γενικά, το παιχνίδι με την Brighton, επειδή θα είναι και στο ΑΚΑ, σίγουρα θα το χτυπήσει. Σίγουρα. Αλλά θα είναι δύσκολο. Τώρα, με τη Freiburg, παιδιά, η Freiburg πέρσι ήταν η φιναλίστ του Europa League. Ήταν ένα βήμα από την πρόκριση στο Champions League και ιτήθηκε στο τελικό από την Aston Villa, η οποία αυτή ήταν που αναδύθηκε κυπελούχος Ευρώπης. Aston Villa του Emery, που έχω πει πολλές φορές πόσο γουστάρω τον Emery. Οπότε, πείτε ό,τι θέλετε, τον Παναθηναϊκό δεν τον βλέπω να παίρνει αποτέλεσμα στη Γερμανία. Μακάρι να πάρει, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και η δική μου εκτίμηση, ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει με 12 βαθμούς. Πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να κάνει ένα 4 στα 4. Άμα παίξει σοβαρά όμως, μπορεί να κερδίσει και την Μπόρατς και την Καϊράτ και την Τσέσκα Σόφιας και την Νόρτζελαντ. Αν και η Νόρτζελαντ μπορεί κάπως να τον δυσκολέψει, μπορεί να τον δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό, αλλά η εκτίμησή μου ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει στην καλύτερη 12 βαθμούς. Άντε, δίνω και μια πιθανότητα για 13 ή και 15, αναλόγως τι θα γίνει με την Brighton. Απλά με την Brighton έχω μια επιφύλαξη. Αλλά είναι πολύ καλή κλήρωση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, και να μην πάρει τους 12 πόντους, μπορεί να πάρει τους 9, τους 7 για να συνεχίσει. Καθώς για να συνεχίσεις στην επόμενη φάση του Conference League, ο μέσος όρος είναι
6 με 7 βαθμούς. Δηλαδή είναι αναλόγως για το ποιες ομάδες θα έχουν 6, πόσες ομάδες θα έχουν 6 βαθμούς. Γιατί αν έχουν από τις θέσεις 21 έως 26, περνάνε κάποιες ομάδες με 6 βαθμούς. Τώρα, αν υπάρχουν ομάδες με 7 βαθμούς, οι ομάδες που έχουν 7 βαθμούς περνάνε στην επόμενη φάση. Δηλαδή έτσι πάει, γιατί καλός δεν θα παίξουν όλοι μεταξύ τους. Οπότε ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα περάσει στην επόμενη φάση. Εντός εύχομαι καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, σε όλες, και μακάρι να έχουμε, έχουμε προκρίσεις σε όλες τις οργανώσεις. Να έχουμε δηλαδή πρόκριση και της ΑΕΚ στην 24η του Champions League, να παίξει τον πρώτο νοκάουτ γύρω με τον στο Champions League. Στο Europa League να περάσει ο Ολυμπιακός, που ο Ολυμπιακός στη χειρότερη πιστεύω θα πάρει 12 βαθμούς. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός ακόμα και τους 18 που λέει ο λόγος. Αλλά θα δείξει. Θα δείξει, δηλαδή εύχομαι και στον Ολυμπιακό καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι θα περάσει. Και στον Όφη, που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη. Μπορεί να κάνει την έκπληξη αν τερματίσει 23ος. Ευελπιστώ. Αν τερματίσει 23ος, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μακάρι και ο Παναθηναϊκός να τερματίσει, που τον Παναθηναϊκό μπορεί να τον δω και πεντάδα στο Conference League. Γενικά, είναι κρίμα. Κρίμα που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ και το πώς αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Αλλά δυστυχώς αυτά έχει ζωή. Ευελπιστώ από καρδιάς ότι και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες θα περάσουν, ώστε να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Εν τω μεταξύ, κάτι το οποίο παρατήρησα, η μόνη ελληνική ομάδα που θα αντιμετωπίσει η τσέχικη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός με την Σπάρτα Πράγας, και το λέω γιατί την Τσεχία αυτή τη στιγμή την κυνηγάμε στην βαθμολογία της UEFA. Αλλά μάλιστα θα παίξει και ο Όφη με την. Και μάλιστα έχουμε και δύο πολυελληνικές ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι δικές μας ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Γιαγκελόνια και ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Λεχ Πόζναν. Οπότε. Που είναι στη 10η θέση. Οπότε. Μπορούμε να μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς από τις League Phase των διοργανώσεων μας, των διοργανώσεων της Ευρώπης.

0: Εν τω μεταξύ, πάμε λίγο να δούμε μία είδηση.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Σάββατο σήμερα για την Premier League στις 2:30 Liverpool Nottingham Forest, στις 5 Bournemouth Everton και Coventry Hull City, ενώ στις 7:30 η Tottenham υποδέχεται την Newcastle, για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 10:30 Sevilla Atlético Madrid.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού Γάλα Evapore Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
14: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας για ισχυρές καταιγίδες οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της Κύπρου. Η προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα με έντονες βροχοπτώσεις, χαλάζι και ρηπές ανέμων που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να περιορίσει τις άσκοπες μετακινήσεις. Άρχισαν οι πρώτες ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην επαρχία Λευκωσία, με την πυροσβεστική υπηρεσία να δέχεται μπαράζ κλήσεων για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, καθώς και πυρκαγιές σε ανοιχτούς χώρους από κεραυνούς, φωτιά από κεραυνό και σε υποστατικό στο Αυγόρου. Σε 623 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι καταγεγραμμένοι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στη Μεθόριο, Νεπάλ και Κίνας, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού και αμπεγκλωβισμού. Οι νεκροί ανέρχονται σε 616 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παρολίγο τραγωδία σε πρατήριο καυσίμο στην επαρχία Λάρνακας, όταν 38χρονος επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο ενώ βρισκόταν κοντά σε όχημα που ανεφοδιαζόταν με καύσιμα. Ακολούθησε ανάφλεξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο 38χρονος και ένας 32χρονος. Ο πρώτος υπέστη εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού και νοσηλεύεται, ενώ ο 32χρονος έφερε ελαφρά εγκαύματα και πήρε εξιτήριο. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ενός Ιρλανδού και δύο Νορβηγών, προχώρησαν οι αρχές της Δημοκρατίας, αποτρέποντας την τελευταία στιγμή, όπως φαίνεται, σχεδιαζόμενη διπλή δολοφονία εναντί αμοιβής στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας και Αμοχώστου. Οι τρεις ύποπτοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιον δικαστηρίου. Έντονη ήταν επίσης η παρουσία της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με οργανωμένες περιπολίες και στοχευμένους ελέγχους σε κέρια σημεία σε όλη την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τη Βενεζουέλα για την ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων με δυνητικά αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για την μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε τη συμφωνία, κάνοντας λόγο για επενδύσεις άνω των 100 δισεκατομμύρια δολαρίων και σημαντικά φορολογικά έσοδα για τη Βενεζουέλα.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
4: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
1: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
3: Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως εύθριος με τοπική συννεφιά, ωστόσο προοδευτικά θα επιδεινωθεί και θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Κάποιες καταιγίδες αναμένεται να είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ρηπαίους ανέμους. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
1: Super Sport 104.

Έχουμε κλείσει και, και το πρόγραμμα για την συνέχεια της εκπομπής για την επόμενη μια μισή ώρα, όπου θα έχουμε μετά τη μία τον Κώστα Σαμοθράκη για να μας δώσει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, όχι μόνο για μεταγραφές αλλά και για την αποστολή την οποία θα κατεβάσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης αύριο, για τον αυριανό αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε 9 η ώρα, που είναι από τους αγώνες που θα συζητήσουμε για το τι θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, θα το συζητήσουμε τώρα. Τέλος πάντων, θα έχουμε τον Κώστα Μαθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού μετά τη μία και θα έχουμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο για διεθνή και όχι μόνο. Οπότε το κανονίσαμε και αυτό, και εφόσον η ώρα είναι 12:37, πάμε να δούμε λίγο τι έχει αυτό το Σαββατοκυριακό.

Εννοείται πως θα ξεκινήσουμε με την Super League, καθώς δεν έχουμε γεμάτο πρόγραμμα που μπορεί να πει κάποιος ότι θα χορτάσουμε μπάλα να δούμε. Έχουμε όμως δύο αγώνες, τους πρώτους δύο αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής. Βόλος Ηρακλής στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30. Από τις ομάδες που αγωνίζονται σήμερα, μόνο ο Πανετολικός έχει κερδίσει. Έχει ξεκινήσει με το δεξί, καθώς είχε επικρατήσει 3-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο. Είχαμε βγάλει και μεσοβδόμαδα τον Γιάννη Αναστασίου, του προπονητή του Πανετολικού, ο οποίος μας μίλησε και για την έναρξη και για το μάτς το οποίο έκανε η ομάδα του με τον Αστέρα Τρίπολης, και μας έδωσε και το σχόλιο του για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και όχι μόνο, είπε πάρα πολύ ωραία και διάφορα πράγματα. Μια συνέντευξη που μπορείτε να την βρείτε σε YouTube, TikTok, Facebook και Instagram στο 943 Sports, έτσι είναι το όνομα του λογαριασμού, και εκεί μπορείτε να βρείτε τις συνεντεύξεις μας. Βόλος και Ηρακλής αντιμετωπίζουν η μία ομάδα την άλλη στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με αμφότερους τους δύο συλλόγους να θέλουν την νίκη, να θέλουν πολύ την νίκη ώστε την δεύτερη αγωνιστική, όχι ώστε να πάρουν απλά την νίκη, να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα μόλις στην δεύτερη αγωνιστική, καθώς ο Βόλος ιτήθηκε 2-0 από τον Όφη στην πρώτη αγωνιστική, ενώ η Ηρακλής στήθηκε 4-0 από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική. Ο Βόλος ιτήθηκε στο Ηράκλειο και ο Ηρακλής ιτήθηκε στην Νέα Φιλαδέλφια. Για τα δύο παιχνίδια, Όφη, όπου είχαμε πει προηγουμένως ότι έπαιξε όσο χρειαζόταν και κλείδωσε το αποτέλεσμα, κλείδωσε την νίκη, έριξε τους ρυθμούς, αλλά ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Και η ΑΕΚ, η οποία ήταν καταιγιστική απέναντι στο Γυραιό, με εξαιρετικό ντεμπού το Μίλαν Βιτάλης, αλάνθαστο στην άμυνα, απόλυτη ευστοχία στις πάσες και τη μοναδική ευκαιρία την οποία έκανε στον αγώνα, τη μοναδική φορά που χρειάστηκε να βγει στην επίθεση, ο Μίλαν Βιτάλης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ένας Μίλαν Βιτάλης για τους φίλους αεκτζίδες, όπου πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τελείωσαν τα αποκριματικά, ο Βιτάλης είναι κανονικά διαθέσιμος να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ένωσης στο Champions League. Και αυτό τον παίκτη, αυτόν τον ποδοσφαιριστή, θέλω πάρα πολύ να τον δω να παίζει σε αυτό το επίπεδο.

Για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή, ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Κοσμοτέ Σπορ 9, ενώ το Πανετολικός Καλαμάτα, που είναι στις 9.30, που θα πούμε και στη συνέχεια για αυτό, θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Σπορ 8. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτό το μάτς, Πανετολικός Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, η οποία έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τον Άρη, άσχετα αν ιτήθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα με δύο γκολ του στόπερ των Θεσσαλονικιών, τον Φαμπιάνο. Προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε, ξαναπήρε προβάδισμα, ωστόσο δεν κατάφερε να επικρατήσει. Πολύ μαχητική ομάδα η Καλαμάτα, πάρα πολύ μαχητική. Έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, άσχετα άμα δεν κατάφερε να κερδίσει. Και θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό, ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί, επικράτησε 3-1 του Αστέρα. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο Πανετολικός. Ο Αστέρας ήταν σε πολλά σημεία του αγώνα καλύτερος, αλλά ήταν πολύ πιο αποτελεσματική η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Και ένα πλεονέκτημα το οποίο έχει ο Πανετολικός είναι το γεγονός ότι ξεκινάει με δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Δύο συνεχόμενους εντός έδρας αγώνες. Κάτι το οποίο μόνο θετικό είναι για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Και για κάθε ομάδα είναι θετικό να ξεκινάει το πρωτάθλημα με δύο αγώνες στην έδρα της. Με τους Αγρινιώτες την επόμενη αγωνιστική να κάνουν το πρώτο τους ταξίδι εκτός Αγρινίου, για να αντιμετωπίσουν τον Λεβαδιακό στις 6 Σεπτεμβρίου, στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας. Και πάμε τώρα στην Κυριακή. Πάμε στην Κυριακή, εκεί όπου έχουμε γεμάτο πρόγραμμα. Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα όσον αφορά την Super League. Στις 7.30 Άρης Όφη. Ο Άρης προέρχεται ένα ωραίο, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αγώνα θα είναι αυτός. Ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από το διπλό στην Τρίπολη εναντίον της Καλαμάτας, το 3-2, με την ανατροπή στις τελευταίες φάσεις του αγώνα, στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στις 7.30. 8 και 4. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί σε περιγραφή σε Στέγιου Στεριάδη σε σύνδεση με το Λίμπερο 107,4. Το ραδιόφωνο το οποίο συνεργαζόμαστε στην Θεσσαλονίκη. Και στις 9 έχουμε δύο αγώνες. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και από το γήπεδο Απόστολος Νικολάδης του Παναθηναϊκού και η Φυσιά ΑΕΚ. Ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός θα μεταδοθεί σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου από τον 943 Ελλάδα Sports. Και επίσης ο Ιντερνετ Ελλάδα Sports θα είναι κοντά σας και στον αγώνα της ΑΕΚ στην Λεωφόρο εναντίον της Κηφισιάς, σε περιγραφή δική μου. Εγώ θα πάω στον αγώνα του Κηφισιά ΑΕΚ. Οπότε έχουμε περιγραφές Νίκου Κατσάτσου, Γιώργου Ιωάννου και Στέγιου Στεριάδη αυτή την Κυριακή. Σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, όπου πιστέψτε με, θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτή η Κυριακή. Και μάλιστα εγώ θα κάνω λίγο μια πρόβλεψη. Πιστεύω τουλάχιστον το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ότι ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει κάτι στην ομάδα του Αλέσιο Λύση. Όχι λόγω ότι δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ και τέτοια. Εντάξει, τώρα είναι σε ένα συγκρότημα. Τώρα προσπαθούν από τον αποκλεισμό, τώρα εκεί πάνω στην Θεσσαλονίκη προσπαθούν να μαζέψουν τα συντρίμια από τον αποκλεισμό από την Μπραν από το Conference League, καθώς πλέον οι ασπρόμαυροι δεν θα έχουν Ευρώπη, δεν θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Ατρόμητος όμως είναι μια ομάδα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τους αντιπάλους της. Και ειδικά δυσκολεύει πάρα πολύ τις μεγάλες ομάδες. Το Big Four το έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πέρσι επικρατήσει του ΠΑΟΚ 2-0 στο Περιστέρι. Ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό, πήγε να πάρει ισοπαλία μέσα στο Καρεσκάκι. Ωστόσο, στο 24ο λεπτό ο Νταβίτ Κάρμο έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό και έδωσε στους Πειραιώτες μια πολύ δύσκολη νίκη. Όσον αφορά τώρα τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ, άσχετα αν ψυχολογικά δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, η ομάδα του ΠΑΟΚ, οι παίκτες, οι προπονητές,
Έκανε με το δεξί ποδαρικό στο ελληνικό πρωτάθλημα με την νίκη 4-0 επί του Λεβαδιακού μέσα στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να πούμε κάπως ότι το χρειαζόταν μια τέτοια νίκη ο ΠΑΟΚ, ειδικά στην αρχή του πρωταθλήματος, καθώς είναι περίεργες οι μέρες που διανύουν πάνω στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, για το Άρη Σόφι που λέγαμε, ο Άρης προέρχεται από το διπλό στην Καλαμάτα με την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Ο Όφι προέρχεται από την νίκη στο Ηράκλειο εναντίον του Βολού 2-0 στο πρωτάθλημα, αλλά έρχεται φορτσάτος και από την νίκη επίσης 2-0 κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για τον δεύτερο αγώνα των play-off του Europa League. Όφι, όπου όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, γράφει ιστορία και θα γράψει ιστορία όχι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για το επαρχιακό ποδόσφαιρο. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Σε εκείνο το παιχνίδι ο Αστέρας Τρίπολης που εντάξει δύσκολα θα μπορέσει να πάρει κάτι από τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος ξεκίνησε με το αριστερό του πρωτάθλημα, καθώς στήθηκε 3-1 στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό, ανεξάρτητα από το αν έπαιζε καλύτερα από τους αγρινιώτες η ομάδα της Τρίπολης. Ωστόσο, δεν ήταν αποτελεσματική η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, καθώς πώς να το πω τώρα, ο Πανετολικός κατάφερε να σκοράρει με μόλις 4 φάσεις. Ο Αστέρας έκανε κοντά στις 15, κάπου εκεί. Μπορεί περισσότερες, μπορεί λιγότερες. Και πέτυχε ένα γκολ. Θα δούμε τώρα τα στατιστικά για να μην λέω και εγώ ανακρίβες. 14 φάσεις έκανε ο Αστέρας Τρίπολης και έβαλε ένα γκολ. Δηλαδή, βλέπουμε ότι άμα κάποιος πάει να δει τα στατιστικά, ο Αστέρας Τρίπολης υπερτερεί σε όλα. Ήταν άτυχος, υπερτερεί σε όλες τις κατηγορίες. Expected goals 1-0-8. Κατοχή μπάλας 60%. Σουτ 14. Σουτ στο στόχο 6. Μεγάλες ευκαιρίες 4. Κόρνερ 3. 80% στο ποσοστό στις πάσες. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε το ποδόσφαιρο είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα τύχης και θα προσπαθήσουν οι αρκάδες να κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν εναντίον του Ολυμπιακού και αν τύχει είναι με το μέρος τους, μπας καταφέρουν να πάρουν κάποιο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος όπως είπαμε προηγουμένως επικράτησε το τρομή του 1-0, ένας Ολυμπιακός που ήταν πολύ καλύτερος από τον Ατρομητό, ήταν ο κυρίαρχος στον αγώνα, αλλά έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Λευτέρη Χουτεσιώτη, ο οποίος Χουτεσιώτης είχε πραγματοποιήσει 8 αποκρούσεις. Πραγματοποιήσει ο Λευτέρης Χουτεσιώτης και μάλιστα μια αποκρούση ήταν από πέναλτι. Θα μπορούσε να έχει δώσει βαθμό ο Χουτεσιώτης στον Ατρόμητο κόντρα στον Ολυμπιακό,

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε χάσει πέναλτι με τον Ελκαμπή κόντρα στον Ατρόμητο στο 20ο λεπτό, και στο 22ο σκόραρε ο Νταβίντ Κάρμο για να κάνει το 1-0 και να χαρίσει την νίκη στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κάνει το καθήκον του στην Τρίπολη αύριο στις 9, δηλαδή να επικρατήσει της τοπικής ομάδας και να κάνει το 2-2. Και πάμε τώρα στο Κηφισιά ΑΕΚ. Κηφισιά, η οποία κάνει ποδαρικό φέτος στην φετινή σεζόν στην Super League. Μια Κηφισιά η οποία πέρσι ήταν κατ' εμέ η μία από τις δύο πιο συμπαθητικές ομάδες πρωταθλήματος. Παρακολουθούσα πάρα πολύ την Κηφισιά και το Λεβαδιακό, εννοείται, που ήταν πιο συμπαθητική. Αλλά η Κηφισιά, που στις αρχές της σεζόν όλοι την είχαν για υποβιβασμό. Αυτή η ομάδα μόνο για υποβιβασμό δεν ήτανε. Μόνο για υποβιβασμό δεν ήτανε. Η Κηφισιά, ειδικά στο πρώτο μισό της σεζόν που είχε και στο ρόστερ της τον Αντρέα Τετέ και τον Παύλο Παντελίδη πριν πάρουν μεταγραφή στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2026, οι Κηφισιώτες έπαιζαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν το βλέπεις συνέχεια, δεν το βλέπεις πάντα από μια νεοφώτιστη ομάδα. Και μπορούμε να πούμε ότι έμεινε και κατηγορία πάρα πολύ εύκολα. Και μπορώ να πω κιόλας, με αυτά που είδα την προηγούμενη σεζόν, ότι μπορούσε ακόμα να βγει και στην οκτάδα. Μπορούσε να βγει στην οκτάδα άμα ήταν πιο τυχερή σε κάποια παιχνίδια, καθώς θυμόμαστε ότι ήταν αρκετοί αγώνες που είχε προηγηθεί, αλλά εν τέλει κατέληξαν το τελικό σκορ ήταν ισοπαλό και δεν πήρε τις νίκες που χρειάζονταν η Κηφισιά και τους βαθμούς που χρειάζονταν η Κηφισιά για να τερματίσει τουλάχιστον στην 8η θέση για να μπει στα play-off 5-8, που μπήκε ο Άρης, με ένας Άρης ο οποίος δεν πραγματικά η πέρσινη σεζόν ήταν τραγική για τον Άρη, τραγική. Ας ήταν τερμάτισε στην πέμπτη θέση στο τέλος του πρωταθλήματος, δεν έχει σημασία αυτό ότι τερμάτισε σε ευκίνη την θέση, καθώς στην Ευρώπη βγήκε όφη, βγήκε ο κυπελούχος Ελλάδος όφη, δεν βγήκε ο Άρης. Οπότε και σύντοτι, οπότε δηλαδή από τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές, οι τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές των play-off 5-8 ήταν απλά διάφορες. Ήταν απλά διάφορες, όφη είχε κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος, δηλαδή όποιος και να βγαίνει πρώτος, όποιος και να βγαίνει τελευταίος, δεν θα άλλαζε τίποτα. Τέλος πάντων, την Κηφισιά που λέγαμε, η Κηφισιά η οποία κλείωσε την παραμονή της τρεις αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, τερμάτισε στην 10η θέση συνολικά και δεύτερη στα play-out. Κλείωσε την παραμονή της στις Σέρες σε έναν αγώνα με τον Πανσεραϊκό που επικράτησε 2-1 με τον Δημήτρη Θοδωρίδη να σκοράρει και να βγάζει και assist στον Μπένι. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Και στους τελευταίους τρεις αγώνες είδαμε πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν για την Κηφισιά στην πρώτη κατηγορία στους τελευταίους αγώνες. Κάτι το οποίο είναι ωραίο να βλέπεις. Να βλέπεις νέους παίκτες να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλό. Και άμα υπάρχει και εξέλιξη, αν υπάρχει και εξέλιξη, θα είναι το καλύτερο. Θα είναι το καλύτερο για αυτούς. Και ολοκληρώνουμε με την ΑΕΚ και όπου αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην Λεωφόρο. Μία ΑΕΚ όπου δεν έχουμε να πούμε πολλά, καθώς αυτή τη στιγμή και σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική φόρμα βρίσκεται, τουλάχιστον για αρχή βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Στα δύο τελευταία παιχνίδια έβαλε 8 γκολ, 4 εναντίον του Ηρακλή, 4 εναντίον της Λεύσκη. Υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και για την πρόκριση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League, αλλά όπως είχε δηλώσει ο Μάρκο Νίκολιτς, για τις επόμενες μέρες δεν θέλει να ακούει το Champions League μέχρι να γίνει η πρώτη αγωνιστική του Champions League. Δεν θέλει να λέει κουβέντα για το Champions League, καθώς έχει πει στους παίκτες του ότι εννοείται πως στόχος είναι μια καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.
Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα κάνουμε μια διακοπή για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εν συνεχεία επιστρέφουμε την τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία αρχοντιά.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, που αναμένεται να κάνει και τον ντεμπούτο του. Επιστρέφει στο προσκήνιο για τους Πειραιώδες η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμράν Λούζα, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029. Στην αρχή δεκάδα της ΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Πανελλαβασκού διεκδικεί και ο Ζούμπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση του κεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγιεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ, Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό. Ο 32χρονος Βόσνιος επιθετικός θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Ο Άρνορ Σίγκουρτσον επέστρεψε στην αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Εκτός έμειναν ο τιμωρημένος Μπόλιβαρ και ο τραυματίας Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα. Για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σήμερα το μεσημέρι αγωνίζεται ο Απόστολος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50-26. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής και δεν χάνουμε χρόνο, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Σαμοθράκη, όπου θα μιλήσουμε για τα νέα του, όπου θα μας μιλήσει για τα νέα του Ολυμπιακού, για την αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και όχι μόνο, καθώς έχουμε και εξελίξεις και στα μεταγραφικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Νικό μου. Καλά, ας πάμε στα σίγουρα πρώτα στην αποστολή και μετά βλέπουμε.
0: Ναι, πάμε.
4: Λοιπόν, με τον Γκονζάλες, το Μεξικανό για πρώτη φορά στην αποστολή. Οι παίκτες που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ και θα αναχωρήσουν σε λίγο για την Τρίπολη. Για το αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι 24 παίκτες, δηλαδή θα μείνει ένας εκτός. Μάλλον ο Στουρνάρας, ο τρίτος τερματοφύλακας, από ό,τι βλέπω. Έχει πάρει και τον Κλέιτον. Δηλαδή έχει 4 επιθετικούς. Ελ Καμπί, Ζώτα, Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον. Είναι για πρώτη φορά και ο Φρόιλερ στην αποστολή. Μάλλον θα είναι στον πάγκο, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν στην αποστολή, αλλά τελικά έμεινε εκτός από την 23άδα. Mm-hmm. Δεν αποκλείται να δούμε τον Ελβετό για πρώτη φορά να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Και από εκεί και πέρα είναι η γνωστή Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρα σε τρεις τερματοφύλακες, Σάλιακας, Μαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν. Φορτούνι Σα, Μαρτίν Γκαρσία Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο Έσε, Ρόκα Μουζακίτη και οι τέσσερι επιθετικοί που είπα, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα, Γκονζάλε και Κλέιτον. Αυτοί είναι οι 24 παίκτες που παρτίζουν την αποστολή. Mm-hmm. Προφανώς και αύριο θα δούμε κάποιες αλλαγές. Δεν ξέρω πόσες θα είναι, αν θα είναι πολλές ή λίγες. Αλλά σίγουρα, ας πούμε, κάποιοι παίκτες οι οποίοι μπήκαν αλλαγή με τον Ανδρόμητο και άρεσαν, θα διεκδικήσουν θέση, όπως ο Τσικίνιο, ο Σιπιόνι, ο οποίος είχε πολύ καλή εμφάνιση, ο Ρόκα, που και αυτός πήγε καλά. Ο Ζώτα Σίλβα, ο Μπονζάλες προφανώς αποκλείται να ξεκίνησε από την αρχή, αλλά σίγουρα θα το δούμε κάποια στιγμή, ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του μάτς. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι δύο στόπερ. Νομίζω ότι ο Κάρμο θα είναι σίγουρο ο ένας. Στην άλλη θέση διεκδικούν ο Ρέτσος μαζί με τον Ζμαϊλόβιτς. Μπορεί ο Ζμαϊλόβιτς ήταν βασικός με τον Ατρόμητο, τώρα μπορεί να δούμε τον Ρέτσο. Και νομίζω θα δούμε και από την αρχή την Κνιζιάν, η πρώτη του εμφάνιση, γιατί ο Σέρβος δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό βγαίνει από το Ρέντι. Άλλωστε είναι έτοιμος. Έχει κάνει και προετοιμασία. Και γενικά νομίζω ότι θα είναι στο βασικό σχήμα. Εκτός αν αποφασίσει να συνεχίσει με τον Μπρούνο με τη Λίμπαρ. Και να δούμε τον Τιγκνιζιάν το παιχνίδι με τη Λάρισα την ερχόμενη Τετάρτη. Για το κύπελο στη Λάρισα γίνεται το παιχνίδι αυτό. Εδώ και επειδή λέω για Λάρισα, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός, φίλε, στο επόμενο διάστημα έχει να δώσει 1, 2, 3, 4, 5, 7 παιχνίδια μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή αύριο με τον Αστέρα Τρίπολης, με την ΑΕΛ, με την Λάρισα την Τετάρτη στις 8 η ώρα είναι το παιχνίδι, αυτό για το κύπελο. Το Σάββατο Βόλος Ολυμπιακός στις 7. Και τρεις μέρες αργότερα ή Τρίτη Τετάρτη κύπελο Ολυμπιακός Βόλος στο Καραϊσκάκι, είναι για το κύπελο αυτό. Αμέσως μετά υποδέχεται τον Όφι 7 η ώρα Σάββατο, πάλι το παιχνίδι αυτό και το πρωτάθλημα. Και μετά πάμε το πρώτο παιχνίδι 4 μέρες αργότερα για το Europa League. Θα δούμε ποιος θα είναι αντίπαλος, θα ξέρουμε μέχρι από το μεσημέρι θα καταρτιστεί το πρόγραμμα.
0: Δηλαδή μέσα σε αυτή την εβδομάδα, από αύριο ξεκινώντας πάντα για τους αγώνες του Ολυμπιακού.
4: Από αύριο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός έχει να δώσει 7 παιχνίδια, δηλαδή ανά 3 μέρες θα δίνει παιχνίδια.
0: Ναι.
4: Και θα ολοκληρωθεί, γιατί μετά έχουμε διακοπή πρωταθλήματος, συγγνώμη, το παιχνίδι είναι στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 20 ολοκληρωθεί, γιατί μετά έχουμε διακοπή πρωταθλήματος, συγγνώμη, το παιχνίδι είναι στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 20.

0: Και με τη Λάρισα εκτός δεν παίζει.
1: Και στη Λάρισα για το κύπελο. Δύο. Βόλος για το κύπελο 3 και Λεβαδιακός 4.
0: Νομίζω για το κύπελο ο Ολυμπιακός είναι εντός, δεν είναι με το Βόλο. Ο Ολυμπιακός στο κύπελο με το Βόλο. Εντός.
1: Όχι, για το πρωτάθλημα είναι.
0: Για το πρωτάθλημα είναι εκτός.
1: Ναι, στο κύπελο είναι εκτός. Στο Βόλο παίζει ο Ολυμπιακός. Βόλος Ολυμπιακός. Το μεθεπόμενο Σάββατο 5-1 του, 7 η ώρα. Με το Βόλο. Mm-hmm. Βόλος Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι, Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο 3 μέρες αργότερα.
0: Okay.
1: Και μετά παίζει με τον Όφιστο Καραϊσκάκη 12 Σεπτεμβρίου. Στις 16 ή 17 Europa Link θα μάθουν τον αντίπαλο αύριο, μέχρι αύριο το μεσημέρι, γιατί δεν έχει καταρτηθεί ακόμα το πρόγραμμα. Και μετά Λεβαδιακός Ολυμπιακός Κυριακή. Και μετά έχουμε διακοπή πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες. Εντάξει, και οι άλλες ομάδες, δεν λέω μόνο, εγώ λέω μόνο για τον Ολυμπιακό τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οι άλλες ομάδες προφανώς θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα, αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που δεν θα έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Όφη το ίδιο πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
1: Ο Όφη παίζει και με τον ΠΑΟΚ, νομίζω, την ερχόμενη Τετάρτη κύπελο.
0: Ναι, στην Τούμπα, ναι, 14.
1: Ναι. Τώρα δηλαδή, και νομίζω θα μείνει και στη Θεσσαλονίκη, γιατί αύριο παίζει με τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν κάνεις κανένα λάθος, 7.30 ώρα έχει Άρης Όφη, ναι.
1: Ναι, θα μείνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί την Τετάρτη παίζει με τον ΠΑΟΚ και το κύπελο. Βαρύ το πρόγραμμα και για τον Όφη και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Αυτά για ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Τώρα για τα υπόλοιπα, μη με ρωτήσεις τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Από ό,τι βγαίνει από την Ιταλία το ρεπορτάζ, ο Πέτερσεν αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αυτός που καταλήγει ο Ολυμπιακός για το δεξιμπακ. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με τον Ντοντό από χτες το βράδυ, ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό για τον Ντοντό. Υπήρχε μια αρχική συμφωνία, αλλά η Φιωρεντίνα, εκεί που ήταν η συμφωνία 8 με 10 εκατομμύρια, ξαφνικά ζητάει 12. Και νομίζω ότι κάπου εκεί χαλάει η μεταγραφή του Βραζιλιάνου δεξιού μπακ. Οπότε, εκτός απροόπτου, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα πλέον, γιατί αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, με αυτά που έχουμε ζήσει από τον Μάιο, τον Ιούνιο και μετά. Οι εξελίξεις τρέχουν και θα δούμε αν ο Μπέτερσεν να ανακοινωθεί σήμερα, ίσως και σήμερα, και ποιοι θα είναι ο Εξτρέμ και ο Χαφ, οι οποίοι θα πρέπει οι μεταγραφές να ολοκληρωθούν μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, Πέμπτη, που θα παραδοθεί η λύσα στην UEFA. Έτσι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ για τον Πέτερσεν.
1: Να διευκρινίσω κάτι. Mm-hmm. Επειδή είχα πολλές ερωτήσεις και απορίες, να πάρει ο Ολυμπιακός και τον Πέτερσεν και τον Ντοντό αποκλείεται.
0: Okay.
1: Έτσι, όπως και αποκλείεται να πάρει περισσότερους από 3 παίκτες που είναι το αρχικό πλάνο, δηλαδή δεξιμπακ, χαπ και εξτρέμ. Ακόμα και αν έρθει μία πρόταση για τον Ζέλσον, πάλι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να πάρει όλοι εξτρέμ. Έχει ήδη 4. Θα έχει 4 με τον εξτρέμ που θα πάρει. Για έναν απλούστατο λόγο, Νίκο, ότι οι ξένοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι 20 συν τους 2 που θα έρθουν, 22. Και η ευρωπαϊκή λίστα που θα δώσει ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αποτελείται από 17 ξένοι. Να πάρει κάποιον παίκτη μεταγραφή και να τον έχει μόνο για το πρωτάθλημα, αυτό όπως καταλαβαίνεις είναι ανέφικτο και δεν πρόκειται να το κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε δεν συζητάμε για άλλες μεταγραφές. Οι 3 μεταγραφές του Ολυμπιακού θα είναι αυτοί οι 3.
0: Ωραία. Πάντως, τι είχε γίνει χθες με τον Πέντερσεν και σε κάποια φάση δεν τα είχαν βρει. Εσύ, τι είχε γίνει ακριβώς?
1: Δεν υπήρχε, δεν τα είχαν βρει. Τα είχαν βρει και η Τωρίνο και ο Ολυμπιακός και ο Πέντερσεν.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί να ήρθε ο παίκτη στην Ελλάδα, ας πούμε, και να μην τα είχαν βρει. Πέρασε οι ιατρικές εξετάσεις. Απλά ξαφνικά από ένα μανατζερικό γραφείο με το οποίο ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις, εμφανίστηκε το όνομα του Ντοντό, που προφανώς ήταν ελκυστικό, εννοείται, έτσι. Ο ατζέντης του είναι ο Τζουλιάνο Μπερτολούτσι.

0: είναι ένα εφορείο ατζέντιδων με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις, και από εκεί βγήκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ντοντό και έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Αλλά οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι η Φιωρεντίνα, ενώ αρχικά οι συζητήσεις ήταν για 8 με 10 εκατομμύρια να πάρει η Φιωρεντίνα, ζήτησε 12. Σύν και ότι ο Ντοντό δεν ήταν σίγουρο αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχει και αυτό το σενάριο, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι το θέμα του Πέντερσεν θα ξεκαθαρίσει σήμερα και θα είναι ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού μαζί με τον Σάλιακα, ο οποίος αύριο θα είναι βασικός, γιατί θα πλησιάσει ο Ροντινέη. Ξέχασα να σου πω μέσα σε όλα για τα νέα πρόσωπα που μπορούν να δούμε αύριο στην Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός αύριο θα έχει τον κόσμο του στην Τρίπολη, περίπου 1500 άτομα, γιατί γίνονται εργασίες στη θύρα 1 που θα είναι κλειστή, όπως ενημέρωσε ο Αστέρας, οπότε δύσκολο είναι να πάρει παραπάνω εισιτήρια. Και θα είναι το πρώτο από τα επόμενα 7 παιχνίδια συνεχόμενα που θα έχει μέσα σε ένα 20ήμερο.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε ή μέχρι στιγμής αυτά?
0: Όχι, τα είπα όλα. Μόνο καμιά ερώτηση αν έχεις.
1: Μπα, δεν μου έρχεται. Δεν νομίζω ότι έχω.
0: Okay. Αυτά είναι. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη έχουμε με το θέμα του Πέτερσεν ή του Ντοντό ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, εδώ είμαστε.
1: Εννοείται. Εδώ είμαστε για να μεταφέρουμε τις εξελίξεις. Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Ήταν ο Κώστας Σαμαθράκης με τα νέα του Ολυμπιακού.

0: τέταρτη θέση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τα είδατε όλα και εδώ και εκεί. Εντάξει, και μην μου πείτε, εντάξει, το πέναλτι ήταν πέτσινο. Αυτό δεν το έκανε ποτέ ο Γιαννούλης. Εγώ πιστεύω ότι αδικήθηκε και αδικήθηκε και γι' αυτό φταίει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ο κύριος Γκαγκάτσης, γιατί δεν έχει καμία παρέμβαση στην UEFA. Έπρεπε να χαλάει τον κόσμο. Όσα άκης υπάρχουν βλάκες, ηλίθιοι ή λαμόγια διαιτητές που διαιτητεύουν, και είχε πολλά παραδείγματα κόντρα διαιτησίας ο ΠΑΟΚ και πέρσι και φέτος. Και ρωτάω, ποιες παραστάσεις έκανε. Τι έκανε ο κύριος Γκαγκάτσης για να κοπεί ο πισινός αυτών των διαιτητών που πήρανε τα μούτρα τους και αδίκησαν, όχι ειδικώς μόνο τον ΠΑΟ, γιατί αδικούνε συστηματικά τις ελληνικές ομάδες, παίζουν τα παιχνίδια τους. Το είδατε όμως όλοι, είπα παραδείγματα και πέρσι στην Ευρώπη με τον ΠΑΟ και φέτος με τον γελίο Ισπανό διαιτητή εδώ πέρα και προχθές με τον άλλον που έδωσε πέτσινο πέναλτι. Εντάξει, δεν ξέρω, τον γκολ εκεί ακυρώθηκε του ΠΑΟΚ, ήταν γκολάρα. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι ήταν offside, χτύπησε μπάλα, ξέρω εγώ κάτι. Το πέναλτι ήταν πέτσινο και το έδωσε χειρουργικά δύο λεπτά πριν τελειώσει για να στείλει τον ΠΑΟΚ. Αλλά λέω και πάλι ότι για όλα ευθύνεται η διοίκηση του ΠΑΟΚ, η οποία δεν παίρνει παίχτες, έδωσε τον Τέλεια. Έδωσε τον Τέλεια, πήρε λεφτά. Και ακούω τώρα από τα 30 λέει θα δώσει 8. Τώρα θα δώσεις και 8. Τώρα. Ο άλλος εντωμεταξύ κάνει πανηγυράκια. Έπρεπε να είναι εκεί ο κύριος Μιστακίδης. Ή είσαι ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ΠΑΟΚ μπάλας και ΠΑΟΚ μπάσκετ. Ο κύριος Μιστακίδης έπρεπε να αφήσει τα πανηγυράκια στο γήπεδο για τον Οσμάν. Άκου τώρα να κάθονται και να εισπράττει χειροκροτήματα επειδή πήρε τον Οσμάν. Ρωτάω εγώ τώρα τον κύριο Μιστακίδη, όπως θα ρωτήσω και μετά τον κύριο Σαββίδη. Τους ρωτάω μάλλον τώρα και τους δύο. Με τους παίχτες που έχετε πάρει, ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα και κύπελο στο ποδόσφαιρο? Στην Ευρώπη τίποτα, εντάξει. Παίρνει μήπως πρωτάθλημα, σπάει το δίδυμο στο μπάσκετ, για να καταλάβω. Με τους παίχτες που παίρνει ο κύριος Μιστακίδης, είναι παίχτες κρίσιμη μάζα για να φάνε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό? Ορίστε, ακούω απάντηση. Είμαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ, χτυπάει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό? Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να πει ότι με αυτό που βλέπετε και με τον προπονητή που πήρε, χτυπάει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, κύπελο στην Ευρώπη, την Ευρωλίγκα? Έβγαλα το λαιμό μου να φωνάζω, βάλ τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, βάλ τον ΠΑΟΚ. Τώρα ακούω για λεφτά, λέει, πολλά σε 5 χρόνια, 300 εκατομμύρια, φέτος 60, ο άλλος λέει 80. Θα τα δούμε αυτά. Μέχρι στιγμής βλέπουμε παχιά λόγια, παχές κουβέντες. 60-80. Και γιατί δεν τα δίνει από πέρσι να πάρει και το Eurocup ο ΠΑΟΚ, να μην χάσει και από την Bilbao, να έχει η ομαδάρα να χτυπήσει το πρωτάθλημα που ήταν πεσμένος ο Παναθηναϊκός και μπορούσε να τον βγάλει από τη μέση? Γιατί δεν το έκανε? Έχασε πέρσι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, έχασε. Πόσες ομάδες κέρδισαν τον Παναθηναϊκό, μετρήσατε? Ηρακλής, Άρης, Κολοσσός, έτσι? Σωστά, και είμαστε και χαρούμενοι που, και βεβαίως είμαστε χαρούμενοι που τον κέρδισαν. Λέω και πάλι, σπάει με αυτά που έχει κάνει ο Μιστακίδης, σπάει το δίδυμο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ορίστε, ακούω, βγείτε στις γραμμές. Θα σας δώσω τώρα τα τηλέφωνα, τα τηλέφωνα τα δικά μου, να επικοινωνήσετε και για αυτά τα θέματα και για τα θέματα των σπιτιών σας και των συντάξεων. Όπως ξέρετε, δίνω δωρεάν δικηγορική βοήθεια, δίνω δωρεάν δικηγόρο να σας δώσει δωρεάν συμβουλή για να γλιτώσετε τα σπίτια σας από τους πληστηριασμούς, να μάθετε τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου με τις δόσεις, να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε με τα κόκκινα δάνεια, τον νόμο Κατσέλη, τα υπεχρεωμένα νοικοκυριά, τις τράπεζες που σας παίρνουν, τις εισπρακτικές, τους δικηγόρους σας ζαλίζουν τηλέφωνα. Δεν θα πηγαίνετε μόνοι σας, αφού υπάρχει ο Αϊβαλιώτης με δωρεάν δικηγορική συμβουλή, πάρτε τον Αϊβαλιώτη. Γράψτε, παιδιά, τα τηλέφωνα, μολυβάκι, χαρτάκι, θα μιλήσετε με τον Αϊβαλιώτη, αλλά και για τη συντάξη σας. Μην ακούτε που λένε βγαίνουν αυτόματα και δεν έχουν παρέμβαση. Τρίχες! Δεν βγαίνουν αυτόματα. Παίρνουν δικηγόροι και φωνάζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 1,5 χρόνο και περιμένουν και παίρνουν έναντι. Τρίχες βγαίνουν αυτόματα. Πρέπει να βάλετε δικηγόρο να ζαλίσει τον ΕΦΚΑ, να κάνει αυτό που πρέπει για να πάρει τη σύνταξή σας. Γράψτε, παιδιά, τα τηλέφωνα, μιλήστε με τον Αϊβαλιώτη να σας δώσω δωρεάν δικηγόρο, να σας δώσει δωρεάν νομική συμβουλή. Λοιπόν, πρώτο τηλέφωνο 698 50 2-6-9-8-5-6-7-0-8. Το ξαναλέω, 6-9-8-50-26-7-0-8. Δεύτερο τηλέφωνο, 6-9-4-5-76-85-19. 6-9-4-5-76-85-19. Λοιπόν, θα μιλήσω με τον Αϊβαλιώτη για δικηγόρους, για τις συντάξεις σας, για τα προβλήματα που έχετε με τους δήμους, με το κράτος, με απαλωτριώσεις και επίσης για κόκκινα δάνεια, νόμο Κατσέλη, υπεχρεωμένα νοικοκυριά, τραπεζικό διακανονισμό, εξοδικαστικό συμβιβασμό, δάνεια τράπεζες, στεγαστικά, πληστηριασμούς, ό,τι σας απασχολεί. Βλέπω με παίρνει φίλος τώρα. Με παίρνει φίλος, παιδιά, από το Λουξεμβούργο, Έλληνας της Ευρώπης. Με παίρνει τηλέφωνο, έχω κάνει και εγώ 15 χρόνια Βρυξέλλες, βεβαίως, και πήγαινα πάρα πολύ συχνά στο Λουξεμβούργο. Είναι ένα κράτος που έχει πάρα πολλούς φιλέλληνες. Να ξέρετε ότι το πιο φιλελληνικό κράτος της Ευρώπης είναι το Λουξεμβούργο. Έχει ρεκόρ ελληνικών συλλόγων, φιλολογικών και άλλων, για την Ελλάδα. Ελληνικών συλλόγων από ξένους. Αγαπάνε την Ελλάδα πάρα πολύ. Είναι το πιο φιλελληνικό κράτος της Ευρώπης, το Λουξεμβούργο. Έχει έκταση περίπου λίγο μικρότερη από την Αττική. Είναι λίγο μικρότερο από την Αττική και έχει πληθυσμό 450.000 κατοίκους. Να σας πω ότι το 1 τέταρτο είναι Πορτογάλοι. Στο Λουξεμβούργο το 1 τέταρτο οι εργαζόμενοι είναι Πορτογάλοι. Έχει πάρα πολλούς, έχει πολλούς Έλληνες που είναι υπάλληλοι στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήμουν και εγώ στις Βρυξέλλες. Έχω φίλους πολλούς αγαπημένους στο Λουξεμβούργο και υπάρχουν και Έλληνες που δουλεύουν και σε διεθνείς τράπεζες εκεί κλπ. Λοιπόν, 6-9-8-50-26-7-0-8. Να, βλέπω τώρα και από την Κύπρο τηλέφωνο. 6-9-8, λοιπόν, ξαναλέω, 50-26-7-0-8. 6-9-4-5-76-85-19. Δάνεια, τράπεζες, εξοδικαστικός συμβιβασμός, στεγαστικά, διακανονισμοί, οι συντάξεις σας, η αδικία που έχετε νιώσει όλοι με τις συντάξεις, πάρτε τον Αϊβαλιώτη να σας δώσω δωρεάν δικηγόρο να ξενιάσετε. Λοιπόν, ήταν ένα βάγιο αυτό που έπαθε η Εθνική Ελλάδος. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα εθνικά. Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ είναι ανυπαρξία, είπα, της Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχει λιόλιος. Δεν υπάρχει προγραμματισμός στην εθνική ομάδα. Δεν μπορεί να μην παίζουν οι Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο, δε ο Γιάννης που είναι ο καλύτερος παίχτης του κόσμου, έρχεται μια φορά στο τόσο όταν έχει προκριθεί η Εθνική Ελλάδος σε μεγάλη διοργάνωση. Παίζει και είναι και παρόν, λέει, ένας προπονητής της ομάδας του. Ούτε καταλαβαίνω γιατί, πώς έχει δεχτεί η Εθνική. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν παίζει ο Γιώκητς είναι και ο προπονητής της ομάδας του στον πάγκο της εθνικής της χώρας του. Υπάρχουν παίχτες που παίζουν στο NBA. Ο Γιώκητς, λέω. Εντάξει, είναι ο προπονητής της ομάδας του στον πάγκο. Πώς δεχτήκατε να είναι ο προπονητής των Bucks στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος όταν παίζει διεθνή αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στο Πανευρωπαϊκό και ούτω καθεξής? Αυτό δεν έγινε. Δεν ήταν εκεί δίπλα. Τι έκανε εκεί πέρα δίπλα? Γιατί παρακολουθείτε στενά σε τέτοιο βαθμό ώστε στέλνει το βοηθό προπονητή της ομάδας του των Bucks όταν παίζει με την Εθνική? Γιατί δεν ξεκαθαρίσατε ότι ο Αντετοκούμπο θα παίζει στην Εθνική όποτε γουστάρει η Εθνική? Αυτό σημαίνει με παίκτη εθνική. Δεν είμαι όποτε γουστάρω εγώ να παίζω, όποτε σε καλεί η Εθνική. Εντάξει. Λοιπόν, και οι τρεις δεν πήγανε όταν είχε η Ελλάδα κρίσιμα παιχνίδια. Οι τρεις Αντετοκούμπο δεν πήγανε. Ούτε ο Ντόρσεϊ πήγε, ούτε ο Γόκαπ. Τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους χάσαμε προχθές και από τους Ουκρανούς. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Κινδυνεύουμε να αποκλειστούμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα που, ας πούμε, είπα στην Ομοσπονδία την κολλητική.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, Στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα επιπλέ εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού. Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
4: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
5: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Super Sport 104. Η ώρα είναι 1:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
12: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας για ισχυρές καταιγίδες οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της Κύπρου. Η προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα με έντονες βροχοπτώσεις, χαλάζι και ρηπές ανέμων που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να περιορίσει τις άσκοπες μετακινήσεις. Άρχισαν οι πρώτες ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην επαρχία Λευκωσία, με την πυροσβεστική υπηρεσία να δέχεται μπαράζ κλήσεων για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, καθώς και πυρκαγιές σε ανοιχτούς χώρους από κεραυνούς, φωτιά από κεραυνό και σε υποστατικό στο Αυγόρου. Σε 623 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι καταγεγραμμένοι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στη Μεθόριο, Νεπάλ και Κίνας, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού και αμπεγκλωβισμού. Οι νεκροί έρχονται σε 616 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα, ενώ χιλιάδες ανθρώποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παρολίγο τραγωδία σε πρατήριο καυσίμων στην επαρχία Λάρνακας, όταν 38χρονος επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο ενώ βρισκόταν κοντά σε όχημα που ανεφοδιαζόταν με καύσιμα. Ακολούθησε ανάφλεξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο 38χρονος και ένας 32χρονος. Ο πρώτος υπέστη εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού και νοσηλεύεται, ενώ ο 32χρονος έφερε ελαφρά εγκαύματα και πήρε εξιτήριο. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ενός Ιρλανδού και δύο Νορβηγών, προχώρησαν οι αρχές της Δημοκρατίας, αποτρέποντας την τελευταία στιγμή, όπως φαίνεται, σχεδιαζόμενη διπλή δολοφονία έναντι αμοιβής στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας και Αμοχώστου. Οι τρεις ύποπτοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιον δικαστηρίου. Έντονη ήταν επίσης η παρουσία της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με οργανωμένες περιπολίες και στοχευμένους ελέγχους σε κέρια σημεία σε όλη την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τη Βενεζουέλα για την ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων με δυνητικά αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για την μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε τη συμφωνία, κάνοντας λόγο για επενδύσεις άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σημαντικά φορολογικά έσοδα για τη Βενεζουέλα.
15: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
16: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
17: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
14: Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως εύθριος με τοπική συννεφιά, ωστόσο προοδευτικά θα επιδεινωθεί και θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Κάποιες καταιγίδες αναμένεται να είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ρηπαίους ανέμους. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
1: Ακούτε Super Sport 104.

0: μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδενιών. Τηλέφωνο 2392-073-415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο hometogo.rent.
1: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: Ένα συγκλονιστικό τραγούδι όπως έχει εξελιχθεί, έτσι και αλλιώς ήταν από τα καλύτερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, το «Γε μου», το ερμηνεύει ο Σταμάτης Κόκοτας, αλλά έχει τόσο πολύ βασανιστικά και οδυνηρά δέση με το θάνατο του γιού του, του Δημήτρη του Κόκοτα, τον οποίο τον ήξερα, όπως είπα, τον είχα γνωρίσει πριν 40 χρόνια, είχαμε τελειώσει όλοι μαζί το Λύκειο, εγώ, ο Δημήτρης ο Κόκοτας, ο Μίνος Μάτσας, ο γιος του γνωστού ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρείας, του Μίνος Μάτσας και γιος, ο γιος δηλαδή του Μάκη Μάτσα, ο Μίνος. Είμαστε και οι τρεις στην ίδια ηλικία, είμαστε 58, και εγώ και ο αείμνηστος ο Δημήτρης ο Κόκοτας και ο Μίνος Μάτσας, και συνδεόντουσαν με οικογενειακή φιλία οι γονείς μου με το Μάκη το Μάτσα και την γυναίκα του τη Ρούλα. Δηλαδή με το ζεύγος Μάτσα συνδέονταν οι γονείς μου. Είχα γνωρίσει λοιπόν σε κάποια δόση και το Δημήτρη το Κόκοτα σε μια συνάντηση που είχε γίνει. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο παιδί, ήταν καλοπροαίρετο, γελαστό. Του άρεσαν το τραγούδι, οι γυναίκες, τα αυτοκίνητα, όπως τον μπαμπά του. Ο μπαμπάς του ήταν μεγάλος οδηγός αγώνων. Ο Σταμάτης Κόκοτας έχει πάρει κύπελα πολλά σε σιρκουή στο αεροδρόμιο του Τατοίου κλπ. Έτρεχε με BMW και με άλλα αυτοκίνητα. Είχε καταπληκτικά αυτοκίνητα ο Σταμάτης Κόκοτας και του άρεσαν και του Δημήτρη. Τον φώναζε χαϊδευτικά ο μπαμπάς του Ντίμι, τον Δημήτρη. Δυστυχώς έπαθε αυτό το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τον οποίο τον βασάνισε 2,5 χρόνια, και αυτόν και την οικογένειά του. Απορώ δηλαδή και η γυναίκα του πώς άντεξε η κοπέλα. Και η κόρη του και τα λοιπά, όλο αυτό το βασανιστήριο δεν το είδε ο πατέρας του. Από μια έννοια είναι καλό, δεν έζησε ο πατέρας στο βάσανο του γιού του, αλλά απ' την άλλη είναι τόσο δυσάρεστη η απώλεια ενός νέου ανθρώπου. Το τραγούδι που ακούσατε το έχει γράψει ο μεγάλος Απόστολος Καλδάρας και η στίχη είναι επίσης του μεγάλου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Γε μου λοιπόν δεν έχει γραφτεί για το γιο του, δεν το είπε ο Σταμάτης Κόκοτας για το γιο του, γιατί πολύ απλά όταν εκείνος το τραγούδισε ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Δημήτρης ήταν 7 χρονών μόνο. Το τραγούδι αυτό μιλάει για ναρκωτικά, μιλάει για κάποιο παιδί που είχε εξάρτηση και λέει ο πατέρας, διηγείται σε αυτούς συγκλονιστικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όλο τον πόνο του πατέρα, επειδή ο γιος έχει πέσει στα ναρκωτικά, δεν έχει καμία σχέση με τον Δημήτρη τον Κόκοτα, αλλά έχει ταυτιστεί τόσο πολύ γιατί τραγουδάει ο Σταμάτης «Γε μου». Και τώρα που έφυγε και ο γιος του, πραγματικά όλοι έχουμε συγκλονιστεί. Την ώρα που είχαμε στο διάλειμμα, με πήρε φίλος μου από την Πάφο της Κύπρου. Η Πάφος σε μένα, όλη η Κύπρος όπως ξέρετε είναι, που είναι πολύ αγαπημένη. Εγώ έχω ιδιαίτερους δεσμούς με την Κύπρο. Έχω συλληφθεί 3 φορές από τους Τούρκους στα κατεχόμενα ως υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν φοβήθηκα ποτέ, και πάλι να μου λέγανε να πάω βεβαίως και θα πήγαινα. Μπήκα λοιπόν με κάμερες μέσα σε στρατόπεδα των Τούρκων, γιατί έπρεπε να κόψουμε τα κονδύλια που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήθεν για πανεπιστήμια και δήθεν για ανακατασκευή καλτερίμια, ναούς και τα λοιπά. Έπρεπε λοιπόν να αποδείξω ότι τα λεφτά πηγαίνανε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το απέδειξα, ήμουνα υπάλληλος τότε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν εκλεγώ βουλευτής. Με πιάσαν 3 φορές οι Τούρκοι, μία φορά στη Μόρφου, μία στην Κερίνια και μία στην Αμόχωστο. Τελευταία φορά ήταν στο ψευτοπανεπιστήμιο που έχουν εκεί, είναι ψεύτικο, δεν είναι πανεπιστήμιο, το αναφέρουν αυτοί ως EMU, μ' ακούει τώρα και ο φίλος μου από την Πάφο, το αναφέρουν ως EMU, δηλαδή Eastern Mediterranean University, και πήρα πλάνα μέσα με κάμερα που είχα τραβήξει το 2006 και 2007, και απέδειξα ότι είναι ένας στρατώνας, έχει κουκέτες, έχει καψιμή, έχει ορίγματα και δήθεν παριστάνει το ψευτό πανεπιστήμιο. Τα έβγαλα τις κασέτες με μυθιστορηματικό τρόπο από τα κατεχόμενα, τα πήγα στις Βρυξέλλες, κάναμε μια τεράστια εκδήλωση, 3 τεράστιες εκδήλωσεις κάναμε, αλλά είχαμε 480 ευρωβουλευτές μέσα και τους είπαμε ότι τα λεφτά τα σκορπάνε οι Τούρκοι σε όλα αυτά, και κόπηκαν τότε τα λεφτά για τους Τουρκοκυπρίους. Ρωτήστε σήμερα τι κάνουν οι ευρωβουλευτές. Όταν εγώ ήμουν υπάλληλος εκεί, έκανα το καθήκον μου προς την πατρίδα μου που είναι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο. Εγώ δεν κάνω διαχωρισμό, Ελλάδα και Κύπρος είναι ενιαίο. Όταν παίζει Ελλάδα και Κύπρος ρωτάω, μου λένε παίζει, λέει, Ελλάδα Κύπρος, λέει, σε 7 η ώρα, και λέω ναι, εναντίον ποιου. Ελλάδα-Κύπρος παίζει, εναντίον ποιου, να μάθω τον αντίπαλο. Φυσικά κάθε φορά αστειεύομαι και αμέσως γελάει ο κόσμος, γιατί καταλαβαίνει ότι υπονοώ ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, και έτσι είναι. Είμαστε οι μοναδικές χώρες στον κόσμο που έχουν τον ίδιο εθνικό ύμνο από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων, τα ιερά λένε, λέει και ο εθνικός ύμνος και της Ελλάδας και της Κύπρου. Γι' αυτό και όταν παίζει η Ελλάδα με την Κύπρο μία φορά γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, γιατί είναι κοινός για τους Έλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου. Όταν λέμε Έλληνο-Κύπροι δεν σημαίνει ότι είναι μισή-μισή Έλληνες και Κύπροι, σημαίνει ότι είναι Έλληνες της Κύπρου. Αυτό είναι το σωστό. Είναι Έλληνες, όπως λέμε Έλληνες της Κρήτης, όπως είναι οι Έλληνες της Ρόδου, όπως είναι οι Έλληνες της Συμμαθίας, οι Έλληνες της Ικαρίας που είναι το νησί μου, οι Έλληνες από την Κέρκυρα, είναι οι Έλληνες από την Κύπρο. Έλληνες της Κύπρου είναι ο ορθός όρος, όχι Ελληνοκύπροι, και οι Τούρκοι είναι Τούρκοι της Κύπρου. Αυτοί που είναι, τέλος πάντων, είναι εξισλαμιστέντες Έλληνες, αυτοί είναι οι Τουρκοκύπροι, εντάξει. Κουβαλητοί ήταν και εξισλαμιστέντες, δεν είχε η Κύπρος ποτέ Τούρκους, εντάξει. Από το 1571 που είχαν κατοχή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κουβάλισαν λίγους και άλλοι ήταν εξισλαμιστέντες βία Έλληνες της Κύπρου, οι Τουρκοκύπροι. Λοιπόν, οι Έλληνες της Κύπρου είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Όπως έχω πει, είπα και στο φίλο μου μιλώντας στο διάλειμμα που με πήρε από την Πάφο, Κύπριος είναι ο φίλος μου, εντάξει, χαιρετίσματα και στην Πάφο και σε όλη την Κύπρο. Την αγάπη μου, την ξέρετε ότι την έχω. Είμαι σχολιαστής στο ΣΥΓΜΑ, το κανάλι το μεγαλύτερο της Κύπρου. Μιλάω συνεχώς με οξύτητα κατά των εξουσιών της Ελλάδας και της Κύπρου. Γιατί είναι υποχωρητική, είμαι πιο αυστηρός με της Ελλάδας, γιατί η Κύπρος το κάτω-κάτω είναι η μικρή μας αδελφή, πονάει, είναι μαχαιρωμένη, το 36% είναι υποκατοχή, με ευθύνες βεβαίως μεγάλες της Ελλάδας και συγκεκριμένα του καθηκιού αυτού του ρεμαλιού του Ιωαννίδη, που ήταν και βλάκας και ηλίθιος και προδότης, ήταν 3-1. Ήτανε και βλάκας και ηλίθιος και προδότης, έτσι. Είχε συνεννοηθεί να καταλάβουν οι Τούρκοι το προγεφύρωμα Κερίνια Αμόχωστο. Εκεί λέγεται ο θύλακας της Αγύρτας, για όσους ξέρουν καλά την Κύπρο. Από την Κερίνια στην Αμόχωστο, την Κερίνια στη Λευκοσία, με συγχωρείτε, αυτοί θέλανε να ενώσουν Κερίνια-Λευκοσία με το θύλακα της Αγύρτας. Ήταν συγκεκριμένοι και συγκεντρωμένοι οι Τουρκοκύπροι εκεί. Θέλανε λοιπόν να έχουν καταλάβει την Κερίνια, να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και να ενώσουν με Λευκοσία. Αυτή τη συμφωνία είχε κάνει ο προδότης ο Ιωαννίδης, το καθήκη. Και όταν βγήκαν οι Τούρκοι, βέβαια, χωρίς αντίσταση, γι' αυτό βγήκαν χωρίς αντίσταση, γιατί είχε συνεννοηθεί να προδώσει ο Ιωαννίδης και του είχαν υποσχεθεί του βλάκα, του λακαμά, του ηλίθιου, ότι θα γίνει ένωση. Τόσο βλάκας ήταν, τόσο κόπανος ήταν, που πίστευε ότι βγαίνοντας οι Τούρκοι και βλέποντας ότι δεν υπάρχει αντίσταση, θα πει: α, ωραία, να ενωθεί η υπόλοιπη Κύπρος με την Ελλάδα και εμείς να πάρουμε μόνο το θύλακα της Αγύρτας. Τόσο βλάκας ήταν. Οι Τούρκοι είδαν ότι δεν υπήρχε τίποτα και κάναν τον Ατίλα 2 κτλ. 100% είναι η ευθύνη του Ιωαννίδη. Ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, είναι και ευθύνη του Ιωαννίδη συντριπτική, αλλά και των αρχηγών των τριών όπλων της Ελλάδος, στρατού, ναυτικού, αεροπορίας, αναφέρω τα ονόματα, Μπονάνος Παπανικολάου Αραπάκης και του αρχηγού του, ο αρχηγός στρατού ήταν ο Γαλατσάνος και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων υποτίθεται ήταν ο Μπονάνος. Αυτοί οι τέσσερις έπαιρναν πάνε στον τοίχο και οι τέσσερις μαζί με τον Κιζίκη που έκανε τον ψευτοπρόεδρο Δημοκρατίας, διότι ήταν ενήμεροι για το πραξικόπημα, αφήσανε τον Ιωαννίδη να το κάνει ο Βλάκ, δηλαδή βασιστήκαν αυτοί οι άνθρωποι με 100.000 παράστημα συστολές, βασιστήκαν σε ένα βλάκα ηλίθιο προδότη, έναν τύπο που ήταν υπεύθυνος για τα μουλάρια του Ζέρβα όταν ήταν η κατοχή των Γερμανών στην Ελλάδα, ήταν μουλαράς του Ζέρβα. Για να καταλάβετε γιατί μυαλό σκατά είχε στο κεφάλι του Ιωαννίδη, τον είχε βάλει ο Ζέρβας, τον είχε καταλάβει τι είναι και τον είχε βάλει μουλαρά. Δεν έκανε για τίποτα άλλο ο Ιωαννίδης για να κουβαλάει μόνο και να καθοδηγεί τα μουλάρια. Τότε που ήταν η αντίσταση με τους Γερμανούς, δεν του έδωσε κανένα κρίσιμο ρόλο. Τόσο βλάκας ήταν και γι' αυτό τον ήθελε και δίπλα του Παπαδόπουλος, ήταν βλάκας. Και ο βλάκας όμως ήταν και πράκτορας της CIA και έκανε το πραξικόπημα σε συγκεννόηση βέβαια με τον άλλο πράκτορα, τον Αβράκωτο. Αβράκωτος λέγεται ένας Έλληνας πράκτορας. Δεν ήταν Ελληνοαμερικανός, ήταν ελληνικής καταγωγής. Ήταν της CIA, ο οποίος λεγόταν Γκάς Σταυράκωτος. Τα γράφει μέσα ο Ιγνατίου. Πάρτε το βιβλίο του Ιγνατίου που λέει Ένοχος, να δείτε τι γράφει. Αλλά για όλους αυτούς είπα ότι έχουν ευθύνη ο καθένας στο μερίδιο του, βεβαίως και η αρχηγή των όπλων, αλλά έχει και ο Μακάριος. Ο οποίος Μακάριος ήταν διχαστής δεν έφερε την συμφιλίωση που το όφιλε το κάνει και ως πρόεδρος και ως ιερωμένος, είχε δημιουργήσει ένα εφεδρικό σώμα ξυλαράδων, είχε δηλαδή τραμπούκους δικούς του στην Κύπρο με στυλιάρια, μαχαίρια, όπλα κτλ. Και σπάγανε στο ξύλο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ήταν μια καλυμμένη δικτατορία δίθεν με το μανδύα της δημοκρατίας. Ο Μακάριος φταίει πάρα πολύ, έχει καθοριστική ευθύνη για αυτό που έγινε, διότι δεν ήθελε την ένωση. Ο Μακάριος πρωτοστάτησε στο να γίνει η Κύπρος ανεξάρτητη, γιατί αυτό το συνέφερε. Το 1957, θυμίζω, το διακήρυξε δημοσίως μιλώντας στην Βρετανή δημοσιογράφο και πολιτικό την Μπάρμπαρα Κάσλ. Έδωσε συνέντευξη στην Αγγλία που είπε ότι θα ήταν καλό και συμφωνούσε να γίνει η ανεξάρτητη Κύπρος. Άρα λοιπόν άδειασε το Γρίβα και όλα τα παιδιά που αγωνίζονταν τότε με την ΕΟΚΑ για την Ένωση. Άδειασε την Ελλάδα, άδειασε τους Έλληνες, άδειασε τους Έλληνες της Κύπρου, άδειασε την ΕΟΚΑ, τα παιδάκια που τα κρεμούσαν οι Εγγλέζοι, τους άδειασε όλους για να καθίσει στην καρέκλα του Προέδρου της Κύπρου. Μια καρέκλα ήθελε, γι' αυτό ζούσε ο Μακάριος. Έχει μεγάλη ευθύνη γιατί δεν ήθελε την Ένωση, την μποϊκοτάρισε με κάθε τρόπο. Όταν έφτανε κοντά η Ένωση, έκανε ό,τι μπορούσε για να την μποϊκοτάρει. Αυτή είναι η αλήθεια για όλη την ιστορία. Ο φίλος μου από την Πάφο μου είπε για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, παιδιά, είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η ΑΕΚ πήγε πάρα πολύ καλά, έριξε 4 γκολ στην Λεύσκη και είπα πριν ότι δεν είναι καθόλου αμεληταία η Λεύσκη. Τις έβαλε 4 γκολάκια άνετα και χάρηκα πολύ που έδωσε πόντους στην ομάδα. Είπα και πριν ότι οι διεκδικητές, ίσως δεν ακούστηκε καλά, το επαναλαμβάνω, διεκδικητές για το μπάσκετ είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, διεκδικητές για το μπάσκετ. Και κάνω κριτική στον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος έπαιρνα είχε πάρει όλους αυτούς τους παίκτες που έπρεπε να έχει ο ΠΑΟΚ για να χτυπήσει, να βγει πρωταθλητής Ελλάδος δηλαδή, και να χτυπήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ρωτάω τους φίλους μου, τους αγαπημένους, τους συναγωνιστές στον ΠΑΟΚ κτλ. Είμαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ του ΠΑΟΚ? Δηλαδή είναι επαρκές για να πάρει πρωτάθλημα και να χτυπήσει Ολυμπιακό? Είναι επαρκές για να χτυπήσει Παναθηναϊκό? Αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα με το Μιστακίδη φτάνει? Διότι ξέρω ότι τα λεφτά του Μιστακίδη είναι ατελείωτα. Αυτό μας λένε, το βλέπουμε στη λίστα Forbes κλπ. Αφού είναι ατελείωτα, τι θα πάθαινε δηλαδή αν έδινε και 80-100 εκατομμύρια τώρα και να μάζευε όλο την αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και 2-3 NBA'er να γίνει πρώτος στην Ευρώπη? Όχι να πάρει μόνο το πρώτο, να γίνει πρώτος στην Ευρώπη. Τώρα ακούμε λόγια παχιά, 300 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια φέτος, 80 του χρόνου, κάτι τέτοια, για την Ευρωλίγκα. Μα στην Ευρωλίγκα έπρεπε τώρα να μετέχει ήδη, όχι για του χρόνου. Έπρεπε να έχει βγάλει λεφτά και να έχει δώσει και να είναι έτοιμος για την Ευρωλίγκα και για παίκτες ο κύριος Μιστακίδης. Όχι να καθόμαστε τώρα να λέμε τι θα γίνει, πώς θα πάρουμε την ΠΑΕ και τέτοια, γιατί και ο άλλος, γιατί και ο Σαββίδης, του έχω κάνει συντριπτική κριτική. Και τον Τέλεια έδωσε και κανένα παίχτη δεν έφερε. Και βλέπεις ότι πονάει, δεν έχει center four. Είχε center four. Τι να κάνει, τον Μπέλκα, αυτό παιδιά που είδα, δηλαδή μωρό παιδί να είσαι, καταλαβαίνεις, μιλάω τώρα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Μωρό παιδί να είσαι, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ξεκινήσεις τον Μπέλκα. Μα εγώ το καταλαβαίνω που δεν είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ. Μα προχθές έπαιξε με τον Λεβαδιακό και έβγαλε μάτια ο Πέλκας. Δεν τον είδαμε ότι είναι φορμαρισμένος? Και μου πηγαίνεις και παίζεις με την Μπραν που δεν έχεις και παίχτες και κινδυνεύεις από την Μπραν, η οποία παίζει και με την καλύτερη της σύνθεση, γιατί είχε και τους τρεις παίχτες που λείπανε, και δεν μου ξεκινάς τον Πέλκα. Δηλαδή ο Αλέσιο Λύση δεν καταλαβαίνει αυτό που καταλαβαίνουν όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αυτό που καταλαβαίνουν τα μωρά παιδιά, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, ότι έπρεπε να ξεκινήσει με τον Πέλκα? Όταν μπήκε ο Πέλκας δεν ήταν, άλλαξε η ομάδα. Από το 2-0 πήγαμε 2-2 και βάλαμε και τρίτο γκολ. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπήρχε το πέτσινο πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής, δεν ξέρεις και τι μπορεί να γινόταν. Δηλαδή, όταν έχεις δώσει τον Τέλεια, δεν έχεις παίχτη στη συγκεκριμένη, βλέπεις ότι πήγες να παίξεις λειψό, σου έλειπε και ο Ζίβκοβιτς, όλα αυτά, με προκοπή δεν έχεις κάνει καμιά μεταγραφή, της προκοπής δεν έχεις κάνει, δεν πρέπει τουλάχιστον να ξεκινήσεις με τον Μπέλκα, ο οποίος ήταν το κάτι άλλο με το Λεβαδιακό? Θα μου πεις είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο ότι έβγαλε μάτια προχθές με το Λεβαδιακό να το ξεκινήσεις? Γιατί δηλαδή παίζει συνέχεια ο Βουκαριάρης ο Πέλκας? Είναι αμεληταίος παίκτης, δεν είναι καλός παίκτης ο Πέλκας. Γι' αυτό σας λέω, εντάξει, τώρα για τον Παναθηναϊκό δεν θα ασχοληθώ άλλο, τα είπαμε. Χάρηκα που προκρίθηκε, έστω και αν έβγαλε την ψυχή στους Έλληνες φιλάθλους. Σε μένα με ενδιαφέρουν οι πόντοι για την Ελλάδα, έτσι, τίποτα άλλο. Και ο Όφη έδωσε πολλούς πόντους, είπαμε, με τις δύο νίκες. Δεν με ενδιαφέρουν τα επιχειρηματικά κανενός, ούτε του Αλαφούζου, ούτε του Μαρινάκη, ούτε ο Μαρινάκη έχει κάνει μεταγραφές. Τώρα ακούω ένας, ο άλλος θα κάνουν μεταγραφές. Ναι, αλλά τώρα έχεις αποκλειστεί από το Champions League. Και όχι μόνο έχεις αποκλειστεί, αποκλείστηκες και μια ομάδα η οποία έφαγε 6 γκολάκια από την Πόντο Κλιντ. Η Ναϊμέγγεν, παιδιά, που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, έφαγε 6 μπαλάκια από τη μέσα έξω, μέσα έξω, από τη νορβηγική Πόντο Κλιντ. Και πρέπει να πω μπράβο στους Νορβηγούς, οι οποίοι, η συγκεκριμένη ομάδα παίζει με 100% Νορβηγούς. Πρέπει να πω ότι το νορβηγικό ποδόσφαιρο είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Θυμίζω ότι στο Μουντιάλ απέκλεισε τη Βραζιλία η Εθνική Νορβηγίας.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ.
2: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindos. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμους.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
4: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ηλιακή θερμοσύπωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
4: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες. Επιστρέφει στο προσκήνιο της Πειραιώτης η περίπτωση του Πέντερσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ιμράν Λουζά, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του από τη Watford μέχρι το 2029.

0: Στην αρχή τη 16η στον Κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανέλα Βασκού διεκδικεί και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολης για την κλήρωση του δικεφάλου στη League Face του Champions League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Όγγεν Ούγκρεσιτς για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος Χαφ θα περάσει από ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 29χρονο Ιβοριανό Χαφ Αλεξάντρ Ζαουαΐ, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό, 33χρονος Βόσνιος επιθετικός, θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Στις 7.30 ο Βόλος φιλοξενεί τον Ηράκλη στο Παθεσσαλικό στάδιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 9. Δύο ώρες αργότερα στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο και γνώρισε την ήττα 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα για τον δεύτερο γύρο των επαγγελματικών του Μούντο Μπάσκετ 2027 και πλέον ελπίζει σε θαύμα για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σήμερα το μεσημέρι αγωνίζεται ο Σταφάνος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονού Σκύφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50-26. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 2.30 Liverpool Nottingham Forest, στις 5 Coventry Hull Everton και Brighton Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Για την τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atletico Madrides. Στην πρεμιέρα της Bundesliga στις 4.30 Elversberg Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis και στις 7.30 Borussia Dortmund Hamburgo. Στις 7.30 για την Serie A, για την δεύτερη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Monza Udinese, Σοσουόλο Τωρίνο και Φιωρεντίνα Φροζινόνε και στις 10 παρατέταρτο Γιουβέντους Πάρμα. Για τη Λιγκάν στις 6 και 4 Στρασβούργο Λάντς, στις 10 παρατέταρτο Λοριάν Τρουά, Λιόν Χαβρι, Μπρέστ Τουλούζ και Οσέρ Αντζέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

Λίμπερο 107,4, εκπομπή Οξυγόνο, Κωστής Αϊβαλιώτης. Ακούσατε Σταύρο Κουγιουμτζή, η μουσική και στίχη και ερμηνεία ο Νταλάρας. Όταν έλεγα πριν ότι δεν μ' αρέσει ο Νταλάρας, εξηγώ ποιοι μ' αρέσουν, έτσι. Το ξέρετε εξάλλου, μ' αρέσει ο Πασχάλης Θερζής, μ' αρέσει ο Βασίλης Καράς, μ' αρέσει ο Μπιθικότσης, ο Στράτος Διονυσίου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Καζατζίδης. Μ' αρέσουν οι ανδρικές φωνές, οι βαριές, οι ωραίες, οι σταθερές, οι δωρικές, οι βυζαντινές, αυτές που είναι συνυφασμένες με την Ελλάδα. Δεν λέω τίποτα για τον Νταλάρα, απλώς είναι όλο μαζί το σκηνικό. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' άρεσε και αυτά που έγιναν τότε με τον Τζίμι Πανούση, τα δικαστήρια και αυτά. Είμαι μαζί με, εγώ ήμουν πάντα με τον Τζίμι Πανούση σε αυτή τη διαμάχη και δεν μου άρεσε ως τραγουδιστής ο Νταλάρας. Αυτό λέω, απλώς το λέει το τραγούδι, το κάπου νυχτώνει ο Νταλάρας, το είχε δώσει ο Κουγιουμτζής, γι' αυτό και το παίζω, γιατί είμαι, θέλω να είμαι πάντα τίμιος και καθαρός, παρότι διαφωνώ με όσα λέει, κάνει και τραγουδάει ο Νταλάρας. Λοιπόν, το τηλέφωνο που μπορείτε να πάρετε για να βγάλετε άκρη με τα σπίτια σας, τα οποία τα λιγουρεύονται, οι σπρακτικές, τα φαντς, οι τράπεζες, όλα αυτά τα λιγουρεύονται. Εμείς πώς θα τους κόψουμε την όρεξη? Με το δικηγόρο τζάμπα δωρεάν που δίνω σε όσους με παίρνουν τηλέφωνο. Όποιος με παίρνει τηλέφωνο, το σπίτι του κινδυνεύει. Θέλει να μάθει τι γίνεται με τις δόσεις, με αυτό όλο του αρίου πάγου. Επίσης ζητήματα με εισπρακτικές που σας παίρνουν, σας ζαλίζουν. Όλα αυτά τα σκηνικά, όλα αυτά τα σκηνικά λύνονται με έναν δικηγόρο δωρεάν που δίνει ο Αϊβαλιώτης. Η συμβουλή είναι δωρεάν. Γράψτε τα τηλέφωνα. Αυτά τα τηλέφωνα θα σας χρησιμεύσουν επίσης αν έχετε πρόβλημα με τη σύνταξή σας. Εγώ έχω μια ομάδα από γάτες δικηγόρους, σαΐνια, οι οποίοι τους βρήκα έναν ψάχνοντας και μαθαίνοντας ποιος είναι ο καλύτερος, γιατί εγώ δεν είμαι δικηγόρος, ήθελα όμως να βοηθήσω τον κόσμο. Αυτό το βιολί το ξεκίνησα πριν 10 περίπου χρόνια, ψάχνοντας ποιος είναι ο καλύτερος. Έχω δει ούκο λίγους δικηγόρους που δεν τραβούσανε και τους αμέσως τους έκοβα, δεν ασχολιόμουν. Στην πορεία όποιος έκανε, μου έκανε γκέλες, έφευγε από τη μέση. Η ομάδα που έχω κάνει είναι Dream Team. Η ομάδα που έχω κάνει είναι ένας και ένας. Οι δικηγόροι που έχω είναι ένας και ένας. Γιατί όπως ξέρετε όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Όπως εγώ είμαι οικονομολόγος και δεν υπάρχουν μόνο καλοί οικονομολόγοι, υπάρχουν και πολλοί οικονομολόγοι που είναι σκάρτη, όπως υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι σκάρτη, επιχειρηματίες που είναι σκάρτη, γιατροί και ούτω καθεξής. Έτσι υπάρχουν και δικηγόροι οι οποίοι δεν τραβάνε. Εγώ λοιπόν αυτούς που δεν τραβάνε τους έβγαζα από την ομάδα μου και έβαζα τα σαΐνια, τις γάτες. Με αποτέλεσμα, χιλιάδες άνθρωποι στην κυριολεξία, έλεγα λοιπόν ότι αν, που δεν γίνεται φυσικά και δεν το κάνω, αν έπαιρνα 10 ευρώ από κάθε άνθρωπο για αυτό τον αγώνα που κάνω να βρω τον καλύτερο δικηγόρο, θα ήμουνα ήδη, θα είχα ήδη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, φανταστείτε. Και όμως το κάνω για βοήθεια δωρεάν στον κόσμο ο οποίος υποφέρει, γιατί έτσι καταλαβαίνω τώρα που πηγαίνουμε στις εκλογές ότι πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ δεν είμαι ίδιος με τον Βελόπουλο, δεν είμαι ίδιος με τη Λατινοπούλου, δεν είμαι ίδιος με τον Κουτσούμπα, δεν είμαι ίδιος με τον Τσίπρα. Είμαι άλλο ανέκδοτο. Εγώ μπορούσα να την είχα κοπανίσει το 12 όταν την κοπανίσαν ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο Βελόπουλος και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία. Και οι τέσσερις πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, και ο Βελόπουλος. Ναι, πήγε ο Βελόπουλος στη Νέα Δημοκρατία. Μετά, για κάποιο λόγο που είχε να κάνει με το ευρωψηφοδέλτιο, μάλωσε και έφυγε. Έφυγε όμως και πήγε από το λαό στη Νέα Δημοκρατία και έκανε και χειραψίες και χαχά και χουχού, όπως και ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης. Εγώ όμως έμεινα εκεί. Έμεινα σταθερός, έμεινα αξιοπρεπής και περήφανος. Δεν πρόδωσα εγώ τον κόσμο που με ψήφιζε και με έβγαλε δύο φορές βουλευτή. Δεν μαχαίρωσα τον Καρατζαφέρη. Μου έδωσε μια ευκαιρία ο Καρατζαφέρης, δεν έκανε τίποτα άλλο. Εγώ το κόμμα το έφτιαξα με το μυαλό μου και τα χέρια μου, με την προσπάθειά μου. Όταν πήγα εγώ στο λαός, το κόμμα ήταν εκτός βουλής. Εγώ πήγα στα κάτω του λαός, όταν κουτουλούσανε μεταξύ τους ο Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι, γιατί δεν είχαν βγει βουλευτές. Και εγώ ήμουνα σε ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήμουνα, και είπα ότι εγώ φεύγω, έρχομαι εδώ γιατί θέλω να κάνω μια πράξη συνείδησης, την έκανα. Αναμόρφωσα γραφειοκρατικά, τεχνοκρατικά.

0: δηλαδή το κόμμα, τεχνοκράτης ήμουνα, αναμόρφωσα το κόμμα, ήξερα τι έπρεπε να γίνεται στις Βρυξέλλες, το κόμμα έφυγε σαν πύραυλος μπροστά, το πρώτο αποτέλεσμα ήταν να μπούμε στη Βουλή το 7, 10 βουλευτές, βγήκα και εγώ βουλευτής, αλλά προφανώς θα έβγαινα γιατί ήμουνα ο μπροστάρης στην προσπάθεια, ήμουνα διευθυντής του γραφείου του Καρατζαφέρη και βγήκα ευρωβουλευτής, κόντεψα να περάσω τον Γεωργιάδη τότε, στην ίδια περιφέρεια είμαστε με τον Γεωργιάδη. Ξαναβγήκα βουλευτής πάλι, δύο φορές μπήκε το κόμμα στη Βουλή και τις δύο με τίμησε ο κόσμος. Τότε μπήκαμε λοιπόν στη Βουλή, ξαναμπήκαμε όπως είπα, βγάλαμε και δύο ευρωβουλευτές, διπλασιάσαμε και τους ευρωβουλευτές μας και ήμουν εκπρόσωπος τύπου. Μάλιστα θυμάμαι ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου και με κάλεσε ο Καρατζαφέρης δύο μέρες μετά την κηδεία να κατέβω στο κόμμα κάτω. Έβγαλε τον Βελόπουλο από εκπρόσωπο τύπου, δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Δεν γνώριζα τι θα έκανε. Είχα τη στεναχώρια μου εγώ με τον πατέρα μου. Με φώναξε ο Καρατζαφέρης, μου λέει: έχουμε ευρωεκλογές. Πρέπει να αναλάβεις εσύ που ξέρεις την Ευρωβουλή, ξέρεις τι πρέπει να υποθεί. Έχεις επαφές με τους ευρωβουλευτές, τους ξένους επάνω κτλ. Έχεις επαφές με την Κομισιόν. Εσύ θα αναλάβεις εκπρόσωπος του κόμματος. Ήταν και εξαιρετικά αδύναμο το ψηφοδέλτιο τότε με την τζαβέλα κλπ. Ήταν μια τζαβέλα τότε στο. Δυστυχώς το λαός ήταν εξαιρετικά. Φανταστείτε ότι είχαμε δύο υποψήφιους, ο ένας, δηλαδή τι να πω τώρα, την Τζαβέλα και τον Πλεύρη. Και έπρεπε προφανώς να υπάρξει ενίσχυση από μένα για να μπορέσει το κόμμα να σταθεί. Διότι και με την Τζαβέλα και με τον Πλεύρη δεν τράβαγε το κόμμα. Λοιπόν, εννοώ τον Πλεύρη το μικρό, αυτόν εδώ που κάνει τον υπουργό τώρα. Λοιπόν, ανέλαβα εκπρόσωπος τύπου, το σήκωσα το κόμμα, 7,2 πήγε. Μία μέρα πριν τις ευρωεκλογές είπα στον πρόεδρο ότι 7,2 θα είναι το αποτέλεσμα και 7,2 ήταν και δύο ευρωβουλευτές. Άρα βγήκαν ευρωβουλευτές στην πλάτη μου και η Τζαβέλα και ο Πλεύρης, παραιτήθηκε μετά ο Πλεύρης και βγήκε ευρωβουλευτής ένας σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Αλαβράκος, πολύ σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, ευτυχώς έφυγε ο Πλεύρης από ευρωβουλευτής. Αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το σκηνικό βασίστηκε στη δικιά μου τη δουλειά. Εγώ είχα χρόνια εμπειρία λόγω του ότι ήμουνα δίπλα σε προσωπικότητες, ήμουνα στο Μαρίνο, στον Ξαρχάκο, στον Νικήτα Καγκλαμάνη και επειδή ήμουνα σεβαστός στις Βρυξέλλες, ο Καρατζαφέρης μου ανέθεσε τότε την εκπροσώπηση του κόμματος, έτσι κι αλλιώς ένας ευρωβουλευτής ήταν, δεν είχαμε και τίποτα άλλο τότε, έπαιρνα να μπούμε στη Βουλή. Εγώ λοιπόν, όπως έχει πει χιλιάδες φορές ο Καρατζαφέρης δημοσίως, έβαλα το κόμμα με τη δουλειά μου τότε στη Βουλή και ό,τι δημιουργήθηκε από το λαός από τότε που πήγα εγώ οφείλεται σε μένα. Είναι υπογραφή μου. Με συγχωρείτε που το λέω σε πρώτο πρόσωπο, αλλά δεν το έχω πει εγώ πρώτος, το έχει πει ήδη καμιά πενταριά φορές ο Καρατζαφέρης στην τηλεόραση, ότι ευρωβουλευτής ουσιαστικά ήταν ο Ιβαλιώτης με την προσπάθεια που έκανε και τη γνώση που είχε. Λοιπόν, επειδή μου έρχονται μηνύματα για το θέμα του τηλεφώνου, ναι, να δώσω το τηλέφωνο, παιδιά. Είπαμε είναι για τις συντάξεις σας, για τα σπίτια σας, για να γλιτώσετε τους πληστηριασμούς, για να τα βάλουμε, να έχετε δωρεάν συμβουλή για τις τράπεζες, για τις εισπρακτικές, τα funds, ό,τι σας απασχολεί. Α, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν και τα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία παραγράφονται αν έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια τουλάχιστον. Επειδή υπάρχει ένας νόμος σχετικός που λέει ότι αν έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια χρέη προς το δημόσιο, χωρίς το δημόσιο να σε έχει ενημερώσει με οποιοδήποτε τρόπο, με email, επιστολή, με οτιδήποτε, πας περιπτώσει, αν δεν σε έχει ενημερώσει το δημόσιο, παραγράφονται αυτά τα χρέη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, γίνεται αυτόματα? Όχι, πρέπει να πάει ο δικηγόρος. Πάρτε με τηλέφωνο, να σας δώσω δικηγόρο να πάει να το τελειώσει σε 10 λεπτά. Παιδιά, η ζωή είναι μικρή. Πρέπει να ξεαγχώνεστε από πράγματα τα οποία σας αγχώνουν και μπορούν να λυθούν εύκολα και φτηνά. Εγώ είμαι πάντα του εύκολου, του δωρεάν ή του πολύ φτηνού. Θέλω να δίνω λύση στον κόσμο δωρεάν ή πάρα πάρα πολύ φτηνά. Πάρτε τηλέφωνο τον Ευαλιώτη, 698 5026 7008, το ξαναλέω, 698 5026 7008. Δίνω και δεύτερο τηλέφωνο, 6945 7685 19, 6945 7685 19. Με παίρνετε τηλέφωνο και όποιος παίρνει, να και τώρα χτυπάει από το 062, πριν χτύπησε από το 855, με όλους, παιδιά, θα μιλήσω με όλους σας, με όλους σας, με όλους σας θα μιλήσω, θα βρούμε λύση 100% στα θέματά σας. Χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία 10 χρόνια που παλεύω να δώσω δωρεάν δικηγόρο στον κόσμο έχουν σωθεί. Ήμουνα σε κανάλια, σε δύο της Αθήνας, τώρα είμαι στο Έξτρα, κάθε Κυριακή 7.30 το απόγευμα, κάθε Τρίτη 6 το πρωί. Κάθε Κυριακή 7.30 το απόγευμα, κάθε Τρίτη 6 το πρωί είμαι στο κανάλι Έξτρα της Αθήνας, το οποίο σκίζει στην κυριολεξία η εκπομπή Οξυγόνο, και εκεί την εκπομπή τη λέω Οξυγόνο, όπως και εδώ στο Λίμπερο. Είμαι στην εφημερίδα Δημοκρατία και είμαι και στην εφημερίδα One Voice κάθε μέρα στα περίπτερα. Έχω δικιά μου σελίδα, αυτά όλα που κάνω τα κάνω και δίνω επίσης δωρεάν βοήθεια στον κόσμο, δωρεάν δικηγόρο εννοώ, συμβουλή, έτσι. Το αν θα του αναθέσετε την υπόθεση είναι άλλο θέμα, αλλά εγώ θα σας δώσω δωρεάν δικηγόρο για δωρεάν συμβουλή, θα σας δώσει την άποψή του για το τι πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή τώρα με παίρνετε, τώρα θα έχετε την άποψη. 698-5026-7-08-6-9-4-5-76-85-19. Θα μιλήσετε μαζί μου, θα βρούμε λύση για όλα. Είπαμε λοιπόν και για στεγαστικά δάνεια, αλλά και για κάρτες. Τις κάρτες, δηλαδή, σας παίρνουν τράπεζες, σας λένε έχεις, λέει, μία πιστωτική κάρτα και χρωστάς. Ρε, πού τα χρωστάω, ρε, πού το θυμηθήκατε μετά από 8 χρόνια. Γι' αυτό σας λέω, επειδή η κουτοπονηριά πάει σύννεφο στην Ελλάδα, δικηγόρος, δωρεάν συμβουλή, δωρεάν λύση. Παιδιά, τώρα πάρτε τον Αϊβαλιώτη, 698-5026-7-08-6-9-4-5-76-85-19. Φήμες, το ξαναλέω, οι φήμες από τις Βρυξέλλες. Εγώ ανεβαίνω μια φορά το μήνα στις Βρυξέλλες και μιλάω εκεί με ανθρώπους τους οποίους τους γνωρίζω από το 1993, που είχα πάει πιτσιρικάς τότε ως ασκούμενος στην Κομισιόν και μετά είχα τα γραφεία Ευρωβουλευτών στην Ευρωβουλή. Μετά πέρασα διαγωνισμό, έγινα μέλος της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διεθνή διαγωνισμό, όχι ελληνικό, διεθνή, εκεί πέρασα το διαγωνισμό και έγινα μέλος της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους ξέρω τους συναδέλφους και τους ξένους. Άλλοι έχουν φύγει με συνταξιοδότηση μεγαλύτερη από μένα, άλλοι είναι στην ηλικία μου και μιλάμε εκεί για το τι γίνεται. Λοιπόν, όλη η φιλολογία είναι ότι ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει τη θέση του Πορτογάλου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που λέγεται Αντώνιο Κώστα. Αντώνιο Κώστα είναι Πορτογάλος, πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι μια θέση διακοσμητική, δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο. Δεν ακούτε τίποτα για δραστηριότητα του Αντώνιο Κώστα, ενώ ας πούμε ακούτε για δραστηριότητα της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Του Αντώνιο Κώστα δεν ακούτε, διότι είναι διακοσμητική θέση. Ο Αντώνιο Κώστα είχε δεσμευτεί και είχε γίνει σχετική ανακοίνωση ότι θα καθίσει 2,5 χρόνια, η θητεία του δηλαδή θα τελειώσει στο μέσο της θητείας των υπολείπων, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι για 5 χρόνια. Η θητεία του Αντώνιο Κώστα θα είναι μισή. Φίλε μου, εσύ που με παίρνεις από το κινητό που τελειώνει σε 4-3-2, θα σε πάρω αμέσως μετά, στο διάλειμμα, μάλλον σε 8 λεπτά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο Αντώνιο Κώστα έχει τη θεσούλα του, η οποία λύγει η θητεία του, η θητεία για αυτή τη θεσούλα τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 27, τώρα δηλαδή σε λίγους μήνες. Ποιος θα πάρει τη θέση του Αντώνιο Κώστα? Ο Μητσοτάκης. Αυτό θέλει ο Μητσοτάκης, αυτό επιδιώκει, προσπαθεί συνεχώς να να καλύψει αυτή τη θέση και να καθίσει σε αυτή τη θέση, διότι δεν θέλει να πάει στις εκλογές, γιατί ξέρει ότι δεν έχει δυνατότητες να πάρει αυτοδυναμία. Καλά, αυτό συζητείται. Εννοείται ότι δεν μπορεί να πάρει μεγάλο ποσοστό και να συγκυβερνήσει μαζί με τη Λατινοπούλου και τον Βελόπουλο, που είναι η επιδίωξή του. Προσπαθούν αυτοί οι τρεις, έχουν συνεννοηθεί, Λατινοπούλου, Βελόπουλος και Μητσοτάκης, να πάνε μαζί σε συγκυβέρνηση. Να το ξέρετε, όποιος θέλει να την πατήσει και να ψηφίσει Λατινοπούλου ή Βελόπουλο, ας ψηφίσει καλύτερα Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πράγμα, απολύτως το ίδιο. Η Λατινοπούλου πασχίζει να είναι κολλητά κοντά στο Μητσοτάκη, γι' αυτό και σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να τον βοηθήσει, είτε με το θέμα των Ντεμπόρ. Να θυμάστε, η πολιτική της ομάδα ψήφισε κατά τη συζήτηση του εγκλήματος των Ντεμπόρ στο Ευρωκοινοβούλιο. Έκανε επίθεση ίδια στο, δηλαδή κριτική, να το πούμε έτσι πιο μπαλακά, έκανε κριτική στον Ρούτσι. Τον Ρούτσι, αυτό είναι που έκανε απεργία πείρας, θα θυμάστε, η Λατινοπούλου τα έκανε αυτά. Και ένα σωρό άλλα, το ίδιο και ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος έχει στάσει ήδη στην κρατική τηλεόραση, συνέχεια στην κρατική τηλεόραση είναι. Η Λατινοπούλου είναι στα κανάλια της Ολιγαρχίας. Είναι λοιπόν στα κανάλια τα οποία βοηθάνε το Μητσοτάκη. Και οι δύο. Γιατί? Γιατί προσπαθεί ο Μητσοτάκης να κόψει το δρόμο του Σαμαρά και λιγότερο το δικό μου. Γιατί σου λέει και ο Σαμαράς και ο Ιβαλιώτης μου κόβουν κάτι με το οξυγόνο. Επειδή έχουμε φτάσει 47.280 μέλη, επειδή και ο Σαμαράς ανεβαίνει και εγώ, εγώ έχω 47.280 μέλη εγγεγραμμένα στο οξυγόνο. Ο Σαμαράς βλέπετε τις μετρήσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφιτος Χαντριώτης

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνει.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
6: Αφού κουντώ.
5: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
7: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
5: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin. Leroy.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας για ισχυρές καταιγίδες οι οποίες επηρεάζουν τις περισσότερες περιοχές της Κύπρου. Η προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με έντονες βροχοπτώσεις, χαλάζι και ρηπές ανέμων που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να περιορίσει τις άσκοπες μετακινήσεις. Ήδη άρχισαν οι ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην επαρχία Λευκωσίας, με την πυροδεστική υπηρεσία να δέχεται παράσεις κλήσεων για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, καθώς και πυρκαγιές σε ανοιχτούς χώρους από κεραυνούς, ζημιές και στις υπόλοιπες επαρχίες. Σε 623 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι καταγεγραμμένοι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα σε Νεπάλ, Κίνα, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού και απεγκλωβισμού. Οι νεκροί ανέρχονται σε 616 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα, ενώ χιλιάδες ανθρώποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παρολίγο τραγωδία σε πρατήριο καυσίμων στην επαρχία Λάρνακας, όταν 38χρονος επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο ενώ βρισκόταν κοντά σε όχημα που ανεφοδιαζόταν με καύσιμα. Ακολούθησε ανάφλεξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο 38χρονος και ένας 32χρονος. Ο πρώτος υπέστη εγκάβματα δεύτερου και τρίτου βαθμού και νοσηλεύεται, ενώ ο 32χρονος έφερε ελαφρά γκράβματα και πήρε εξιτήριο. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ενός Ιρλανδού και δύο Νορβηγών, προχώρησαν οι αρχές της Δημοκρατίας, αποτρέποντας την τελευταία στιγμή, όπως φαίνεται, σχεδιαζόμενη διπλή δολοφονία εναντί αμοιβής στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας και Αμοχώστου. Οι τρεις παρουσιάστηκαν ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης για περίοδο 8 ημερών. Έντονη επίσης ήταν και η παρουσία της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με οργανωμένες περιπολίες και στοχευμένους ελέγχους σε κέρια σημεία σε όλη την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με την Βενεζουέλα για την ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων, με δυνητικά αποθέματα έως και 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ.
3: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
4: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
5: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
2: Το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Σε περίπτωση καταιγίδας θα σημειωθεί και χαλαζόπτωση. Η θερμοκρασία ανήλθε γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
0: Αναδομώ και έκτισες.
4: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
5: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
4: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
5: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
4: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
5: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
6: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Ζήσε την ένταση του αγώνα. Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
7: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: Επιστροφή λοιπόν. Βασίλης Καράς, μεγάλος αείμνηστος, μουσική Αλέκος Χρυσοβέργης και στίχη ο Σπύρος Γιατράς. Αύριο στην εκπομπή που έχουμε πάλι στη Μία το μεσημέρι, θα φιλοξενήσω κάποιον ο οποίος ευθύνεται, σε εισαγωγικά το αναφέρω, είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να γίνει γνωστή, να κάνει γνωστή, να γίνει μέσω αυτού γνωστή η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου έγινε ευρέως γνωστή μέσω της δραστηριότητας αυτού που φιλοξενώ, του κυρίου που φιλοξενώ αύριο. Είναι μια έκπληξη που σας έχω. Βλέπετε ότι το οξυγόνο τραβάει πάρα πολύ, τραβάει ανθρώπους, τραβάει σημαντικές μορφές της σύγχρονης Ελλάδας. Ένας από αυτούς είναι νέος, είναι νεότερος από μένα, πολύ νεότερος, τον περνάω 20 χρόνια, αλλά είναι ένα άτομο το οποίο έχει περιεχόμενο, θα τον ακούσετε αύριο. Είναι αυτός ο οποίος έκανε γνωστή τη Λατινοπούλου. Ήταν η Λατινοπούλου, τότε δεν ήταν, δεν την ήξερε ο κόσμος. Εγώ τη γνωρίζω τη Λατινοπούλου, ξέρω τα προτερήματά της και τα ελαττώματά της. Δεν μπορώ να πω ότι έχει μόνο ελαττώματα, προς Θεού. Είναι έξυπνη κοπέλα. Ασφαλώς έχει συνεννοηθεί με τον Μητσοτάκη να συγκυβερνήσει, αν τυχόν μπει στη Βουλή. Είναι πολύ δύσκολο να μπει με τον Σαμαρά. Δηλαδή, αν κατέβει και ο Σαμαράς, το ποσοστό της θα προσεγγίσει το 0. Θα τη ρουφήξει ολόκληρη ο Σαμαράς, όπως τη βοήθησε εξάλλου η ύπαρξη. Μάλλον την βοήθησε με όλα αυτά, τέλος πάντων, που έγιναν στις ευρωεκλογές. Ο Αντώνης Σαμαράς, εγώ τον ξέρω πάρα πολύ καλά τον Σαμαρά. Έχουμε συνεργαστεί μαζί όταν ήμασταν στην πολιτική άνοιξη. Μου είχε αναθέσει την εκπροσώπηση του κόμματος στις ευρωεκλογές το 99, όταν κανένας δεν τολμούσε να πάει στα πάνελ. Εγώ δεν ήμουν υποψήφιος, ήμουν ένας υπάλληλος στην Ευρωβουλή. Είχαν διαπιστώσει και ο Σαμαράς και ο Βεγλαβάνης ότι ήμουν ικανός, ότι τα έλεγα ωραία, ότι τα έλεγα σωστά. Καθότανε το επιχείρημα, είχα γνώση επικοινωνίας, είχα πάντα τα χαρτιά μου, τις ψηφοφορίες και τις τραβομάρες που είχαν ψηφίσει οι άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές. Ήξερα τι μου γινόταν, εγώ είχα προκαλέσει τις ψηφοφορίες αυτές όταν έβλεπα να παραπέει η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΚΕ και τα λοιπά. Προκαλούσα ηλεκτρονική ψηφοφορία τότε που ήμουν στο διευθυντή στο γραφείο του Καγκλαμάνη. Τα θυμούνται οι άλλοι που ήταν εκεί ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες, ο Τρακατέλης και οι υπόλοιποι. Θυμούνται πως τους μάζευα στις ψηφοφορίες, ψηφίζανε αυτά που ψηφίζανε και εγώ πήγαινα με τα χαρτιά μετά στα πάνελ και έλεγα την αλήθεια στον κόσμο. Κοιτάξτε λέω, τι ψηφίσανε εδώ, τι ψηφίσανε εκεί και ούτω καθεξής. Αυτά τα εφάρμοσα και στη συνέχεια και πάτησε σε μεγάλο βαθμό και ο Καρατζαφέρης για να έχει επιχειρήματα να δείξει πόσο καλός ευρωβουλευτής ήταν. Εγώ τα προκαλούσα αυτά σε σχέση με τους υπόλοιπους, οι οποίοι ήταν. Φαινόντουσαν να μην προσέχουν τι ψηφίζουν. Ξέρετε τι συνέβαινε. Εγώ, επειδή δεν ήξερα τι θα πει διάλειμμα, δεν ήξερα τι θα πει χαβαλές, δεν ήξερα τι θα πει πηγαίνω και κάθομαι για φαγητό και καφέ, ήξερα μόνο να δουλεύω. Και να πεινούσα, καθόμουν μέσα στο γραφείο και πεινούσα, αλλά έπαιρνα βγει η δουλειά. Άντε να τη βγάλω με ένα σάντουιτς, άντε κάτι στο πόδι πάντα, να με κάνα κουλούρι. Αλλά έπρεπε να το κάνω όμως, γιατί έπρεπε να βγει η δουλειά και να βοηθηθεί η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτό κάναμε. Βλέπαμε ότι ο Καρατζαφέρης ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε ικανότητες, εντάξει. Εκείνη την εποχή βοήθησε πάρα πολύ την πατρίδα. Ασφαλώς εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος κάνω κριτική στα μεγάλα του λάθη, τα οποία γύρανε στη συνέχεια με όλα αυτά που ξέρουμε, και βεβαίως με την ανάδειξη ανθρώπων που ήταν εντελώς ακατάλληλοι, όπως ήταν ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης. Δεν τους χρειαζόμαστε, τους μάζεψε στο κόμμα. Δεν τους χρειαζόταν καθόλου όλους αυτούς. Μπορούσε η παράταξη να είναι χωρίς βαρύδια, να προχωρήσει και να ασκήσει. Έτσι και όλα τα υπόλοιπα, οι επιλογές. Θυμίζω ότι αυτή ήταν υπέρ των επιλογών, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης, υπέρ της επιλογής της κυβέρνησης Παπαδήμου. Εγώ ήμουν εναντίον. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ της κυβέρνησης Παπαδήμου, ούτε και υπέρ του Παπαδήμου. Εμένα ο Παπαδήμος συνόδευα τον Καρατζαφέρη στο Μέγαρο Μαξίμου ως εκπρόσωπος του κόμματος και δεν μου έδινε το χέρι. Για να καταλάβετε την αντιπάθεια που μου είχε ο Παπαδήμος, την οποία του την ανταποδίδω. Τον θεωρώ ότι ήταν αποτυχημένος πρωθυπουργός, όπως δεν ήταν και τίποτα ως καθηγητής. Εγώ τον είχα καθηγητή. Ήταν το μάθημά του υποχρεωτικό να το πάρω, ήταν επιλογή στο μάθημά του. Πήγα, παρακολούθησα κανένα δύο φορές στα αμφιθέατρο, ήταν τρεις και ο κούκος και έφυγα, δεν το πήρα το μάθημά του. Όπως το μάθημα του Γιαννίτση ήταν εξαιρετικά μέτριο. Γιαννίτσης έκανε το μάθημα ελληνική βιομηχανία τότε. Επίσης ήταν πολύ μέτριο και ο ίδιος μέτριος καθηγητής. Μα τους τα έχω πει και στη μούρη τους εξάλλου. Δεν με συμπαθούσε ο Παπαδήμος και του, σας επαναλαμβάνω, σας λέω και πάλι, του ανταπέδιδα την μη συμπάθεια. Πιστεύω ότι ήταν μια κυβέρνηση η οποία δεν έπαινε να είχε γίνει, γι' αυτό και δεν ήμουν υπέρ όταν συγκροτήθηκε. Μόνο ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης ήταν μέσα στο λαός υπέρ της, και γι' αυτό γίνανε και δύο από τους τρεις γίνανε υπουργοί του Παπαδήμου. Εγώ που ήμουν εναντίον, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να πει ο Παπαδήμος να γίνει υπουργός, ας που και εγώ δεν ήθελα να γίνω, γιατί προφανώς δεν θα μπορούσα να καθίσω δίπλα στους Πασοκτζίδες και τους υπόλοιπους, οι οποίοι φέραν την ευθύνη για τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν σήμερα το οξυγόνο, 48.210 μέλη, μια παράταξη που είναι μια δεξαμενή σκέψη και δράση που βοηθάει δωρεάν τον κόσμο. Δωρεάν για τα δάνεια, δωρεάν για τους πληστηριασμούς, για τις τράπεζες, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, για τον διακανονισμό, για τις τραπεζικές κάρτες, για τις συντάξεις σας. Πάρτε τηλέφωνο τον Αϊβαλιώτη, παιδιά, τώρα στο διάλειμμα. Το τηλέφωνο έβραζε. Μίλησα με πολλούς, μίλησα και με τον φίλο μου που είναι στους Φίλιππους στην Καβάλα, τον αγρότη, τον φίλο μου, ο οποίος έχει ζήτημα με τη σύνταξη. Θα βρεθεί λύση. Το ΥΠ τον καθοδήγησα να επικοινωνήσει άμεσα με τον δικηγόρο που δίνω δωρεάν πάντα, έτσι. Στα εξής τηλέφωνα: 698 5026 708. Ξαναλέω: 698 5026 708 6945 76 85 19. 6945 76 85 19. Αυτά είναι τα δύο τηλέφωνα, να μιλήσετε μαζί μου. Άνθρωποι με συναισθήματα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν, θέλουν να αφήσουν κάτι φεύγοντας από αυτό το κόσμο, ή δεν έχουν κληρονόμους, ή οι κληρονόμοι τους είναι τενεκέδες. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ρεμπεσκέδες τους κληρονόμους τους και δεν θέλουν να αφήσουν ακίνητα ή οτιδήποτε έχουν σε τέτοιους ρεμπεσκέδες κληρονόμους. Ξέρετε πόσοι με παίρνουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και γιατί με παίρνουν? Επειδή ξέρουν ότι κάνω δωρεές ο ίδιος. Έχω δωρήσει το αυτοκίνητο στην Ικαρία, λεφτά σε γυροκομεία, λεφτά σε ορφανοτροφία. Κάνουμε συνέχεια ό,τι μπορούμε με την οικογένειά μου. Εμείς είμαστε από ένα φτωχό νησί, την Ικαρία. Έχουμε δωρήσει πολλά πράγματα, έχουμε αφήσει αποτύπωμα και εκεί και αλλού. Ξέρουν λοιπόν ότι επειδή ασχολούμαι με τις δωρεές, γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχω και εμπειρία να βοηθάω τον κόσμο να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Τι κάνει ο κόσμος? Ο κόσμος έχει καλή πρόθεση, θέλει να αφήσει ένα σπίτι, ένα οικόπεδο, οτιδήποτε έχει στο κράτος, και τους λέω μην αφήνετε στο κράτος. Το κράτος είναι φαγάνα. Μην τσιμπάτε από αυτά που βλέπετε και από αυτά που ακούτε. Αφήστε τους. Υπάρχει λύση να πιάσει τόπος, να πιάσει τόπο αυτό που έχετε, δηλαδή να ευεργετηθούν φτωχά παιδιά, ορφανά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αμαία. Υπάρχει τρόπος. Φτάνει να έρθετε σε επαφή μαζί μου και να σας δώσω τη συμβουλή μου. Όπως το έχω κάνει εγώ, θα το κάνετε και εσείς αν ακούσετε αυτό που λέω. Θα αποφύγετε το κράτος, γιατί ακούω ανθρώπους που θέλουν να τα αφήσουν στο Υπουργείο Άμυνας και τους λέω: ρε παιδιά, στο Υπουργείο Άμυνας έχει διπλωσάγουνους, οι οποίοι αμέσως μπανίζουν αν αφήνεται ένα καλό σπίτι κτλ. Και το κοιτάνε να το πάρουν για την πάρτη τους. Το κράτος το ελληνικό είναι ξεχαρβαλωμένο, ξεσαλωμένο και χαλαρό. Δεν κοιτάει να αξιοποιήσει. Έχει 71.000 κενά ακίνητα. Θέλεις να βρεις λύση, παίρνεις τον Αϊβαλιώτη για να πιάσει τόπο αυτό που θες να δωρήσεις. Δηλαδή να δωρήσεις όταν θα φύγεις από τη ζωή. Δεν μιλάμε τώρα, τώρα γιατί να το δωρήσεις? Όταν θα έχεις φύγει, κατόπιν της αναχώρησής σου, όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Όλοι μας, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Λέω ότι θα πιάσει τόπο, θα πάει σε φτωχά παιδάκια, σε αμαία, σε ηλικιωμένους, ορφανά κτλ. Το κάνουμε τώρα, παιδιά, κάνουμε την διαδικασία και δεν χρειάζεται να δωρήσουμε τίποτα άμεσα, πουθενά, και πολύ περισσότερο βέβαια σε ένα κράτος που έχει αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρεται, δεν δίνει δεκάρα. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο 698 για αυτά τα θέματα. Σας συμβουλέψω και για αυτά, να σας δώσω την λύση, την κατεύθυνση, να μιλήσετε με ανθρώπους που ξέρουν. 698 5026 708 και 6945 76 2-10-85-19. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Ναι, η πόντιση καλωδίου. Έχω πει πολλές φορές ότι εγώ, από μένα δεν θα ακούσετε μπαρούφα ούτε μηδενισμό των πάντων. Δηλαδή, όταν άκουσα ότι η γαλλική εταιρεία θα ασχοληθεί με το να ποντίσει το καλώδιο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, βασικά το κομμάτι Ελλάδα-Κύπρος, είπα καλό είναι αυτό γιατί είναι μεγάλη εταιρεία κτλ. Αυτό που δεν θα είναι καλό είναι να ζητηθεί άδεια από τους Τούρκους. Δεν θα είναι καλό να ενημερωθούν οι Τούρκοι. Όχι στους Τούρκους. Δεν έχουν καμία δουλειά στο ελληνικό, στα ελληνικά ύδατα, σε αυτά που προέρχονται και από την, από τον καθορισμό που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο, να ενημερώσουμε τους Τούρκους. Δεν έχουν καμία δουλειά οι Τούρκοι. Εκείνοι μας ενημερώνουν όταν ποντίζουν καλώδιο στην Κωνσταντινούπολη. Όταν θα ποντίσεις καλώδιο στην Ελλάδα και τους ενημερώσεις, πρέπει να απαιτήσεις σε κάθε καλώδιο που ποντίζουν οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, οπουδήποτε, να σε ενημερώνουν απολύτως. Γιατί και εσύ με την ίδια λογική ενδιαφέρεσαι αν θα ποντιστεί ένα καλώδιο στη θάλασσα του Μαρμαρά. Γιατί να ενδιαφέρονται αυτοί αν θα ποντιστεί στην Κάσο. Τι τους κόφτει και τι τους ενδιαφέρει. Δεν είναι δικός τους χώρος ευθύνης η Κάσος. Είναι δικός μας. Γι' αυτό λοιπόν λέω, είμαι υπέρ της γαλλικής εταιρείας που ανακατεύεται, γιατί η Γαλλία, όπως ξέρετε, είναι και πυρηνική δύναμη. Με τη Γαλλία και το Ισραήλ οι Τούρκοι δεν τα βάζουν, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να είναι και δυνατή η σφαλιάρα. Έχουν υποστεί σφαλιάρες αρκετές και πρόσφατα στη Συρία. Κουνήθηκαν να πάνε να κάνουν μία βάση στο βόρειο της Συρίας και γίναν αληφοί για τους σκάλους, το είδατε. Τους έκαναν οι Ισραηλινοί αληφοί για τους σκάλους. Μόλις πήγανε να βάλουν τη βάση εκεί, μόλις πήγανε να βάλουν κάτι τρίποδα και να φτιάξουν κάποια τόλ, την ίδια ώρα απογειώθηκαν αεροπλάνα από το Ισραήλ, είχαν φτάσει σε ένα τέταρτο πάνω από τη βάση και την κατέστρεψαν. Δηλαδή σπάσανε τα μούτρα των Τούρκων. Τώρα το έχει πάρει το μήνυμα Ερντογάν ότι οι Ισραηλινοί δεν θα κολώσουν ποτέ με την πάρτη του. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω και ξαναλέω ότι χρειάζεται να είσαι με τον εχθρό του εχθρού σου. Ποιος είναι ο εχθρός του εχθρού σου? Ποιος είναι ο εχθρός του εχθρού σου? Το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι εχθρός της Τουρκίας. Με αυτόν πρέπει να είσαι. Και επίσης έχω πει πολλές φορές ότι είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε άμεσες, στενές, ζεστές σχέσεις με την Ινδία. Εγώ έχω επαφή με τον Ινδό πρέσβη. Τον επισκέπτομαι και μιλάμε συνέχεια. Ο Ινδός πρέσβης αντιπροσωπεύει πυρηνική δύναμη, η οποία είναι εχθρική στην Τουρκία. Προσέξτε τι σας λέω. Η Τουρκία έχει αντίπαλο και την Ινδία, γιατί είναι φίλοι του Πακιστάν και οι Ινδοί δεν τα ξεχνάνε αυτά. Όποιος είναι φίλος του Πακιστάν είναι εχθρός της. Η Ινδία λοιπόν έχει πυρηνική τεχνολογία. Σήμερα είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο σε πληθυσμό. Είναι μπροστά από την Κίνα. Την έχει ξεπεράσει την Κίνα πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο έχει η Ινδία. Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου και με το μεγαλύτερο πληθυσμό. Η Ινδία λοιπόν, η οποία παράγει και πυρηνικά, η οποία καλπάζει στις επενδύσεις. Πρέπει να σας πω ότι και στην αυτοκινητοβιομηχανία αγοράζει εγγλέζικες εταιρείες, τις οποίες είναι ινδικής. Ο Tata, ας πούμε, η εταιρεία Tata, του γνωστού επιχειρηματία του Ινδού του Tata, έχει αγοράσει τις μεγαλύτερες βρετανικές φίρμες, Jaguar κλπ. Όλα αυτά είναι ινδικά, γιατί έχουν χρήμα της αρκούδας, παράγουν τα πάντα Ινδοί με χαμηλό κόστος. Είναι δηλαδή η Κίνα του 2026. Καταλάβατε ότι ήταν η Κίνα τα προηγούμενα χρόνια, ή η Ιαπωνία πιο πριν, δεκαετία του 70, ή η Ταϊβάν, είναι σήμερα η Ινδία, η οποία καλπάζει. Εγώ λοιπόν λέω ότι μια μεγάλη οικονομική δύναμη, εχθρική προς την Τουρκία, πυρηνική δύναμη όπως είναι η Ινδία, πρέπει να είναι νύχη με κρέας με την Ελλάδα, κοντά κοντά, μόνο με τις πυρηνικές δυνάμεις. Και επειδή έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην παραγωγή ρεύματος, έχω πει ότι αυτές οι μπαρούφες και οι κουταμάρες που είπε ο Μητσοτάκης προχθές, ότι όποιος λέει είναι υπέρ να ξαναγυρίσει η λιγνητική παραγωγή και τα λοιπά, είναι απλώς όνειρα ή λέει ψέματα, να του πω ότι θα το νιώσει στην πράξη ότι ούτε όνειρα είναι ούτε ψέματα. Ψέματα λέει ο ίδιος. Ξέρει πολύ καλά ότι και οι Πολωνοί και οι Γερμανοί έχουν πάρει παράταση άλλα 15 χρόνια από σήμερα για να καταργήσουν τις λιγνητικές μονάδες. ο μόνος που βλακωδώς κατέστρεψε λιγνητικά εργοστάσια και καταστρέφει και ανατινάζει φορτηγά και λοιπά, εξοπλισμό δηλαδή, στην Κοζάνη είναι αυτός, ο Μητσοτάκης. Ο ίδιος ξέρει ότι φεύγει ο λιγνίτης μας, ο δικός μας λιγνίτης, που είναι το πάφτινο ελληνικό καύσιμο, ο ελληνικός μαύρος χρυσός είναι ο λιγνίτης. Φεύγει, πηγαίνει στα Σκόπια και από εκεί μας γυρνάει με την παραγωγή ρεύματος. Δηλαδή παράγουν 5 μέτρα από τα σύνορά μας οι Σκοπιανοί.
1: Super Sport 104.
2: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το νέο Link Long Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Link Long Sport Master για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Imagine.
9: John Lennon.
8: Imagine άσπρο.
9: John Lennon με άσπρα.
8: Imagine βελούδο.
9: John Lennon με βελούδο.
8: Καλά, είσαι χαμένος.
9: Εσύ είπες Imagine.
8: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
9: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
8: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
10: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτη στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
15: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Την πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΚ υποδέχεται την LASK Linzer. Τη δεύτερη ταξιδεύει στο Stamford Bridge στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ουκρανίας Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Την τρίτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Manchester City στο Etihad. Την τέταρτη αγωνιστική υποδέχεται την Real Madrid. Την πέμπτη αγωνιστική ταξιδεύει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Como. Στην έκτη αγωνιστική, ΑΕΚ Γαλατασαράι στη Νέα Φιλαδέλφια. Την έβδομη αγωνιστική και ΑΕΚ Ρώμα πάλι στην Allwyn Arena. Και στην 8η και τελευταία αγωνιστική ταξιδεύει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund. Στην αρχική εντεκάδα της Ένωσης στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά αναμένεται να επιστρέψει ο Βιτάλης. Φανέλα βασικού διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγεν Ούγκρεσιτς. Μέχρι το 2031 οι Ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στον δανεισμό του 27χρονου Βραζιλιάνου στόπερ της Σακτάρ Ντονιέτσκ, Διέγκο Κώστα, όπου μάλιστα κινούνται και για επιθετικό. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας. Ο Μανώλης Άγιακας θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν Σιπιόνι, Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Χωρίς τον Τζιριβέγια, για τον οποίο αναμενόνται τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, φτιάνει τα πλάνα του ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στο Λεβαδιακό. Πιθανό ντεμπούτ του Κάγκου εναντίον των Βιωτών. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Αμερικανό γκάρντ του Ολυμπιακού, Τόμας Γόκαπ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειρώτες μέχρι το 2027. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21 ετών Ιβοριανό Χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό, 33χρονος Βόσνιος επιθετικός, θα αγωνιστεί στους Κρητικούς ως δανεικός από τη Φερέντς Βάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής Super League στις 7.30 ο Βόλος που έχει τον Ηράκλειο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ενώ δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο την Καλαμάτα. Σήμερα το μεσημέρι αγωνίζεται ο Στέφανος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονούσκιφ Ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50:26. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Liverpool Nottingham Forest 0-1 στο 30 λεπτό. Στις 5, Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atletico Madrid.

0: Στην πρεμιέρα της Bundesliga στις 4.30 Elversberg Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurt στις 7.30 η Borussia Dortmund των Καρέτσα και Κωνσταντέγια φιλοξενεί το Αμβούργο στο Signal Iduna Park. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τωρίνο και Μόντσα Ουντινέζε στις 10.15 η Juventus υποδέχεται την Πάρμα. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1 στις 6.15 Στρασβούργο Λανς και στις 10.15 Λιόν Χαβρί, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και ο Σερ Αντζέ. Στη Φόρμουλα 1 ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με την McLaren μέχρι το 2030. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακόλουθο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Τα Σαββατοκύριακα πλέον θα ξεκινάμε 3 το μεσημέρι όπως τώρα μέχρι τις 8. Άρα 5 συν 5, 10 ώρες συνολικά το Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές μπορεί να βρίσκουμε και σε μέρες καθημερινότητας. Έτσι λοιπόν από σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου για 5 ώρες μαζί τα Σαββατοκύριακα, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Το ξεκίνημα δηλαδή αλλάζει στο ωράριο, μια ώρα νωρίτερα. Στο μικρόφωνο λοιπόν για σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 για 5 ώρες ο Φώτης Κατσούφης μέχρι 8 μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Λιτία Δής, ο Νίκος Κατσάτσος. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στην Αττική, σε Αττική Αργοσαρανικού Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στην Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, σε Πύργο Αμαλιάδα Ζαχάρος Έκηθο από 98,6. Στην Λακωνία, σε Σπάρτη Μονεβασιά Λαφόρος 104,6. Στην Ετωλοακανανία, σε Αγρίνιο Μεσολόγγιο 100,9. Στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδα από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Σούπερ Σπορτ 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη, Ελλάσσατ.

Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 Βόλος Ηρακλής, σε περιγραφή για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 από τον Γιώργο Γιωργούλα. Και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Εκεί θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας.

Έχουμε και το μεγάλο δώρο, ένα ακόμα μεγάλο δώρο. Πάντα προσφέρουμε κάτι, παιδιά. Και κυρίως τον καλύτερο μας εαυτό και την ψυχή μας. Απέναντι λοιπόν από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πρίγκιπο νήσια, το Μεγανήσι. Με δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηλίες και τουρκουάζ σμαραγδένια νερά. Είναι το Μεγανήσι, το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι είναι το διαμάτι του Ιωνίου. Εκεί είναι το δώρο μας, παιδιά. 4 ημέρες με 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα. Στο ξενοδοχείο Εστιατόριο Εσπερίδες. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μεγανήσι, έτσι. Οι συμμετοχές θα ισχύουν μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση θα γίνει την αμέσως επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Τηλέφωνα στον αέρα σήμερα θα βγάλουμε, παιδιά, 5

0: 5.30 με 7. Έτσι, 5.30 με 7. Μέχρι τότε μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και τηλεφωνικά στο 210-220-5943. Τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε, και 215-215-5943. Αυτά τα δύο τηλέφωνα τα χρησιμοποιήστε για να βγείτε στον αέρα, αν θέλετε βέβαια, έτσι, στο διάστημα 5.30 με 7. Αλλά και στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, παιδιά, έτσι. Υπάρχει και το site που ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα, το sports943.gr. Θα ξεκινήσω με γκρίνια, παιδιά. Μάλλον όχι με γκρίνια, με τα ευχάριστα. Το συζητάγαμε και με τον φίλο μας εδώ, τον Νίκο τον Κατσάτσο, για την πολύ καλή κλήρωση που έχει η ΑΕΚ στο Champions League. Με Λάσκ, Σαχτάρ, Γαλατά Σαράι μπορεί να πάρει άνετα πολλούς βαθμούς από αυτά τα μάτς και να προχωρήσει όσο μπορεί περισσότερο. Έλα, Νίκο Κατσάτσο, τι θες να πεις?
1: Πώς το λένε, ήθελα να πω ότι είναι, ότι έχει οριστεί το πρόγραμμα της ΑΕΚ, όπως
0: ναι,
1: είπες.
0: Ναι,
1: έχει οριστεί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και ίσως τα δύο παιχνίδια τα οποία έχει αυτή τη στιγμή να είναι τα καλύτερα που μπορούσε να αρχίσει.
0: Κομβικά για την πορεία της συνέχεια, εννοείς?
1: Όχι απλά, όχι κομβικά. Όχι κομβικά. Εννοείται πως κάθε παιχνίδι είναι κομβικό.
0: Προς τη θετική ενέργεια το
1: αλλά δηλαδή, προς τη θετική. Αλλά ναι, πολύ προς τη θετική. Γιατί ξεκινάει πρώτη αγωνιστική εντός έδρας με Λάσκ.
0: Ναι.
1: Λίντζερ, την πρωταθλήτρια Αυστρίας, και συνεχίζει
0: που
1: με
0: δεν είναι κανένα φόβητρο κιόλα, έτσι.
1: Είναι πρωτάρα, ναι.
0: Δεν έχει σημασία αυτό, ναι.
1: Δεν είναι κανένα φόβητρο, άσχετα αν έκανε ανατροπή στη Σέλτικ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Θα είναι ένα άλλο παιχνίδι. Και θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ σε ουδέτερη έδρα στο Στάμφορντ Μπριτζ, στο γήπεδο τη Τσέλσι.
0: Ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο, ναι. Άλλο να παίζει μια ομάδα στην έδρα τη, δηλαδή, και άλλο έχει, να παίζει ουδέτερο γήπεδο.
1: Δηλαδή έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία μπορεί να χτυπήσει, και άμα είναι στην καλή της μέρα μπορούμε να δούμε πολύ, πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μετά έχουμε συνέχεια τρίτη αγωνιστική με την Manchester City στο Etihad, και την τέταρτη αγωνιστική φιλοξενεί την Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια, όπως το 2002.
0: Δύο πολύ δύσκολα μάτς,
1: δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Εκεί δεν ξέρω, μα είναι δύσκολο να γίνει κάποιο θαύμα, μόνο δεν θαύμα όμως, γι' αυτό υπάρχει και η λέξη του θαύματος.
0: Εντάξει.
1: Μετά, πέμπτη και έκτη αγωνιστική, στους τελευταίους αγώνες για το 2026, φιλοξενείται από την Κόμο 24 Νοεμβρίου.
0: Η οποία επίσης δεν είναι φόβητο.
1: Η οποία είναι πολύ καλή ομάδα και το έχει δείξει στην Ιταλία. Είναι τέταρτη θέση στην Ιταλία, δεν είναι και λίγο. Αλλά δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία. Οπότε θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους Ιταλούς αυτή η πρώτη συμμετοχή στο Champions League. Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, χωρίς να την υποτιμώ, χωρίς να την υποτιμώ για να την απαξιώνω.
0: Όχι, καμία ομάδα δεν υποτιμάμε σίγουρα. Δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες, έτσι.
1: Ναι,
0: πάντα υπάρχουν δύσκολες.
1: Και μετά την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει την Γαλατά Σαράι στην έδρα της, στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή έχουμε σε δύο περιπτώσεις. Εντάξει, να πούμε ότι ολοκληρώνεται την 7η αγωνιστική. Ότι η 7η αγωνιστική. Ολοκληρώνονται τα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, καθώς θα φιλοξενήσει τη Ρώμα τον Ιανουάριο, στις 19 Ιανουαρίου, και στις 27 Ιανουαρίου που τελειώνει η League Phase του Champions League θα ταξιδέψει στο Dortmund, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund, τον Καρέτσα, τον Κωνσταντέγια.
0: Ελληνικό στοιχείο, μπόλικο ελληνικό στοιχείο θα αντιμετωπίσει. Μάλιστα, ωραία. Άρα λοιπόν καλύτερη κλήρωση δεν θα μπορούσε να γίνει για την ΑΕΚ, έτσι. Είναι ευκαιρία να, έχοντας μπει πολύ δυνατά φέτος στη σεζόν η Ένωση,
1: ναι,
0: να καταφέρει να ξεπεράσει αυτές τις ομάδες. Καμία δεν είναι εύκολη, έτσι να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχουν πλέον εύκολες ομάδες στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, αλλά και απ' την άλλη είναι ομάδες που δεν είναι φόβητρο πέραν της Ρεάλ και της Σίτι, έτσι.
1: Αυτό που ευνοεί πάρα πολύ την ΑΕΚ στην διαμόρφωση του προγράμματος, αυτό που την ευνοεί πάρα πολύ είναι ότι τα συνεχόμενα, ότι στις δύο περιπτώσεις έχει συνεχόμενα παιχνίδια με δύο ομάδες που μπορεί να χτυπήσει, και στις δύο περιπτώσεις μιλάω για την πρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική και την πέμπτη και την έκτη, και τις ομάδες που τις πιο δύσκολες ομάδες Τρίτη και τέταρτη συνεχόμενα και έβδομη και όγδοη συνεχόμενα.
0: Ωραία, μάλιστα. Οκ, okay, έγινε. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ένωση. Αυτά λοιπόν συζητάγαμε πριν πω στην εκπομπή με τον Νίκο του Κατσάτσο. Είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτή. Πολύ καλή κλήρωση. Κουτί θα έλεγα. Χωρίς να σημαίνει κανείς ότι υποτιμάει κανέναν αντίπαλο. Πλέον δεν υπάρχει, παιδιά, εύκολος αντίπαλος, έτσι. Το είδαμε αυτό και στα μάτς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Όμως είναι αντίπαλοι που δεν τρομάζεις όταν τους ακούς. Και η Ρώμα διαχειρίσιμη ομάδα είναι. Τα υπόλοιπα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με την Ένωση πάντως να έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ, να έχει μπει πολύ δυνατά στη σεζόν. Παρότι έχασε το Super Cup, έχοντας δεχτεί σε 4 αγώνες ένα γκολ.

0: Ιανουαρίου.
1: Στα μετά τις πορείες της ΑΕΚ στο Champions League για την κλήρωση, θα αναφερθώ σε ένα μπάχαλο που υπάρχει, παιδιά, στην Αθήνα, έτσι. Εδώ και τρεις ημέρες δεν λειτουργούν οι εφαρμογές στα λεωφορεία, ούτε και στα τρόλεϊ βέβαια, ούτε στα κινητά τηλέφωνα. Το ξέρετε, έτσι, το έχετε βιώσει. Οι εφαρμογές αυτοί, οι φωτεινοί πίνακες, όπως είναι στο γήπεδο που είναι και στις στάσεις, που γράφουν κάθε πόση ώρα έρχονται τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία, οι γραμμές. Εδώ και τρεις μέρες δεν λειτουργούν, γράφει μόνο δοκιμαστική λειτουργία και κανείς δεν ξέρει τι απολύτως γίνεται, πότε θα έρθουμε. Όλα είναι στην τύχη με βάρκα την ελπίδα. Ένα πραγματικό μπάχαλο. Στον αυτόματο πιλότο κινείται, παιδιά, αυτή η χώρα. Και ποιος θα αποζημιώσει αυτούς όλους τους πολίτες που ταλαιπωρούνται μέσα στη ζέστη, μέσα στην υγρασία, στην άπνοια, σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι δυνατόν να μην μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα εδώ και τρεις μέρες και να μην ξέρει κανείς πότε θα έρθουν οι συγκοινωνίες? Το απόλυτο μπάχαλο. Αυτή είναι η στρατηγική του ΟΣΥ, των συγκοινωνιών, των υπευθύνων. Και όχι τίποτα άλλο, κατά τα άλλα έχουμε και το πιο γρήγορο ίντερνετ στην Ευρώπη, λένε.

0: streets. A heart of rock.
1: Κατά τα άλλα και ολοένα σκάβουν για τους όλους για οπτικές ίνες και δεν έχουμε τίποτα από

0: Όπως είπαμε, τηλέφωνο να βγάλουμε 5,5 με 7 παιδιά έτσι στον αέρα. 6 και 5 θα μιλήσουμε με τα... Υπάρχει μια καινοτομία στην εκπομπή. Κάθε φορά θα αφιερώνουμε ένα τέταρτο περίπου για αφιέρωμα στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, βγάζοντας ανθρώπους ομάδων από την Αθήνα, Πειραιά, Δυτική, Αττική, Ανατολική και, αλλά και από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αυτό που είχατε ζητήσει και το σε εκπομπή μου εδώ πέρα το κάνω πραγματικότητα. Άλλωστε στηρίζω αρκετά χρόνια το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Από πιτσιρικάς πέρα το μεγάλο ρεπορτάζ που έχω κάνει, πάντα ήμουνα δίπλα στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, στις τοπικές κατηγορίες, ακόμα και στις ανεξάρτητες ομάδες. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, από σήμερα ξεκινάμε και θα ξεκινάμε 3 το μεσημέρι κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 8. Η ώρα της λήξης δεν αλλάζει. Και όποιες φορές θα συμβαίνει, θα βρίσκουμε και σε ημέρες καθημερινότητας. Καλά να είμαστε, υγεία.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς, το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
8: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Άνθρωπος. Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
12: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα.
13: ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,5.

Περάσαμε στο δεύτερο μισό ώρα της εκπομπής ο Διαποτησής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης 4-5 ώρες μαζί. Όχι 4-5, 3 ξεκινήσαμε μέσα 8, έτσι θα είναι και αύριο. Και έτσι θα είναι και όλο το χρόνο. Πλέον 5 ώρα μαζί Σαββατοκύριακα, σύνολο 10 ώρες. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος. Για 5 ώρες μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Ο Power Roof που έχει ανέβει και μέχρι Super League 2, παλαιότερα έχει παίξει και δεύτερη εθνική κατηγορία, είχε δώσει τον Τετέι στην Κηφισιά, ο οποίος συνέχεια μεγαλούργησε, πήγε στον Παναθηναϊκό και είναι και ασυγκράτητος και στην Ευρώπη. Τώρα η Κηφισιά έδωσε παίκτη στον Power Roof. Πρόκειται για τον 18χρονο Γιώργο Μαντζόρο, ο οποίος προσφέρει ως επιτελικός μέσος αλλά και σε άλλες θέσεις του κέντρου. Προέρχεται από την ΚΑΠΑ 19 της Κηφισιάς, έχει παραστάσεις από τα τμήματα αποδομής και έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ στην ΚΑΠΑ 17 και όπως είπαμε μέχρι πρότινος ανήκει στην ΚΑΠΑ 19 της Κηφισιάς, τώρα μεταγράφηκε, μετακόμισε, μεταγραφικά στο ΡΟΥΦ.

Ένα σημαντικό φιλικό υπάρχει σήμερα στις 6 ώρα. Στο γήπεδο Γρηγόρης Λαμπράκης, στην έδρα της Καλυθέας, στο Ελ Πάσο, η Άθενς Καλυθέα υποδέχεται την Παναχαϊκή.

Εξελίξει έχουμε στην τεχνική ηγεσία τη Ζακύνθου και τη Ζακύνθου και η θέση του προπονητή στην ομάδα εκεί τη Ζακύνθου παραμένει καινή μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Αποστολίδη. Όμως σήμερα πληροφορίες η διοίκηση έχει βρει τον αντικαταστάτη του και δεν είναι άλλος από τον εμπειρότατο τον Περικλή Αμανατίδη, ο οποίος θα έχει βρει σε όλα με τους νησιώδες και άμεσα θα πιάσει δουλειά. Μάλιστα αναφέρω ότι οι πληροφορίες ότι αύριο Κυριακή απόγευμα στο φιλικό της Ζακυνθινής ομάδας με τον ΠΑΣ Πύργος ο Αμανατίδης θα βρίσκεται στο γήπεδο για να δει τη νέα του ομάδα. Και τη Δευτέρα θα πιάσει δουλειά κανονικά. Θα μπει με ταχύτητα τους ρυθμούς και ο ίδιος αλλά και οι παίκτες της ομάδας της Ζακύνθου. Υπό τις ειδικές πλέον του εμπειρότητα του τεχνικού, του νέου τεχνικού της ομάδας του Περικλή Αμανατίδη.

Έχουμε και τους διαιτητές για τα παιχνίδια της στο κύπελλο Ελλάδας που ακολουθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Έχουμε 3η-1η Σεπτεμβρίου στις 6 Βόλος Καλαμάτα. Στο Παθεσσαλικό στάδιο, αυτά παιδιά είναι για το κύπελλο. Έτσι, διαιτητής θα είναι ο Μιχαήλ Ματσούκας και βοηθή Γιώργος Χριστοδούλη και Αθανάσος Κλεπετσάνης. Την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στο ΔΑΚ Χρυσούπολης, διαιτητής ο Κατόπης Ελευθέριος και βοηθή ο Κορώνας ο Χρήστος και ο Πάτρας ο Πέτρος. Και στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά στο Δημοτικό Κεσαριανής Μιχάλης Κρητικόπουλος, διαιτητής ο Φίτσας ο Βασίλης, βοηθεί ο Μπαλιάκας ο Αλέξανδρος και ο Βαλιώτης ο Θωμάς. Στις 8 την ίδια μέρα ΑΕΛ Λάρης Ολυμπιακός στην ΑΕΛ FC Αρίνα, διαιτητής Άνιο Κατσικογιάννης ο Αλέξανδρος, βοηθεί Νταβέλας Αργύριος και Μαυροκορδόπουλος Νικόλαος. Την ίδια μέρα, πάντα Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου στις 10 και 4 το βράδυ, οι δύο ασπρόμαυροι Πάο Κόφι στην Τούμπα, διαιτητής ο Φώτιος ο Πολυχρόνης και βοηθή Ανδρέας Μεϊντάνας και Ιωάννης Μινούδης. Και την 5η, 3 Σεπτεμβρίου στις 7, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στο Δημοτικό Σερών, διαιτητής είναι ο Τσιμπεντελίδης ο Σταύρος, βοηθή Κωνσταντίνου Ηλίας και Στεφανής Γιώργος. Και στις 9 Παναθηναϊκός Νικηφόρος στο ΑΚΑ, διαιτητής είναι ο Τσέτσιλας ο Κωνσταντίνος και βοηθή Μωυσιάδης ο Βασίλειος και οικονόμου Σπήλιος.

Ο αρμόδιος υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βλούτσης έστειλε ένα μήνυμα για τη νέα εποχή της Super League 2, τονίζοντας την αναβάθμιση του πρωταθλήματος, και αυτό έχει να κάνει και με τα έσοδα. Έπειτα λοιπόν από 5 χρόνια το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο δυνατό όμιλο, όπως προβλέπεται, 16 ομάδων με εκπροσώπηση από τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υποχρεωτικά θα συμμετέχει στην 11 ένας τουλάχιστον παίκτης κάτω των 21 ετών, γεννημένος από το 2005 και μετά. Θα υπάρχει για 3 χρόνια τηλεοπτική πανελλαδική κάλυψη μέσω της κρατικής τηλεόρασης και για το ίδιο χρονικό διάστημα κεντρικός χορηγός. Τα εγγυημένα έσοδα για κάθε ΠΑΕ αγγίζουν πια τις 500.000 ευρώ, συνεοπολογιζόμενες και τις χρηματοδότησης από τις εταιρείες του στοιχήματος για το 2026, που ανήρθε σε 219.701 ευρώ έναντι 186.612 το 2025 και 151.420 το 2024. Αύξηση δηλαδή 45,1% από τη χρηματοδότηση από το στοίχημα.

Έτσι θα έχουμε και μείωση κατά 50% 6 από 12 την περίοδο 24-25 των αγώνων και κλεισμένων των θυρών, μεταξύ άλλων βάσει των κυρώσεων που επιβάλλει η αρμόδια επιτροπή, ΔΕΑΒ, κάτι που σημαίνει μεγάλη συμμόρφωση και στα μέτρα αντιμετώπισης της βίας. Αυτά για το νέο πρωτάθλημα Super League 2 με μεγαλύτερα έσοδα. Πιο δυνατό αναμένεται, αφού είναι, θα είναι ένας ενιαίος όμιλος. Και μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το στοίχημα. Όπως είπαμε, αν ήρθε σε 219.701 ευρώ. Με καλούς ιονούς και προοπτικές πρόκειται να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2.

μπασκετικά για τον Άσο Περιστερίου. Στη χώρα μας βρίσκεται το πρωί ο Νόα Φράιντελ. Προκειμένου να ενσωματωθεί με την ομάδα όπως είπαμε του Περιστερίου και να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο 26χρονος Γκάρτ αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου από τη Δευτέρα, παιδιά, 31 του μηνός, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου και του καλοκαιριού. Βέβαια το καλοκαίρι συνεχίζεται, έτσι. Όταν και θα επιστρέψουν βέβαια προπονήσεις οι περιστεριώτες στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τα είπαμε για την ΑΕΚ και με τον Νίκο Κατσάτσο για κλήρωση γλουκούμι στο Champions League με πολύ βατά παιχνίδια. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρξει σε πρόγραμμα για ελληνική ομάδα στην προκειμένη περίπτωση για την ΑΕΚ στην πορεία της League Pays του Champions League. Από εκεί και ύστερα στον Παναθηναϊκό σαφέστατα κρατάνε την πρόκριση, καμιά φορά λέγοντας τρώγοντας ανοίγεται η όρεξη, με αλφαγιώτα ανοίγεται, έτσι. Αλλά ωστόσο ο Παναθηναϊκός και για μία ακόμα φορά παρουσίασε παθογένειες, έτσι. Δέχτηκε γκολ στο τέλος, αναγκάστηκε να πάει στην παράταση. Ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τις παθογένειες απέναντι στις ομάδες που θεωρητικά βέβαια δεν ήταν και ιδιαίτερα γνωστές, έτσι. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Ο Όφη με τον Χρήστο Γκόντι συνεχίζει με σπασμένα φρένα και γράφει ακόμα μεγαλύτερη ιστορία. Μπράβο εκεί στα κοπέλια, στους κριτικούς. Ένας φίλος ο Λευτέρης από Κεσαριανή, βέβαια λέει το πρόγραμμα για την ΑΕΚ είναι επιβαρημένο αφού έχει και τους αγώνες του κυπέλλου, έχει και το Champions League, έχει και το πρωτάθλημα. Εντάξει ρε παιδιά, αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό έχει ενισχύσει το ρόστερ της ΑΕΚ σε όλες τις γραμμές. Και ενδεχομένως να πάρει και κάτι άλλο, ξέρετε όταν προχωράς στο Champions League, κάθε ομάδα αποτελεί πόλο έλξης για αρκετούς παίχτες. Τη λεγόμενη επάνω σειρά όπως λέμε.

ΠΑΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, φουλάρει για την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού στόπερ. Του Diego Costa. Τα ξένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για δανεισμό με οψιόν αγοράς ύψος 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Είχαμε ότι το υποψήφιο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Ντιέγκο Κώστα, Βραζιλιάνος στόπερ, γεννήθηκε 21 Ιουλίου 1999, είχε ύψος 1,84, αγωνίζεται κυρίως, όπως προαναφέραμε, στο κέντρο της άμυνας και έχει συμβόλαιο με την Krasnostar έως το καλοκαίρι του 2029. Η χρηματιστηριακή του αξία απολογίζεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Μετακόμισε στην Krasnodar το καλοκαίρι του 24 από τη Σάο Πάολο με τη ρωσική ομάδα να καταβάλει 7,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας και 3 τέρματα. Αγωνίστηκε 27 φορές στο πρωτάθλημα Ρωσίας, 9 στο κύπελλο και 1 στο Super Cup. Στην φετινή σεζόν έχει μέχρι στιγμής 2 συμμετοχές με την Krasnodar, 1 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο Ρωσίας. Αυτές οι 2 συμμετοχές του μέχρι τώρα.

Κι άλλος ένας φίλος στον Κύπρο έχει στείλει ο Αναστάσης. Όπως είπαμε, 5.30 με 7 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε από αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να μεταφέρετε και τα μηνύματά σας. Τα καταγράφουμε, τα τηλεφωνικά σας μηνύματα και τα αναφέρουμε. Στο Viber μπορεί να στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλο τον εκπομπών, έτσι, χωρίς καμία χρέωση, 6939-943-943.

Στην Αγγλία, στην Championship, έχουμε στο 46ο λεπτό είναι Wolves με τη Stoke 0-1. Middlesbrough με τη West Bromwich 1-0. Και Derby με τη Swans είναι 0-2. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, το ίδιο λεπτό, Milton Keynes Dolls με τη Leicester είναι στο 0-0, Blackpool με την Peterborough 3-0. Και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, το ίδιο λεπτό, εμίχρονο όμως έχουμε στο Ρόδερα με την Chesterfield είναι στο 1-0, έχουμε Barnet με την Cheltenham 1-1 και Port Vale με την Crewe είναι στο 0-0. Καλησπέρα στον Στράτο από Άγιο Ελευθέριο. Τα μηνύματα πέφτουν βροχή από νωρίς, παρότι ξεκινήσαμε μία ώρα νωρίτερα, 3 το μεσημέρι, έτσι θα είναι πλέον 3 με 8 κάθε Σαββατοκύριακο εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

Στην Αρμενία έχουμε στην 21ο λεπτό την Βαν με την Σύρακ, είναι στο 0-3. Αρκετές τριάρες μέχρι τώρα, παιδιά, έτσι, στα πρωταθλήματα στα οποία έχουμε αναφερθεί. Στο ημίχρονο πήγε το μάτς, είναι ανάπαυλα Βαν Σύρακ 0-3.

τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας το ημίχρονο. Ανεσί Μέτς 1-1, Ερυθρός Αστέρας Ρέμς και εδώ ημίχρονο 1-2. Τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, 71ο λεπτό, Καζρούμι, Βόλτσμπουργκ 2-4. Στο ίδιο το στέλνια λεπτά περίπου, Κόντμπους με την Κρόιτερ Φιλτ 2-4. Over και μάλιστα μπόλικα από νωρίς. Και στο 75ο λεπτό, Χάντεχά με την Δυναμό Δρέσδης που έχει μια κόκκινη κάρτα 5-2. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, σε διαμυστικά μηνύματα. Αθλητικό δελτίο δύο και να επιστρέψουμε να πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026.

Να πω ότι πριν πάμε στο break, ότι σοφάλισε σε 1-1 Liverpool στο match με την Nottingham. Συνήθως στην Αγγλία στα τελευταία λεπτά ακόμα καθυστερήσεις μπαίνουν μπόλικα γκολ και γίνονται αρκετές ανατροπές τα τελευταία χρόνια.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
2: Στο κλίμα για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε.

0: δωματίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Πιούμε σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
6: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιάζομαστε για σας.
7: Ανδρέας Χαραλάμους.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Την πρώτη αγωνιστική στις 8 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ υποδέχεται την ΛΑΣΚ. Δεύτερη αγωνιστική, Σακτάρ ΑΕΚ στο Stamford Bridge στις 14 Οκτωβρίου. Τρίτη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου, Manchester City ΑΕΚ στο Etihad. Τέταρτη αγωνιστική, 4 Νοεμβρίου, ΑΕΚ Real Madrid στην Allwyn Arena. Πέμπτη αγωνιστική, 24 Νοεμβρίου, Como ΑΕΚ στην Ιταλία. Έκτη αγωνιστική, 8 Δεκεμβρίου, ΑΕΚ Γαλατασαράι στην Allwyn Arena. Έβδομη αγωνιστική, 19 Ιανουαρίου 2027, ΑΕΚ Ρώμα στην Allwyn Arena. Και 8η αγωνιστική, στις 27 Ιανουαρίου, Dortmund, ΑΕΚ στο Signal Iduna Park. Στην αρχική δεκάδα της Ένωσης, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης. Φανέλα Βασκού διεκδικούν Ζήνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγνιεν Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στο δανεισμό του 27χρονου στόπερ της Σακτάρ Ντονιέτσκ Ντιέγκο Κώστα, όπου κινούνται μάλιστα επίσης και για επιθετικό. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ανατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας ο Μανώλης Σάγιακας, καθώς ο Ροντινέη είναι τιμωρημένος. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Σιπιόνι, Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπρέαν Χιλ σύμφωνα με τους Ισπανούς. Χωρίς τον Τζιριβέγια, για τον οποίο αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, φτιάχνει τα πλάνα του ο Τζέικοπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στο Λεβαδιακό. Πιθανόν ντεμπούτο με το τριφύλι του Κάγκου εναντίον των Βιωτών. Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC για ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρντ του Ολυμπιακού Thomas Wokap, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Πειραιώτες. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής του ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστία για τον 21ετών Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέναν Κοντρό. Ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός θα αγωνιστεί στους κριτικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος προηγεί τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα. Ενώ δύο ώρες αργότερα ο Πανετολικός φιλοξενεί την Καλαμάτα στο Αγρίνιο. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ο Στέφανος Ντούσκος στον ημιτελικό του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε σε χρόνο 6:50-26. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League Liverpool Nottingham Forest, 1-2 στο 72ο λεπτό. Στις 5 Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madrid. Στην πρεμιέρα της Bundesliga, στις 4.30 Elversberg Bayer Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Lipsia Gladbach, Mainz Paderborn και Union Βερολίνου Άιντρα Φραγκφούρτης. Στις 7.30 η Borussia Dortmund των Καρέτσα και Κωνσταντέγια φιλοξενεί το Αμβούργο στο Signal Iduna Park. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A, στις 7.30 Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τωρίνο και Μόντσα Ουντινέζε, στις 10 παρατέταρτο Γιουβέντους Πάρμα. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1, στις 6 και 4 Στρασβούργο Λανς και στις 10 παρατέταρτο Λιόν Χαβρί, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και ο Σεραντζέ. Στη Φόρμουλα 1, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με τη McLaren μέχρι το 2030. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 3 ξεκινήσαμε και 3 θα ξεκινάμε πλέον μέχρι τις 8 τα Σαββατοκύριακα. Άρα κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 8, 10 ώρες συνολικά. Και ό,τι προκύψει σε ημέρες της καθημερινότητας. Για ένα πεντάλο λοιπόν σήμερα μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης σε Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Παραλαμβάνω, 3 ξεκινήσαμε και 3 θα ξεκινάμε πλέον. Από σήμερα συμβαίνει αυτό. Μέχρι τις 8. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος πέτυχε και δεύτερο γκολ η Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο δημοτικό λεπτό με πέναλτι προηγείται εκτός έδρας 2-1 της Λίβερπουλ. Μια Λίβερπουλ που δεν πατάει καλά, είναι ευάλωτη στην άμυνα. Να σας πω ότι είπαμε την πρώτη ώρα για όσους δεν παρακολουθήσατε. Καταρχήν να πούμε τηλέφωνο να βγάλουμε 5.30 με 7 στον αέρα. Στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Μέχρι τότε από αυτά τα δύο τηλέφωνα μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας. Τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε. Στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Υπάρχει και το site που έχουμε τα σημαντικότερα θέματα εκεί, sports943.gr. Καλησπέρα στον Παρασκευά στην Τρίπολη, στον Κώστα στον Πύργο, στον Κώστα τον Ρεντίφη στο Αγρίνιο. Στη Λιδία στην Αιωνία. Στη Σπυριδούλα στο Ηράκλειο, στην Αθήνα εδώ εννοώ. Στους τρεις Βαγγέλες δύο, στη Λαμπρινή και ένα στο Ηράκλειο στα Πατήσια. Στη Χαλά στα Πατήσια, στην Άννα εκεί στη Λεωφόρη στην Κρού στη Μακρυγιάννη. Στου Μακρυγιάννη έτσι για να είμαστε και ακριβείς. Στην Πέννη τη Σταθάκη. Πρώην παραγωγός τη συνάντησα εδώ πέρα χθες κάπου. Ηθοποιός, πρώην παραγωγός και φοβερό άτομο. Πρώην παραγωγός εδώ στο σταθμό πριν μερικά χρόνια.

στη Δέσποινα και στον Παναγιώτα, στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Καλησπέρα σε αυτά, στον Τάσο τον Κουτσούκο. Στον Μπάμπη τον Κατσάνο, δεν έχω ξεχάσει Μπάμπη, σε αυτό που έχουμε πει.

Ένα φίλο Αντώνη Στεργίου έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: κύριε, εν τέλει στον οραλισμό του Ολυμπιακού, του Όσφου, λέει. Από μεταγραφικό προγραμματισμό το έχουν κάνει, λέει, μπάχαλο. Και γενικά ότι κάτσει και στο τέλο λέει θα το πληρώσει τόσο απλά. Στο πρώτο μέρος συζητήσαμε, να πούμε τι είπαμε έτσι για όσους παρακολουθήσατε, γιατί από σήμερα ξεκινήσαμε 3 ώρα και θα ξεκινάμε πλέον. Στο πρώτο μέρος συζητήσαμε, να πούμε τι είπαμε έτσι για όσους παρακολουθήσατε, γιατί από σήμερα ξεκινήσαμε 3 ώρα.

παιχνίδια στα οποία μπορεί να πάρει αρκετούς βαθμούς η ΑΕΚ. Απέναντι της έχει μεγάλους αντίπαλους βέβαια, τη Real Madrid και τη City. Και με την Γαλατά μπορεί να πάρει παιχνίδια, μπορεί να πάρει ένωση παιχνίδια. Έχει βέβαια ένα δύσκολο πρόγραμμα όμως, το επισήμαναν κάποιοι φίλοι σε μήνυμα που έστειλαν. Γιατί έχει να παίξει σε Champions League, κύπελο Ελλάδος. Πρωτάθλημα, εντάξει, αυτά σημαίνουν κάθε φορά σε όλες τις ομάδες, παιδιά.

σας λέω εντάχει τι είπαμε την πρώτη ώρα για να έχετε κάποια πράγματα υπόψη σας. 5.30 με 7 όπως είπαμε θα βγάλουμε τηλέφωνα. 6.05 θα ξεκινήσουμε μια κινητομία δίνοντας βήμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με πρόσωπα που, από ομάδες που θα μιλήσουν βέβαια εδώ. Αρχής γενομένης από σήμερα. Είπαμε για το μπασκετικό Περιστέρι ότι βρίσκεται από σήμερα στην Αθήνα ο Νόα Φράιντελ. Ο 26χρονος γκάρτ που θα τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου, του κόουτς ομάδας Περιστερίου, μπασκετικά πάντα. Είπαμε για την Super League 2 στο ποδόσφαιρο, αναβαθμίζεται γενικά σύμφωνα με αυτά που ανέφερε ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Στις 500.000 ευρώ θα φτάσει το κασέ, το κέρδος για κάθε ομάδα που συμμετέχει σε αυτή την κατηγορία. Ανεβαίνει και το ποσό από, την χορηγία του στοιχήματος. Μέσα στη ζώνη μας πέρασε ανήρθε σε 219.701 ευρώ η χορηγία από το στοίχημα και ανεβαίνει πλέον. Το 25 ήταν 186.612 ευρώ. Το 24 151.420 ευρώ. Τώρα ανεβαίνει μαζί στην υπολογιζόμενη και της χορηγίας του στοιχήματος 500.000 ευρώ για κάθε ΟΠΑΕ. Για τα επόμενα 3 χρόνια υπάρχει τηλεοπτική στέγη πανελλαδικής εμβέλειας μέσω του κρατικού καναλιού που θα μεταδίδει τους αγώνες. Στην 11 προχωρητικά θα συμμετάσχει ένας τουλάχιστον παίκτης κάτω των 21 ετών, γεννημένος δηλαδή από το 2005 και μετά. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί μετά από 5 χρόνια σε ένα ενιαίο δυνατό όμιλο. Αυτά η προσπάθεια της διοίκησης του Πέτρου μου, του Μουρτσούκου, του Μαρτσούκου. Τη διοίκηση της Super League 2 ο Πέτρος Μαρτσούκος κάνει την προσπάθεια του, όλοι κάνουν προσπάθεια πάντως. Μείωση θα έχουμε κατά 50% 6 από 12 την περίοδο 24-25 των αγώνων και κλεισμένων των θυρών βάσει των κυρώσεων που επιβάλλει η ΔΕΑΒ, κάτι που σημαίνει μεγάλη συμμόρφωση και στα μέτρα αντιμετώπισης της βίας.

Είπαμε και τους διαιτητές, θα τους επαναλάβω στους αγώνες που έρχονται για το κύπελλο Ελλάδος από 1η Σεπτεμβρίου. Θα τους επαναλάβω τους φίλους που ρωτάνε, δεν μου κάνει κόπο. 3η 1η Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, Βόλος, Καλαμάτα, στο Παθεσσαλικό στάδιο, διαιτητής Μιχάλης Ματσούκας, βοηθή Γιώργος Χριστοδούλου, Αθανάσιος Κλεπετσάνης. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 5 Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ ΔΑΚ Χρυσούπολης, διαιτητής Κατόπης Ελευθέριος, βοηθή Κορώνας Χρήστος Πάτρας Πέτρος, 5.30 Μαρκό και Βυσία Δημοτικός Κεσαριανής, Μιχάλης Κρητικόπουλος, διαιτητής ο Φίτσας ο Βασίλης, βοηθή Μπαλιάκας Αλέξανδρος και Βαλιώτης Τομάς. Στις 8 ΑΕΛ Λάρης Ολυμπιακός, στην ΑΕΛ FC Αρίνα, διαιτητής Κατοικογιάννης Αλέξανδρος, βοηθή ο Νταβέλας Αργύρης και Μαυροκολορδόπουλος Νικόλαος. Στις 10 και 4 Πάο Κόφι, στην Τούμπα, διαιτητής ο Φώτιος ο Πολυχρόνης, βοηθή Ανδρέας Μαϊντάνας και Ιωάννης Μινούδης.

3 Σεπτεμβρίου στις 7. Τηλέφωνα, παιδιά, στις 5.30 μέχρι 7. Δεν βγάζουμε τηλέφωνα ακόμα στον αέρα, έτσι, να πούμε κάποια πράγματα. Στις 7 λοιπόν, 5η 3 Σεπτεμβρίου, Πάντας Κύπελλο Ελλάδος, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Δημοτικό Σερών, Διευθυντής Τσιμεντερίδης Σταύρος, Βοηθή Κωνσταντίνου Ηλίας και Στεφανής Γιώργος. Και στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΟΑΚΑ, Διευθυντής Τσέτσιλας Κωνσταντίνος και Βοηθή Μωυσιάδης Βασίλης και Οικονόμος Πήλιος.

Με τα γραφικά να πω ότι από την Κηφισιά την ΚΑΠΑ 19 μεταγράφηκε στο Ρουφ ο μεσοπαιδευτικός ο Γιώργος ο Μαντζόρος. Η Λίβερπουλ έχει σοφαρίσει σε 2-2 την Nottingham Forest.

5 λεπτά επιπλέον χρόνο στο μάτς της Liverpool με την Nottingham Forest ή το αντίστροφο της Nottingham Forest με τη Liverpool. Παραμένει το 2-2.

0: για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χάνει τον Πέδρο Τσιριβέγιο από Παναθηναϊκός. Τον αμυντικό μέσο που αποκόμισε πρόβλημα στο 30 λεπτό του πρώτου μέρους του αγώνα στην Τσεχία με την Χράντζετ Κράλοβε. Σύρροι που είχαν πρόβλημα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο 29χρονος παίκτης έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο μη, στη γάμπα δηλαδή του αριστερού του ποδιού. Έτσι αναμένεται να μείνει περίπου εκτός για 20 μέρες, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα επανέλθει μετά τη διακοπή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Τριφυλλίου για το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Δηλαδή τα μάτς που χάνει ο Τσιριβέγια είναι με Λεβαδιακό εκτός στις 31 του μηνός, με την νίκη Βόλου στο κύπελλο στις 3 του Σεπτέμβρη, με τον ΠΑΟΚ εντός 6 Σεπτέμβρη, με Πανετολικό εντός 13 Σεπτέμβρη και με την Κηφισιά στο κύπελλο 16 Σεπτέμβρη. Αυτά τα 5 μάτς θα χάσει ο Τσιριβέγια.
1: Super Sport 104.
2: Πες με μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Σάββατο σήμερα για την Premier League στις 2:30 Liverpool Nottingham Forest, στις 5 Bournemouth Everton και Coventry Hull City, ενώ στις 7:30 η Tottenham υποδέχεται την Newcastle, για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 10:30 Sevilla Atlético Madrid.
5: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
6: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
11: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε.
12: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
11: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
13: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
15: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίζει.
12: αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
18: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
19: Super Sport 104.

Επανήλθαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαβοτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί πλέον, 3 ξεκινήσαμε και θα ξεκινάμε έτσι μέχρι τις 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ο Νίκος Κατσάτσος. Και όπως έλεγα, ξεκίνησαμε γκρίνια τη σημερινή εκπομπή Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Γιατί εδώ και 3 ημέρες οι εφαρμογές στις στάσεις των λεωφορείων αλλά και στα κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούν. Στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ, έτσι. Το γνωρίζετε πλέον. Και έτσι κανείς δεν μπορεί να ξέρει παρά μόνο να μυριστεί τα νύχια του και με βάρκα την ελπίδα πότε θα έρθει κάποιο τρόλεϊ, πότε θα έρθει κάποιο λεωφορείο. Και ποιος, αγαπητοί κύριοι υπεύθυνοι, θα αποζημιώσει και αποζημιώνει τον κόσμο που ταλαιπωρείται μέσα από αυτή την δυσλειτουργία, μέσα από αυτό το μπάχαλο, έτσι. Το να μην λειτουργούν οι εφαρμογές εδώ και 3 μέρες και πάμε αύριο για Τέταρτη και να μην ξέρει κανείς μέσα στη ζέστη, στην ταλαιπωρία, μέσα στην υγρασία, στην άπνοια, στις ψηλές θερμοκρασίες, πότε θα έρθει κάποιο λεωφορείο ή τρολεϊ. Απίθανα πράγματα. Και μέσα σε τουριστική περίοδο τίποτα λειτουργεί, μπάχαλο είναι. Κανένα σύστημα δεν λειτουργεί σωστά και κατά τα άλλα λέμε ότι έχουμε και γρήγορο ίντερνετ.

Κατά τα άλλα σκάβουν συνέχεια τους δρόμους για να περνάνε οπτικές ίνες. Τίποτα δεν λειτουργεί, μπάχαλο τα πάντα. Σε μια κυβέρνηση που τα έχει παρατήσει από την πρώτη μέρα και όσο ανέλαβα εδώ και 7 ετία.

Από εκείνη τη μέρα που είχαμε την τραγωδία στα Τέμπη μέχρι τώρα τίποτα δεν είχε αλλάξει. Και τι σύμπτωση η Εφημερίδα Δημοκρατία γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, αποκαλυπτήρια στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. 6 φορές επάνω πλήρωσαν για τον μπάζωμα στα Τέμπη, παιδιά. Κατά τα άλλα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν αμολυθεί για να κερδίσουν ψήφους εκλογές που έρχονται και, να, και για τη ΔΕΘ. Τι να πούν.

ότι τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ έχουν αγγίξει τα 2,5 ευρώ, ότι το χρέος έχει φτάσει σε 326 δις, μεγαλύτερο από το 2009. Και ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για τις αυξήσεις της συντάξης στους μισθούς και για την επιστροφή στα δώρα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας έχουμε αυξήσει στους μισθούς έως και 300 ευρώ. Τι να πει κανείς, ότι η Ελλάδα είναι πιο ακριβή και από το Ντουμπάι στη στέγαση? Ότι κόβουν τα φάρμακα στους καρκινοπαθείς? Το φιάσκο του Χατζηδάκη που απέρριψε την κατάργηση των τεκμηρίων σε 700.000 επαγγελματίες.

ότι το δίνει αλλού το ΕΣΥ σε ιδιώτες προς αξιολόγηση η εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Τι να πει κανείς τη ΔΕΘ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι στο 50% έχει αυξηθεί η εργασία των ανηλίκων, η φτώχεια έχει οδηγήσει τους ανηλίκους να δουλεύουν από μικρά παιδιά.

αλλά και στην εξωτερική πολιτική τα πράγματα είναι ακόμα τρεις χειρότερα. Οι Τούρκοι αλωνίζουν εκεί με τα θαλάσσια πάρκα. Την ίδια ώρα υπάρχει στη οργή από τους κατοίκους της Σάμου, για την ανεξέλεκτη μεταναστευτική ροή. Ανεξέλεκτη στη Σάμου και ο κόσμος είναι οργισμένος από τις μεταναστευτικές ουρές. Και από τις μεταναστευτικές ροές λοιπόν στη Σάμου ο κόσμος είναι εξαγριωμένος.

διάβαζα, παιδιά, ότι άφησαν ελεύθερο οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές εκείνον τον γιο επιχειρηματία που προσγείωσε το ελικόπτερο σε πλάζ. Αν ήταν κανένας άλλος όμως φτωχός απλός πολίτης, θα τον είχαν μπουζουριάσει, έτσι. Διάβαζα επίσης ότι οι Ουκρανοί του φίλου του Μητσοτάκη, του Ζελένσκι, βγάζουν στο σφυρί ακόμα και τα λείψανα των Αγίων εκεί πέρα, παιδιά.

να δώσουμε και αποτελέσματα. Τελικό είπαμε στην Αγγλία, Liverpool, στην Premier League, Liverpool, Nottingham Forest 2-2. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη η Γερμανία, στα 5 μάτς μόνο σε 2 έχουμε γκολ. Εβερσμπεργκ, Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι στο 1-0, στο 1 το λεπτό είναι τα μάτς αυτά. Και Ουνιόν Βερολίνου με την Άιντρακ Φραγκφούρτη είναι στο 1-0. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Τώρα πέστηκε και δεύτερο γκολ. Η Εβερσμπεργκ επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, 2-0 το σκορ. Στην Αγγλία τελικά αποτελέσματα σε Championship, Wolves με τη Stoke είναι 4-1, Middlesbrough West Bromwich 3-1 και Derby με τη Swansea 0-3 over και στα τρία μάτσα αυτά. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας τελικά αποτελέσματα, Milton Keynes Dons με την Leicester 0-0 και Blackpool με την Peterborough 4-0. Στην Αγγλία δεύτερη κατηγορία τελικά αποτελέσματα, Barnet με την Cheltenham 2-2, Port Vale με την Crewe 0-0 και στο 4, και στο 23ο λεπτό Rotherham με την Chesterfield 1-0.

στην Αρμενία στο 72ο λεπτό. Έχουμε βάλει με την Σιρακίνε στο 0-4.

Στη Γαλλία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε στο 79 Ανεσί με την Μέτς, είναι στο 1-1. Και στο 81 Ερυθρός Αστέρας με την Ρέμς, 1-4. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, τελικά αποτελέσματα: Καρλσρούε με την Βολφσμπουργκ 2-5, η Κόντμπους με την Κρόιτερ Φιρτ 3-4, και στα δύο μάτσα από 7 γκολ. Και Χάιντεχάιμ με την Δυναμό Δρέσδης, που είχε μια αποβολή, 5-3. Εδώ έχουμε 8 γκολ.

στο Καζακστάν έχουμε στο 82ο λεπτό. Ο Λιτάο με την ζέτη σου είναι 2-0. Και στο 41ο λεπτό. Ζενής με την Αλτάι είναι στο 0-0.

Ολυμπιακός να πούμε ότι ολοκλήρωσε μεταγραφή του Μάρκους Χόλμγκρεν, Πέτερσεν. Έτσι λοιπόν, Ολυμπιακός, είπαμε και παραλαμβάνω, ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Μάρκους Χόλμγκρεν, Πέτερσεν. Έτσι έβαλε ένα τέλειο στο Σίλια που ξεκίνησε από το πρωί χθες. Είναι και επίσημα ο παίκτης ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέτερσεν και παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα. Τα πάντα σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκαν. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Σήμερα πέρασε και από τον εργομετρικό έλεγχο, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για το ιατρικό του φάκελο.

Έτσι λοιπόν, τον νέο απόκτημα του Ολυμπιακού Μάρκους Χόλμπλεκ Πέντερσεν το μεσημέρι βρέθηκε στα γραφεία της Παναολυμπιακός. Εκεί ολοκληρώθηκαν και οι τυπικές λεπτομέρειες. Έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο που είχε συμφωνήσει με την ομάδα του Ολυμπιακού. Η Εθόρυβος και πλήρωσαν 6 εκατομμύρια ευρώ στην Τωρίνο για τον Πέντερσεν, συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους επίτευξη στόχων. Ο Ολυμπιακός σε λίγο θα ανακοινώσει και επίσημα τον παίχτη, καλύπτοντας με τον Ορβηγό τη θέση του δεξιού βασικού δεξιού μπακ. Ο παίχτης είναι ο Πέντερσεν, απολύτως έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης, αφού ακολούθησε ένα μεγάλο μέρος προετοιμασίας στη Τωρίνο μετά το Μουντιάλ πριν παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό. Είχε αγωνιστεί σε 2 παιχνίδια με την Ιταλική ομάδα σε προτάσεις με 70 λεπτά κόντρα στη Μίλαν και κύπελο 68 λεπτά κόντρα στην Καραρέσε.

Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση στην Τζένοα για τον 25χρονο Δανό χαφ 1,78 ύψος, τον Μόρτεν Φρέντρουπ.

Είναι από τα χαφ που ζητάει Ολυμπιακός, λοιπόν, ο Μόρτεν Φρέντρουπ. Σήμερα με το δημοσίευμα που υπογράφει, όπως είπαμε, ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, Ολυμπιακός έχει καταθέσει αυτή την πρόταση για την απόκτηση του 25χρονου Δανού χαφ 1,78, η οποία όμως φαίνεται να απέχει πολύ από τα θέλω τα οικονομικά της Τζένοα. Πριν από μερικές μέρες, η Ιταλική ομάδα ζητούσε 14 με 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στη γειτονική χώρα εκτιμούν ότι μπορεί να παραχωρηθεί με λιγότερα χρήματα, ίσως και κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι την περσινή σεζόν ο Φρέντροπ είχε 2 γκολ σε 39 μέτς, ενώ φέτος έχει βγάλει όλο το 90 και στα 2 παιχνίδια της Τζένοα. Πλήγμα αγωνιστικό για την μπασκετική ΑΕΚ, αφού ο Δημήτρης Φλιώνης υπέστη θλάση στο δικέφαλο του δεξιού ποδιού. Έτσι λοιπόν ο διεθνής γκάρτ αναμένεται να μείνει εκτός για διάστημα άνω των 3 εβδομάδων. Αυτά για τον Δημήτρη Φλιώνη της ΑΕΚ.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε να μπούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως είπαμε, στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, έτσι τα ξεκινάμε πλέον σε αυτή την εκπομπή, και Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 8. Το μικρόφωνο λοιπόν για σήμερα 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, έτσι θα είμαι και αύριο. Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Τηλέφωνα θα βγάλουμε από τις 5.30 και μετά μέχρι τις 7. Στις 7.30 έχουμε τον αγώνα για τη Super League Βόλος με τον Ηρακλή σε περιγραφή Γιώργος Γιοργούλας, και στις 9.30 το παιχνίδι Πανετολικός Καλαμάτα. Θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές.

0: Μου έχουν στείλει κάποιοι φίλοι κάποια μηνύματα τα οποία αναφέρουν το εξής. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και αρκετό καιρό. Κάποιοι γράφουν στους στίχους κρεμάλα στους φασίστες. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί που το κάνουν δεν λειτουργούν δημοκρατικά, γιατί θέλουν να περάσουν την άποψή τους προκαλώντας φθορές στην περιουσία του αλλού, σε τείχους πολυκατοικιών, σε τείχους σπιτιών. Το δημοκρατικότατο για τους ίδιους ήταν να θέλουν να περάσουν τη γνώμη τους.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον ένα λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
3: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πετάνε.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε το καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. All Win.
6: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
10: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Χωρίς τον Τσιριβέγια, ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράντιτς Κράλοβε για τα play-off του Conference League και αναμένεται να μείνει εκτός περίπου 15 με 20 μέρες, φτιάχνει τα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στον Λεβαδιακό. Πιθανό ντεμπούτο με το τριφύλι του Κάγκου εναντίον των Βιωτών. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Την πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ θα υποδεχθεί την ΛΑΣΚ. Τη δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ ΛΑΣΚ στις 8 Σεπτεμβρίου. Στις 14 Οκτωβρίου, δεύτερη αγωνιστική Σακτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ. Την τρίτη αγωνιστική στις 20 Οκτωβρίου, την τρίτη αγωνιστική Manchester City ΑΕΚ. Τέταρτη αγωνιστική στις 4 Νοεμβρίου ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Πέμπτη αγωνιστική 24 Νοεμβρίου Κόμο ΑΕΚ. Έκτη αγωνιστική 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατά Σαράι. Έβδομη αγωνιστική 19 Ιανουαρίου ΑΕΚ Ρώμα. Και 8η αγωνιστική 27 Ιανουαρίου Dortmund ΑΕΚ. Στην αρχική ενδεκάδα της Ένωσης, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης, φανέλα βασικού, διεκδικούν Ιζίνη και Ζούπκοφ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού Όγγιεν Ούγκρεσιτς μέχρι το 2031. Οι Ασπρόμαυροι βρίσκονται κοντά στο δανεισμό του 27χρονου Βραζιάνου στόπερ της Σακτάρ Ντιέγκο Κώστα, όπου επίσης κινούνται και για επιθετικό. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου συμπεριλήφθηκε ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες. Βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Μανώλης Σάγιακας. Θέση στην 11 διεκδικούν οι Σιπιόνι, η Ρόκα και η Ζωτα Σίλβα. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του Μάρκους Πέτερσεν. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ σύμφωνα με τους Ισπανούς. Η διοργανωτή αρχή της EuroLeague θα ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του Dubai BC για ενδεχόμενη παράβαση κανονισμών στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον γκάρντ του Ολυμπιακού Thomas Walkup, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027. Ενισχύει τον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον 21 ετών Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι, που αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κενάν Κοντρό, ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός, θα αγωνιστεί στους Κρητικούς ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Σε 7.30 ο Βόλος προέρχεται τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γιωργούλας. Δύο ώρες αργότερα ο Πανατολικός φιλοξενεί του Αγρίνιο την Καλαμάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στις 5 Coventry, αυτή την ώρα Coventry Hull, Bournemouth Everton και στις 7.30 Tottenham Newcastle. Στην τρίτη στροφή της La Liga, στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol και στις 10.30 Sevilla Atlético Madridis. Στην πρεμιέρα της Bundesliga στο 30 λεπτό Elfersberg Leverkusen 2-0, Κολονία Hoffenheim 0-0, Λειψία Gladbach 1-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Eintracht Frankfurt 1-2. Στις 7.30 η Borussia Dortmund των Καρέτσα και Κωνσταντέγια φιλοξενεί το Αμβούργο στο Signal Iduna Park. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A στις 7.30 η Φιωρεντίνα Φροζινόνε, Σασουόλο Τωρίνο και Μοντζαουντινέζε. Στις 10.15 Juventus Parma. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1 στις 6.15 Στρασβούργο Λαντς και στις 10.15 Λιόν Χαβρι, Λοριάν Τρουά, Μπρέστ Τουλούζ και Οσέρ Αντζέ. Στη Φόρμουλα 1 ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις επέκτηνε τη συνεργασία του με τη McLaren μέχρι το 2030. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του US Open την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι, νούμερο 187 του κόσμου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν... Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Ξεκινήσαμε και θα ξεκινάμε πλέον έτσι 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Στο μικρόφωνο λοιπόν 15 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Είπαμε και τα πράγματα. Δυστυχώς ο Τσιριβέ για τον Παναγιώ θα μείνει για 20 μέρες εκτός λόγω θλάσης. Θα χάσει 5 μάτς συνολικά σε προτάσμα για κύπελο. Τα μηνύματα σας μπορείτε να στέλνετε στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε από το 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα σας βγάλουμε στον αέρα από τις 5.30 μέχρι τις 7.00.

Στράση λοιπόν ο Τσιριβέγιας του Τσιριβέγια του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Οφλιώνης της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Και αυτός θα μείνει έξω για 3 εβδομάδες περίπου. Αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Υπάρχουν και άσχημες στιγμές.

Να πούμε, θρήνο είχαμε στη Βέρεια που μια κοπέλα έχασε 18 χρονών την ζωή της. Πνίγηκε στους καταράκτες δερματά στην Βέρεια. Και εκεί συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατό της.

στο Μεσολόγγι ένας γιατρός έχασε τη ζωή του. Ένας 48χρονος αναισθησιολόγος σήμερα το πρωί βρισκόταν σε εφημερία και το πήσε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Και αυτό που λέμε, όπου ο φτωχός στη μοίρα του ισχύει, γιατί δυστυχώς στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες μέχρι τώρα οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 600-675 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι στο Νεπάλ. Όπως είπα, 675 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι. Υπάρχει φόβος για νέες πλημμύρες. Έλεγα λοιπόν, και ενώ τον Μπάχαλο συνεχίζει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη προηγουμένως, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έτσι. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στο δημογραφικό θέμα. Τεράστιο το πρόβλημα. Φέτος θα είναι λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Μειωνόμαστε, παιδιά, αισθητά.

Ήταν πάντως ανεπίτρεπτο από την Μπαρτσελόνα να θέλει να κάνει καπ στα κατεχόμενα. Κάτι το οποίο ακυρώθηκε μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο. Οι Μπλαουγκράνα λοιπόν επανεξέτασαν το θέμα και ακύρωσαν το επίμαχο ΚΑΜΠ. Και η σχετική καταχώρηση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα των Ακαδημιών των Πρωταθλητών Ισπανίας. Και δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ΚΑΜΠ. Τουλάχιστον το διόρθωσαν το λάθος τους εκεί στην Μπαρτσελόνα. Το τεράστιο λάθος που πήγαν να κάνουν. Πάντως μέχρι στιγμής οι Καταλανοί δεν έχουν βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα. Άμεση ήταν και η παρέμβαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου που είχε αποστείλει η επιστολή στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας. Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο ατόπιμα στην ιστορία της Μπαρτσελόνα. Έστω και στο παραένα την έσωσαν την παρτίδα εκεί στην Μπάρτσα. Ανακοίνωση για τα στήρια του εντός έδρας αγώνα της Τετάρτης.

Για το κύπελο με 3 του μηνός, 3 Σεπτεμβρίου, παιδιά, με την ΑΕΚ. Εξέδωσε ο Νέστος Χρυσούπολης. Η ζήτηση φυσικά ήταν αναμενόμενα να συμβαίνει, τεράστια. Όπως ανακοινώνει λοιπόν ο Νέστος Χρυσούπολης για το μάτς με την ΑΕΚ στο κύπελο. Τετάρτη, επαναλαμβάνω, 3 Σεπτεμβρίου, η τιμή του στερίνου 30 ευρώ. Για τους χορηγούς, αναφέρει ανακοίνωση και τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, από τη Δευτέρα το πρωί η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται από το περίπτερο της ομάδας στην πλατεία Παπαδρέου κατά τις ώρες 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και αναφέρει ακόμα ο Νέστος Χρυσούπολης ότι για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οι κάτοχοι διαρκείας μπορούν επίσης να απευθύνονται στα μέλη της διοίκησης από τα οποία προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια διαρκείας τους. Στην ίδια ανακοίνωση του Νέστο Χρυσόπολης για το μάτς κυπέλλου με την ΑΕΚ, για τους μη κατόχους λέει εισιτήριων διαρκείας, η διάθεση των εισιτήριων θα γίνεται από τα εκδοτήρια του γηπέδου ως εξής: Δευτέρα 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Πάλι το ίδιο την Τρίτη 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και την Τετάρτη την ώρα του αγώνα, την ημέρα του αγώνα στην ουσία, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Προφανώς θα εξαφανιστούν από την πρώτη κιόλας στιγμής αυτά τα εισιτήρια του Νέστο Χρυσούπολης για το μάτς κυπέλλου με την ΑΕΚ. Και όπως και όποιος πρόλαβε, το εισιτήριο είδε που λέμε στην προκειμένη περίπτωση προφανώς θα ισχύσει. Όπως είπα, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών μπορείτε να στέλνετε χωρίς καμία χρέωση τα μηνύματά σας στο 6939 943 943.

στο μπάσκετ στην ζώνη της Αφρικής για τον παγκόσμιο κύπελλο προγραμματικά. Δεύτερος γύρος έχουμε στην τέταρτη περίοδο, λίγο πριν λήξει ο αγώνας, ακτή Ελεφαντοστού Αίγυπτος 72-64.

Σε φιλικό μπασκετικό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχει οριακή νίκη, φιλική φυσικά, επί του Περιστερίου με 84-82. Ήταν σίγουρα ένα δυνατό τεστ και για τους Αντρέα Τζιγκέρη και Βασίλη Ξανθόπουλο, για τους κόους των δύο ομάδων. Για τον ΠΑΟΚ αυτό ήταν το δεύτερο φιλικό, για το Περιστέρι το πρώτο. Από το δικέφαλο του Βορρά πρώτο σκόρο ήταν ο Τρέβος Χάτζινς με 19 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Μπριν Τάιρι με 16 πόντους. Διψήφι ήταν επίσης η Νάς Μίτρου Λόκ με 10 πόντους και Κάιλ Αλεξάντερ με 10 πόντους. Από την πλευρά του Περιστερίου ο Τζέιλεν Φίντς σημείωσε 12 πόντους. Ο Τζόνι Τούνας 11 πόντους και οι Γουίλ Κάριους και η Τάιταν Άντερσον από 10 πόντους αντίστοιχα. Ειδικότερα με τον ΠΑΟΚ έπαιξαν οι Γκρέι 9 πόντους, Μίτου Λόγκ 10 πόντους με ένα τρίποντο, Ταϊρή 16 πόντους με 3 τρίποντα, Αλεξάνδερ 10 πόντους, Χουγκάζ 3 πόντους με ένα τρίποντο, ο Χάτζινς 19 πόντους με 2 τρίποντα, Κακλαμανάκης 2 πόντους, ο Περσίδης 1 πόντο, Φίλιος 2 πόντους, Μουρ 9 πόντους και Μαρθόπουλος 3 πόντους. Δηλαδή σκοράραν όλοι οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν στον ΠΑΟΚ. Για το Περιστέρι έπαιξαν οι Νίκολς 3 πόντους, Φίντς 12 πόντους με 3 τρίποντα, Πετράκης 2 πόντους, Πέιν 9 πόντους, η Τούνας 11 πόντους με 3 τρίποντα, ο Ασονίτης, Γιουζέλης 3 πόντους με 1 τρίποντο, Θωμάκος, Χατζηδάκης 6 πόντους, Καματερός 3 πόντους με 1 τρίποντο, Παπαδάκης 8 πόντους με 2 τρίποντα, ο Κάριους

10 πόντους με 2 τρίποντο, ο Άντερσον 8 πόντους με 1 τρίποντο και Νικολαίδης 7. Δύο παίκτες μόνο από το Περιστέρι δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Έχω και μήνυμα από το Σικάγο. Ο Τζόρτζ Αϊδόνης λέει: καλημέρα από Σικάγο. Είπατε, λέει, ότι τα σχολεία μειώνονται στην Ελλάδα. Ναι, οι μαθητές δυστυχώς μειώνονται, αγαπητέ μου. Αντιθέτως, εδώ λέει τα εκκλησιακά ελληνικά σχολεία είναι γεμάτα. Άρα, λέει, ο ελληνισμός είναι πλέον εκτός Ελλάδος. Δυστυχώς, φίλε μου, δυστυχώς είναι εκτός Ελλάδος ο ελληνισμός. Με όλα αυτά τα μπάχαλα που γίνεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε μια τριετία, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές. Και όλα αυτά είναι, αποτελούν επιπτώσεις έτσι της οικονομικής διαχείρισης και καταστροφής από την κυβέρνηση. Στη διάρκεια της οποίας το χρέος έχει φτάσει στα 326 δις, φίλε, μεγαλύτερο από το 2009, μεγαλύτερο από τη στιγμή που πριν μπούμε στα μνημόνια. Τη στιγμή που τα πάντα ανεβαίνουν εδώ πέρα, το ντίζελ και η βενζίνη έχουν φτάσει, έχουν αγγίξει σχεδόν τα 2,5 ευρώ. Τη στιγμή που κόβουν, όπως είπα, αυτά τα γράφουν και εφημερίδες, δεν τα λέω εγώ, δεν είναι ψέματα, έτσι. Κόβουν τα φάρμακα από καρκινοπαθείς. Πού να κάτσει άνθρωπος στην Ελλάδα. Τη στιγμή που είχαμε το φιάσκο από το Χατζηδάκη, ο οποίος απέρριψε την κατάργηση των τεκμηρίων σε 700.000 επαγγελματίες. Και τη στιγμή που αυξάνεται κατά 50% έχει αυξηθεί η εργασία των ανήλικων. Οι ανήλικοι, για να ζήσουν τα σπίτια τους για τη φτώχεια που υπάρχει, αναγκάζονται να εργάζονται από μικρά παιδιά. Στο 50%, αγαπητέ φίλε Τζόρτζ, έχει ανέβει η εργασία των ανηλίκων.

0: και τη στιγμή που είχαμε, είναι η πιο ακριβή χώρα και από το Ντουμπάι στη στέγαση Ελλάδα. Μου λέγανε κάποιοι άνθρωποι που είχαν πάει σε δημόσιες υπηρεσίες, είχαν προσληφθεί σε ΔΕΚΟ κυρίως. Έχουν παρατηθεί αρκετοί από αυτούς, γιατί παίρνουν ένα μισθό γύρω στα 800 ευρώ, αλλά τα ενίκια είναι μεγάλα. Πού να τα βγάλουν πέρα οι άνθρωποι? Αλλά ενώ δεν υπάρχει, αγαπητέ φίλε Τζόρζ Αϊδόνη, δημοσιονομικό κενό, όπως λένε οι κυβερνώντες.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μέχρι 50% έκπτωση σε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κι όμως, στα Super Home Center όλα γίνονται. Μόνο για δύο μέρες, 29 και 30 Αυγούστου, τα Super Home Center ρίχνουν τις τιμές στα έπιπλα εξωτερικού χώρου μέχρι και 50%. Σαλονάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, παγκάκια, ξαπλώστρες, τέντες και πολλά άλλα. Μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί οι σούπερ ευκαιρίες τώρα αρχίζουν. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindos. Με QLED Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch on Smart από 139 ευρώ. 40 inch on Full HD Smart από 189. 43 inch on Full HD Smart από 239. 50 inch on 4K Smart Google TV από 349. 65 inch on 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας
4: Χαραλάμους. Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
8: Γιατί θα βρέξει.
7: Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
9: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
10: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
11: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, Διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Είμαι ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, ελτία ο Νίκος Κατσάτσος. Από τώρα μέχρι 7 θα βγάζω την εύκολα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει.

στην Γερμανία στο ημίχρονο έχουμε Elversberg με την Bayer Leverkusen 2-0, Κολονία με την Hoffenheim 0-1, Λειψία με την Gladbach 1-0. Η Μάιντς με την Πάντερμπορν είναι στο 0-0 και Ουνιόν Βερολίνο με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης είναι στο 1-2. Την καλησπέρα στα παιδιά στο ΕΠΑΛ εκεί στην Γκράβα και σε όλα τα ΕΠΑΛ.

Στην Ολλανδία στο ξεκίνημα έχουμε Excelsior με τη Sparta Rotterdam, είναι στο 0-0. Στο 0-0 και τα δύο παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει πριν από λίγο στην Πορτογαλία. Αλβέρκα με την Σάντα Κλάρα. Και Αρούκα με την Μαρίτιμο.

στην Αρμενία. Τελικό αποτέλεσμα Ιβάν με την Σίρακ 0-4. Τα λέμε για τους φίλους που παίζουν στοίχημα, παιδιά, έτσι. Αλλά και για τους φίλους που ενδιαφέρονται να μάθουν απλά αποτελέσματα. Πρέπει να καλύπτουμε όλους. Στο Βέλγιο, στο 34ο τελευταίο, έχουμε Λαλουβιέρ με την Μαλίν. Είναι στο 1-1.

Να πούμε ότι για την ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα απαιτητικό το διάστημα πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια 4 Νοεμβρίου. Ο Δικέφαλος θα δώσει προηγουμένως δύο συνεχόμενα εκτός έδρας ντερμπί. Αρχικά θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδας και αμέσως μετά τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Αναλυτικά λοιπόν ο αγωνιστικός Γολγοθάς με την καλή έννοια το λέμε έτσι για όλες τις ομάδες και όταν έχουν πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις 30 το μηνός αύριο Κηφισία ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 2 του Σεπτεμβρίου Νέστος Χρυσόπολης ΑΕΚ για το κύπελο, 5 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ Άρης, 8 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ ΛΑΣΚ για το Champions League, 13 Σεπτεμβρίου Αστέρας Τρίπολης Άκτορ ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 15 με 17 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το κύπελο, 19 με 20 Σεπτεμβρίου Βόλος ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 10 με 11 Οκτωβρίου ΑΕΚ Όφι, και αυτό δύσκολο μάτς, έτσι ο Όφι είναι ανεβασμένο στα δύο τελευταία χρόνια, 14 Οκτωβρίου Σακτάρ ΑΕΚ για το Champions League, 17 με 18 Οκτωβρίου Ατρόμητος ΑΕΚ, 20 Οκτωβρίου Manchester City ΑΕΚ για το Champions League, 24 με 25 Οκτωβρίου ΑΕΚ Πανετολικός, 27 με 29 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ ΑΕΚ τον ντέρμπι των δικεφάλων για το κύπελλο Ελλάδος, 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου Παναθηναϊκός ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 4 Νοεμβρίου το μεγάλο παιχνίδι ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, 7 με 8 Νοεμβρίου ΑΕΚ Λεβαδιακός, 21 με 22 Νοεμβρίου Καλαμάτα ΑΕΚ, 24 Νοεμβρίου Κόμο ΑΕΚ, στις 28 με 29 Νοεμβρίου ΑΕΚ ΠΑΟΚ αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα, 22 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Λεβαδιακός για το κύπελο, 5 με 6 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, 8 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Γαλατασεράι για το Champions League, 12 με 13 Δεκεμβρίου ΑΕΚ Βόλος για το πρωτάθλημα, 19 με 20 Δεκεμβρίου Άρης ΑΕΚ επίσης για το πρωτάθλημα, 9 με 10 Ιανουαρίου του νέου έτους που έρχεται ΑΕΚ Ατρόμητος για το πρωτάθλημα, 16 με 17 Ιανουαρίου ΑΕΚ Καλαμάτα επίσης για το πρωτάθλημα, 19 Ιανουαρίου ΑΕΚ Ρώμα για το Champions League, 23 με 24 Ιανουαρίου Πανετολικός ΑΕΚ και 27 Ιανουαρίου Μπορούσια Ντόρτμουντ με την ΑΕΚ. Αυτός είναι ο αγωνιστικός Γολγοθάς για την ένωση σε Champions League, πρωτάθλημα και κύπελλο.

φίλος ο Τάκης λέει το 1-6 της Λεβερκούζεν δεν ήταν υπερβολικό με μια ομάδα, λέει, που ανέβηκε τώρα. Σαν τυράκι έμοιαζε. Τώρα, λέει, αν κάνει ανατροπή, δεν ξέρω τι να σου πω, φίλε Τάκη. Και εγώ στην Γερμανία Λεβερκούζεν είμαι πάντως, για να είμαι ειλικρινής.

αντιληψία ήταν αυτή που πέτυχε τώρα γκολ, έχει κάνει στο μάτς με την Gladbach στο 50 το 2-0. Λεπτάκια από την Αγγλία, το Tottenham Newcastle έχω παίξει over σε αυτό το μάτς, για να δούμε. Η κόβετρε με τη χάλη του Τζολάκη παραμένει στο 40 λεπτό στο 0-0. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα, μέχρι 7 έχω ανοίξει γραμμές. Στη διάθεσή σας πάντα, πάντα σας δίνω βήμα. Ακόμα και όταν θα έχουμε full αγωνιστική κίνηση, τον όποιο χρόνο υπάρχει θα τον εξαργυρώνω, όπως λέμε, σε εσάς.

μίλησα όμως και στο τεχνικό team για τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και για τη συνέχεια των υποχρεώσεων του δικεφάλου πλέον σε δύο στόχους, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, αφού η Ευρώπη ανήκει στο παρελθόν.

0: Πάμε σε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Όχι, θα δω, μια χαρά, μια χαρά. Δεν έχει παράπονο, αναφέρω πλήρη στοιχεία για όλους τους παίκτες, έτσι, με τα γραφικά, τα γκολ που βάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο,
0: τα πάντα,
1: μπράβο,
0: τα πάντα, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα είπατε όλα τα στοιχεία κανονικά, μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πω τώρα κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Όσον αφορά τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Που συνεχίζονται ακόμα και μάλλον θα συνεχιστούν.
1: Συνεχίζονται και θα γίνει χαμός μέχρι την Πέμπτη, 2 η ώρα που κλείνουν. Μία, 2 η ώρα κλείνει η λίστα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εγώ νομίζω ότι έχει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να κάνει βιαστικές κινήσεις, αλλά γρήγορες κινήσεις. Αρκεί να έχει ένα επιτελείο το οποίο να έχει για κάθε θέση που ενδιαφέρεται 4-5 εναλλαγές. Δεν θέλει ο ένας. Στα παλιά μας τα παπούσια. Δεν θέλει η γυναίκα του. Στα παλιά μας τα παπούσια. Δεν θέλει η ομάδα του και ζητάει του κόσμου τα λεφτά. Στα παλιά μας τα παπούσια. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
0: Σίγουρα εναλλακτικές λύσεις ότι... καλές υπάρχουν, βέβαια. Πάντα υπάρχουν, βέβαια, βέβαια.
1: Αρκεί να έχεις ένα επιτελείο,
0: ναι,
1: που να έχει επιλέξει άψογα καλούς παίχτες, γερούς παίχτες, χωρίς προβλήματα τραυματισμών.
0: Το σημαντικότερο. Χωρίς...
1: Το σημαντικότερο, μην έρχονται τώρα και κάθε λίγο θλάσσεις και κάθε λίγο χιαστούς και κάθε λίγο το ένα.
0: Να παίζει ένα παιχνίδι και να μην παίζει πέντε, έτσι δεν είναι, βέβαια.
1: Μπράβο, ναι, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Είναι 36 μόνο στη Super League.
0: Βέβαια,
1: με,
0: βέβαια.
1: Με τα play-off. 36, είναι το κύπελο, αλλά τα 6-8 αν πας και μέχρι το τελικό, πάμε 42. Συν 8 τώρα στην Ευρώπη μέχρι το Γενάρη, πάμε 50. Και αν μπεις και στον επόμενη φάση, πάμε 55-56 παιχνίδια. Άρα λοιπόν, η ομάδα τι πρέπει να έχει? Πρέπει να έχει καλά γυμνασμένους παίκτες, να τους έχουν ψάξει από παντού, να μην, γιατί από κάποιες χώρες είναι και μεθύστακες κάποιοι. Πίνουν μπύρες, πίνουν κρασιά, πίνουν βότκες, πίνουν όλα, πρέπει να τα κοιτάνε. Πρέπει να έχουν στείλει ανθρώπους, να έχουν ψάξει και τη ζωή τους και...
0: τους χαρακτήρες τους γενικώς, έτσι.
1: Τους χαρακτήρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μπορεί να τύχεις οτιδήποτε, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια,
1: εγώ
0: τα πάντα
1: θα τα
0: ψάχνα, ναι,
1: όλα. Όλα, όλα, όλα. Γι' αυτό πληρώνομαι από τον Ολυμπιακό, αν είμαι υπάλληλος, για να κάνω καλά τη δουλειά μου. Γι' αυτό με χρυσοπληρώνει ο Μαρινάκης. Γι' αυτό μου δίνει θέση επιτελική. Γι' αυτό μου δίνει θέση σκάουτερ, για να κάνω καλά τη δουλειά μου. Όχι να παίζω με το κινητό. Να κάνω καλά τη δουλειά μου. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτός ο Ντό. Ντό δεν τον λένε?
0: Ναι.
1: Η Φιωρεντίνα. Είναι 1,66 ύψος. Δεν πρέπει να παίρνεις τόσο κοντό παίχτη στα πλάγια. Γιατί όταν τα πλάγια κερδίζει η αντίπαλη ομάδα, είτε κόρνερ είτε στη μένη φάση φάουλ από οπουδήποτε και χτυπηθεί, πιάνει το πρώτο δοκάρι. Αυτός δεν μπορεί ούτε κεφαλιά να πάρει, ούτε την πρώτη παλιά. Θα περνάνε όλες οι πρώτες παλιές από πάνω του, ας πούμε. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα, εκτός αν έχει επιτόπιο άρμα 30-40 πόντους, ας πούμε. Άρα λοιπόν εκεί δεν κάνει. Δεύτερο, η Φιωρεντίνα είναι loser ομάδα. Έχει χάσει όλους τους τελικούς. Πάλευε για να σωθεί κατηγορία. Είναι σε μια κατηφόρα του κερατά, ας πούμε. Όχι να δώσουμε και 10 εκατομμύρια για να πάρουμε από εκεί πέρα και να μας κάνουν 9 και 2
0: έτσι. Τον Ντοντό, έτσι, τον Ντοντό, ναι, σωστά, ναι.
1: Για τον Ντοντό. Ντοντό και λοιπά, ας πούμε. Δεν είναι τώρα, τον είδαμε και με τον Ολυμπιακό τώρα. Δεν θέλετε, Ολυμπιακός, άμα είναι όσο κοντός πρέπει να είναι τούρμπο ο παίκτης. Αν είναι τούρμπο, πότε μπορείς να πεις, α, του λέω, αλλά είναι τούρμπο. Τούρμπο τι σημαίνει? Να είναι γρήγορος, να είναι ταχυδυναμικός. Όταν μπαίνει στην περιοχή να σκοράρει, να κάνει ωραίες σέντρες, να αλλάζει ωραία την μπάλα, να πέσει το 1-2, 1-3 με τους όλους παίκτες από εκεί. Να έχει ευστροφία, να έχει ευφυΐα, να ολοκληρώνει προσπάθειες. Γιατί θα βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, ας πούμε, που θα χρειαστεί να κρίνει το παιχνίδι. Να σώσει δηλαδή την παρτίδα. Αφού οι άλλοι δεν βάζουν γκολ και είναι 0-1, 0-1, 0-1. Δεύτερο, ακούω για τη λίστα παραμύθια της Καλλιμάς. Τι πάει να πει? Ο πρώτος που πρέπει να μείνει στη λίστα είναι ο Ντάνι Γκαρσία. Ο πρώτος, και λένε, ξεκινάνε όλους τους άλλους, τους καλύτερους από αυτόν, ότι θα είναι ή δεν θα είναι, και αυτόν τον έχουμε στο τέλος. Γιατί? Δεν το έπρεπε να θέσει η διοίκηση ότι αυτός φεύγει. Και άμα επιμένει, θα φύγει και από την ομάδα, ας πούμε. Θα παίζει ένα τέταρτο, 20 λεπτά, θα παίζει. Βάλτο με τη Λάρισα στο κύπελο, βάλτο με την άλλη που θα παίξουμε το Βόλο, βάλτο εκεί και να ησυχάσουμε, ας πούμε. Μόνο έτσι η ομάδα θα πάει καλά. Η ομάδα έχει χάσει δύο πρωταθλήματα. Το πρώτο επιμελήμα και το δεύτερο πέρσι. Πήρε μόνο το ένα στα τρία. Έχει χάσει δύο Super Cup. Έχει πάρει μόνο το ένα με τον Όφη και αυτό στην παράταση. Άρα έχει χάσει ο Μετιλίπαρντ λοιπόν. Αφού μετράμε τι πήρε, πήρε 1-2-3 μαζί με το Κόφερες, αλλά έχει χάσει τα δύο πρωταθλήματα. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχει χάσει τα δύο Super Cup. 4 δεν συμμετείχε. Δεν πήρε. 4 έχει χάσει λοιπόν. 3 έχει πάρει. Ακόμη. Οι παίχτες που δώσανε, να πω στον κύριο Μαρινάκη, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα με τις δηλώσεις που κάνει στο εξωτερικό για τις ηλικίες των παίχτων, ότι κάποιος θέλει. Αλλά κύριε Μαρινάκη, θα σας πω το εξής. Αν μ' ακούτε, για να ακούει κάποιος γνωστός, αν ακούει και ο κύριος Καραπαπάς, αν ακούει η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, θα σας το μεταφέρει. Πού αποκλείεται, γιατί κανείς δεν έχει το τηλέφωνο γνώστος για να σας πάρει. Ας βρεθεί η ρεπόρτερ να πάρει απευθείας στο Μαρινάκη τώρα τηλέφωνο ζωντανά. Όπως παίρναμε παλιά, παίρναμε τον Κόκαλη παλιά, παίρναμε τον Ταϊφά παλιά κλπ. Κάνεις, έχετε ακούσει κανένα ρεπόρτερ να πάρει? Έχετε ακούσει τις ερωτήσεις που κάνουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού? Οι περισσότερες είναι της πλάκας. Πέστε μου τι κρατάτε από το παιχνίδι, πέστε μου τι παραμύθια της χαλιμάς. Στην ουσία, ο ρεπόρτερ πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Όταν πάει στη συνέντευξη τύπου, πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Όταν παίρνει συνέντευξη από τον προπονητή, πρέπει να βγάζει ειδήσεις. Δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις της πλάκας. Πρέπει να κάνει στην ουσία. Δηλαδή, γιατί κύριε παίζατε με σέντερ, το είπε ο Μαρινάκης εχθές. Εγώ το έχω πει εδώ και έχει καιρό, ας. Είναι ηχογραφημένα όλα. Όχι σε εσάς, στο Βερβελά και σε άλλους που
0: μάλιστα,
1: μιλήσατε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ηχογραφημένα όλα αυτά. Άρα λοιπόν, μιλάμε πριν. Δεν κάνουμε τους μεταχριστό προφήτες. Η ομάδα έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα της ομάδας. Κάνει μια ολική ανακαίνιση ο Μαρινάκης. Έχει πάρει 16 παίχτες. Πάει να πάρει άλλους τις θέσεις. Πάμε στους 20. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει. Αυτοί πρέπει γρήγορα να δεθούν. Να έχουν χημεία.
0: Βέβαια,
1: να έχουν ομάδα. Να γίνουν ομάδα. Να έχουν παιχνίδια. Να έχουν σοβαρότητα. Να γίνουν αυτόματες κινήσεις. Να τους μάθουν και τους καινούς κανονισμούς. Μην δίνω τίποτα περίεργα. Ελπίζω κάποιος εκεί στον Ολυμπιακό να τους έχει κάνει διδασκαλία τι γίνεται με τα ράουτ.
0: Το είχα πει και εγώ σε προηγούμενες εκπομπές.
1: Τι γίνεται όταν τραυματίζεσαι.
0: Βέβαια, το είχα πει και εγώ σε προηγούμενες εκπομπές. Όμως ότι ο Ολυμπιακός αλλάξει ριζικά. Το είχα πει σε εκπομπές μου. Και αυτό γίνεται. Αλλάζει όλος ο Ολυμπιακός. Στο ρόστερ.
1: Ναι. Εγώ έχω μιλήσει στην εκπομπή σας. Είναι η πέμπτη φορά αυτή.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Δύο μάλλον έχουμε μιλήσει μαζί.
0: Έχω μιλήσει
1: δύο με τον κύριο Δημοσθένη και μία τώρα που γύρισε με την άδεια με τον κύριο Θέμη.
0: Το Θέμη, ναι.
1: Με αυτούς έχω μιλήσει. Πριν δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Όλο το πρόβλημα. Και παραβαίνω. Αυτό το καιρό, γιατί είναι η κρίσιμη περίοδος. Είναι οι μεταγραφές. Τι να το κάνω μετά, να πετάξει το πουλί. Μετά τι να πεις. Κύριε Μαρινάκη, έχει κι αλλού πορτοκαλιές, θα τους λέτε που κάνω πορτοκάλια. Και θα σας πω κάτι συγκεκριμένο. Όταν ο Ρίβες πήγε να κλείσει στον Ολυμπιακό, αφού έσκυζε επί δύο χρόνια, εγώ ήμουν στο Λίδρα Μάρτ. Εκεί έγινε ραντεβού, λοιπόν, όταν τελείωσε του Ρίβες το συμβόλαιο. Και ήρθε ο Σωκράτης ο Κόκαλης μαζί με τον Γιώργο Θεσσαλονίκη. Το λέω για πρώτη φορά. Ήμουν ο μόνος εκεί. Ούτε δημοσιογράφος δεν ήταν στο Δήμο Μάριο. Είχα πάει από νωρίς. Είχα πάει και στο μπουφέ. Έφαγα ένα μπουφέ εκεί που είχε ωραία το Δήμο Μάριο. Αυτό που έκλεισε και είχε αλλάξει ονομασία στη Σικρού.
0: Όπως ναι, ανεβαίνουμε δεξιά. Ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν. Ήρθε λοιπόν ο Σωκράτης ο Κόκαλης. Όταν άνθρωπε, έρχεται ο Κόκαλης ο ίδιος ή ο Μαρινάκης, μεγάλο επιχειρημένο, να συζητήσω μαζί σου, πρέπει να συμφωνείς. Δεν στείνει αντιπρόσωπο, έρχεται ο ίδιος. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνεις ανοησίες. Τι έκανε λοιπόν ο Ρίβες με τον μανέτζερ του? Ζητήσανε ακόμα περισσότερα, ζητάγανε, τους έδινε παραπάνω. Ξέρετε πόσο κράτησε η συνάντηση? Ούτε 5 λεπτά. Στο 6 λεπτό βγαίνει ο Κόκαλης σφαίρα. Από το εκεί που είχαν τη συνάντηση, από το σαλόνι εκεί που
0: ναι,
1: είχαν
0: ναι,
1: το
0: χώρο,
1: καναπέ,
0: ναι.
1: Μόλις είχαν πει και ξέρετε τι είπε, μονολογούσε σφαίρα από τα νεύρα του, να πάει να έφυγε. Και ούτε ξανά έκανε συζήτηση ούτε τίποτα. Μαρινάκη, είσαι ο καλύτερος επιχειρηματίας. Είσαι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Πας να σπάσεις όλα τα ρεκόρ. Μη σε απασχολούν οι κολομάνατζερ και ο ένας και ο άλλος που ήταν το κόσμο 18 και 10 και 15. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Όλα αυτή η στοχή είναι. Άλλοι δεν υπάρχουν να του προτείνετε, ρε. 500 παίχτες υπάρχουν. Αν θέλει, σου προτείνω εγώ δωρεάν, ρε. Να ψάξω εγώ τη λίστα, τώρα να σου φέρω.
0: Δυστυχώς οι μάναζες στη ζωή του ποδοσφαίρου μας παίζουν δυνατά όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία.
1: Πάρατε τα ποσά που παίζονται. Πάνε να ρουφήξουν το αίμα του Ολυμπιακού. Μυρίζει και καλή του, έχει πάρει 65 εκατομμύρια από μεταγραφές και έχουν πει στα λικόνια όλα, ας πούμε. 8, 1, 10, ο άλλος 13, ο άλλος ρήτρα, ο άλλος 16, ο τέτοιος. Τι κάνετε, ρε. Παράτα τους, ρε Μαρινάκη. Παράτα τους. Στείλ τους από εκεί που ήρθαν που σου ζητάνε το κόσμο τα εκατομμύρια. Στείλ τους στο διάλογο, ας πούμε, να τελειώνουμε. Πώς τολμάνε και σου ζητάνε. Έχεις τόσες επιλογές. Αλλά πρέπει οι άλλοι δίπλα σου να έχουν επιλογές. Όχι τη Σάρα και τη Μάρα να έχουν καλούς παίκτες. Όχι έναν. Σε κάθε θέση πρέπει να έχουν 5-6 λύσεις. Και από αυτές τις 5-6 λύσεις, εσύ που είσαι Ντόμπρος, που είσαι Μπεσανλής, που τα δίνεις και τα χώνεις και τα κάνεις και τα ράνεις, να κάνεις τις καλύτερες επιλογές. Πρέπει, ο δρόμος λοιπόν που πέσε χθες, ο Δεχουέι και λοιπά, για να πάμε στο τελικό, γίνεται. Έχουμε στενά,
0: ναι.
1: Έχουμε δρόμους. Έχουμε εθνικές οδούς και έχουμε και λεωφόρους. Ο Ελκαμπή είναι εθνική οδός, σε οδήγησε. Ο Ελαραμπή είναι εθνική οδός. Ο Βέζρο είναι στενάκι ποδοσφαιρικά. Οι άλλοι είναι δρομάκια. Μη σε οδηγούν εκεί και πετάς τα εκατομμύρια σου. Δεν τα λυπάσαι. Μα δεν τα λυπάσαι, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να στα πω τώρα από κοντά. Δεν μπορώ για κάποιους λόγους. Αν μπορούσα, θα ερχόμουν να στα πω και σε φρόας. Μη φοβάσαι το χρόνο. Θα προλάβεις. Θα προλάβεις. Πάρε τους τέσσερις τώρα. Την άλλη φορά που τον πήρες στο κόφερες, τους άλλους τους πήρες στο Γενάρη. Τον Γκάρμο, τον Τσικίνιο και τον Όρτα. Και το πήρες. Μην παίρνεις και μετά θα ξανά. Χρειαστεί να πάρεις άλλο δεξιμπακ, μετά άλλο αριστερό μπακ, μετά άλλο στόπερ, μετά άλλο εξτρέμ. Ψάχνουμε 10 χρόνια να βρούμε ένα εξτρέμ. Και όλο ξανά θέλει ένα εξτρέμ και ένα εξτρέμ και ένα εξτρέμ. Και ξανά ο χιλ. Και ξανά στο χιλ πάμε. Μηδέν γκολ, μηδέν ασίστ σε 3 χρόνια, ας πούμε. Μα κάτσε ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος εκμεταλλευτείτε ρε τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο οποίος τα χώνει ρε. Αλλά να τα χώσει εκεί που πρέπει. Στους Ελαραμπίδες, στον Κιγέρνε, στον Ελκαμπή, στον Τζόρι Ντομίγκες, στον Βαλμπουενά, σε αυτούς παιχταράδες. Βρείτε τώρα αυτούς. Δεν θέλει ο ένας η γυναίκα του, δεν θέλει η μάνα του, δεν θέλει τα παλιά μας τα παμπούσια. Υπάρχουν παίκτες. Αρκεί να έχεις να ξέρεις την αγορά. Τώρα έχουμε μπλέξει με τους Ιταλούς, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Με τους Ιταλούς, με γραφείο Ιταλικό, έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Ωραία. Να βρούμε καλύτερους παίκτες. Ο Μαρινάκης θα τα δώσει. Αλλά όχι να σφαταλήσει 65 εκατομμύρια και να θέλουμε άλλες μεταγραφές πάλι το Δεκέμβριο, άλλες 5 τον άλλο χρόνο, άλλες 10 τον άλλο. Να βρει παίκτες κολόνες που θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Αλλιώς οι μέρες των Ολυμπιακών θα είναι χειρότερες από αυτές που ήταν οι περσινές.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Γιώργο,
1: πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα και μακάρι.
0: Για δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία.
1: Να δει τη λύση. Εγώ αυτό το προτείνω. Γεια σας.
0: Έγινε, σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γνώσος, λοιπόν, τα Βόλια Πράσια εξέφρασε την αγωνία του στις μεταγραφές του Ολυμπιακού για τον χρόνο που θα χρειαστεί για να δέσουν τα νέα αποκτήματα του Ολυμπιακού. Να μην θέσει η Θεσσαλονίκη, βρίσκεται ο Χουάν Κρούς Καπρόφ, είναι Αργεντίνος με ιταλικό διαβατήριο, επιθετικός 31χρονος για λογαριασμό του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έχει πλούσιο βιογραφικό. Θα τεθεί στην διάθεση του Γιάννη Τάτσι. Έχει τεθεί ήδη. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες λατινοαμερικάνικες. Όπως η Λέκο, η γαλλική Μέτς.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν, Και για αυτούς που τρέχουν
5: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: Στο κλίμα, για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40% για 10 μέρες μόνο, από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.

0: μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
3: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
4: Αφού κουντώ.
3: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
5: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
3: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο 4x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,99. Μπούντα φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,29. Και νερό μεταλλικό 6x500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
7: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2x150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Μπάλα είναι και γυρίζει.

Καλά απόγευμα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Μπάλα είναι και γυρίζει σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου, 6 και 3 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Βολίβιος Αλεξάνδρου, στην Ρωτήχου ο Τάσος ο Μιχαηλίδης. Μαζί θα είμαστε για τα δύο σημερινά παιχνίδια με τα οποία συνεχίζεται η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Να ευχηθούμε ξανά να έχουμε μια καλή αγωνιστική περίοδο, μακριά από παρατράγουδα, από φωνές, από διαμαρτυρίες. Ευχή όλων είναι να κυλήσουν όλα ομαλά και να ασχολούμαστε μόνο με το αγωνιστικό μέρος των παιχνιδιών και όχι με οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, είχαμε πρεμιέρα χθες με δύο αγώνες. Ύψωνας Ομόνια 29 Μαΐου 0-3, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα 3-3. Σήμερα δύο παιχνίδια, δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, στις 7 ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και στις 8 Άρης Απόλλωνας. Αύριο συνέχεια με άλλα δύο παιχνίδια, στις 7 ΑΕΛ Ανόρθωση, στις 8 Καρμιώτης Σαπάφος και την Δευτέρα η ολοκλήρωση της πρεμιέρας με τον αγώνα Ομόνια Ραδίππου, παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει στις 8. Βεβαίως να πούμε ότι την 5η 3 Σεπτεμβρίου έχουμε τον αγώνα του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνια και την κυπελούχο Πάφο, παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Αλφα Μέγα στην Λεμεσό, θα αρχίσει στις 7.30 και θα μεταδοθεί και αυτό από τον Super Sport 104. Λοιπόν, η Ομόνια 29 Μαΐου ήταν πολύ καλή χθες. Δεν ξέρω αν και ήδη περίμεναν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Μία τριάρα μέσα στο αμόχωστος επί της ομάδας του εν είδη γενή. Εντάξει, δεν θα πω εντυπωσίασε, αλλά ήταν καλή εμφάνιση για τους νεοφώτιστους τους. Πήραν το ζητούμενο και βλέπουν την συνέχεια. Οι νεοφώτιστοι, οι οποίοι σήμερα επισημοποιήθηκε και η συνεργασία τους με τον Ουζόχο, με τον επικεφαλή του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αδάμο Εσταθίου, να κάνει ανάρτηση και να αναφέρεται στην μεταγραφή Ουζόχο, αλλά και να εξαίρει την στάση που επέδειξε ο Σταύρος ο Παπασταύρου. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση. Λέει ότι ο Ουζόχο και η εξομάλυνση των σχέσεων. Στα 8 χρόνια ύπαρξης του σωματείου μας έχουμε συνεργαστεί με δεκάδες σωματεία και ποδοσφαιριστές, εταιρείες και ομάδες, του αγροτικού μέχρι τις ομάδες που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη. Ακόμη και με ομάδες με οπαδικά και ιστορικά χωρίζουν πράγματα, πάντα με επαγγελματισμό βρίσκαμε τους τρόπους να συνεργαστούμε στο πλαίσιο των διασυλλογικών σχέσεων και συναλλαγών. Είναι γνωστό στους ποδοσφαιρικούς κύκλους ότι αυτό δεν συνέβαινε ποτέ μεταξύ των δύο Ομόνιων, αφού υπήρχε ένα άτυπο σε αρκετές περιπτώσεις και επίσημο εμπάρκο που ίσχυε από την πρώτη ομάδα μέχρι τα παιδιά των Ακαδημιών, ακόμα και σε όσους έφευγαν ως ελεύθεροι. Η περίπτωση Ουζόχου είναι η πρώτη φορά που σε επίσημο επίπεδο οι δύο οργανισμοί έρχονται σε συνεννόηση. Σίγουρα αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αν δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του Σταύρου Παπασταύρου και τον τιμά ιδιαίτερα η θετική του στάση στο τηλεφώνημά μου. Και συνεχίζει ο επικεφαλής της Ομόνιας 29 Μαΐου. Πρόθεση και των δύο μας ήταν μέσω της συγκεκριμένης συνεννόησης να στείλουμε και ένα μήνυμα προς τον κόσμο των δύο ομάδων ότι οι διαφορετικές απόψεις στο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του ΑΣΟΛ δεν δικαιολογούν τις ακραίες συμπεριφορές εκατέρωθεν. Τον αντιμετωπιζόμαστε μεταξύ μας, όμως αντιμετωπίζουμε όλες τις άλλες ομάδες, μπορεί να ακούγεται ασήμαντο, αλλά είναι μεγάλο βήμα αν συγκρίνεις που βρίσκονταν οι σχέσεις προηγουμένως. Είμαι σίγουρος ότι η εξομάλυνση των σχέσεων σε διοικητικό επίπεδο χαροποιεί όλους πολλούς φίλους που από το 18 δεν διάλεξαν μεριά, αλλά σίγουρα και αρκετούς που αν και έκαναν την επιλογή τους δεν συμφωνούσαν με το πώς κατέληξαν οι σχέσεις. Καλύτερη πρεμιέρα εντός και εκτός γηπέδου δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Πάμε την ερχόμενη Παρασκευή σπίτι μας να συνεχίσουμε
το ταξίδι. Αυτά αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αδάμος Ευσταθίου, ο επικεφαλής της Ομόνιας 29ης Μαΐου, επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι ο Ύψωνας προβλημάτισε. Εντάξει, άργησε να ξεκινήσει, άργησαν να γίνουν οι μεταγραφές, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν δικαιολογείται αυτή η εικόνα. Και να σας πω και την αλήθεια, ακόμα δεν κατάλαβα ποιος είναι και ο προπονητής, ο οποίος στο φύλλο αγώνος και στις δηλώσεις ήταν ο Ιβάν Στόικοβιτς, αλλά είδαμε ξεκάθαρα χθες μέσα στο γήπεδο ποιος έδινε τις οδηγίες, και αυτός ήταν ο Ντμίτρο Τσικρίνσκι, ο οποίος είναι γραμμένος ως βοηθός προπονητής μέχρι να πάρει το δίπλωμά του. Βοηθός προπονητής θα είναι τουλάχιστον, ας μην μας περιπέζουν. Δεν είμαστε κουτί, τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Όπως και να έχει, η Ομόνια 29 πήρε το ζητούμενο, καλύτερη πρεμιέρα δεν μπορούσε να φανταστεί, κέρδισε 3-0 τον Ύψωνα που προβλημάτισε. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Ολυμπιακός και Νέα Σαλαμίνα πρόσφεραν γκολ και θέαμα, 3-3 το αποτέλεσμα. Εντάξει, με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, πιο ικανομένος, πιο ικανοποιημένος είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγήθηκε, αλλά βρέθηκε μετά με 3-1 πίσω στο σκορ, κατάφερε να επανέλθει, να πάρει τον πόντο και να βλέπει την συνέχεια με αισιοδοξία. Η Νέα Σαλαμίνα το προσπάθησε, η οποία επέστρεψε φέτος στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας, το προσπάθησε πάρα πολύ να πάρει το διπλό, δεν έφυγε, αλλά έχει και παράπονα. Ακούσαμε νωρίτερα σήμερα τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Σαλαμίνας, τον Λοΐζο τον Μωυσέος, ο οποίος μίλησε στην νέα εκπομπή του σταθμού στα Πέταλα με την Στέλλα την Μάρκου, και αναφέρθηκε τόσο στο αποτέλεσμα όσο και στα παράπονα που έχει η ομάδα του από την διαιτησία του Ιωάννη του Πιπιρίτσι, Πιρυπίτσι με συγχωρείτε, αλλά και του Μενέλαου Αντωνίου που ήταν στο VAR. Τα παράπονα ουσιαστικά εστιάζονται στην φάση του δεύτερου γκολ του Ολυμπιακού και στον καταλογισμό του πέναλτι. Υπάρχει, λέω ξανά, έντονη δυσαρέσκεια, είπε, ούτε και εμείς θέλαμε από την πρώτη αγωνιστική να και στον καταλογισμό του πέναλτι. Η

0: Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι και εν τέλει δυστυχώς ισοφαριστήκαμε. Αυτά. Είχαμε και ανάρτηση από τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, τον Πάριτον Ανδρέου, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια μετά το ισόπαλο σκορ με τον Ολυμπιακό και στείλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η διοίκηση δεν πρόκειται να δείξει ανοχή σε ό,τι θεωρεί ότι πλήττει την προσπάθεια της ομάδας, αφήνοντας σαβείς αιχμές για τη διαιτησία. Λοιπόν, να βρούμε την. Έγραψε. Είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο μας για την δυναμική παρουσία του χθες στο ΓΑΣΥΠΗ. Κρατάμε τα θετικά. Δουλεύουμε και διορθώνουμε τις όποιες αδυναμίες μας και συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Προστατεύουμε την ομάδα μας από οτιδήποτε και οποιοδήποτε. Καμία ανοχή. Ενωμένη, δυνατή και προσιλωμένη στο στόχο μας. Συνεχίζουμε. Το μεσημέρι, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου με βασικό θέμα την συνολική αξιολόγηση της διαιτησίας του Ιωάννη Πυρυπίτση και του VAR Μενέλαου Αντωνίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η φάση του πέναλτι που δόθηκε. Η διοίκηση θα εξετάσει εκ νέου όλες τις φάσεις και εφόσον επιβεβαιωθούν λάθη που επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα, αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να έχει συνέχεια. Δηλαδή, με το καλημέρα αρχίσαμε και τα παράπονα για τη διαιτησία και τις καταγγελίες. Να πούμε ότι ο Ιωάννης ο Πυρυπίτσης είναι από τους νέους διαιτητές οι οποίοι ντεπούνταρε και αυτός χθες το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, 6 και 13 πρώτα λεπτά, 1.45 λεπτό και κάτι πριν τη σέντρα του αγώνα στην αρένα. Πάμε για πρώτη φορά τηλεφωνικώς και να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Ο Γιώργος Ολεωνίδου θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα, θα μας δώσει συνθέσεις, να μας πει για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, αφού σήμερα είχαμε αρκετές βροχές σε ολόκληρη την Κύπρο. Καλό απόγευμα, Γιώργο.
1: Καλό απόγευμα, Πολύβιε, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές και ακροάτρες του Σπορ 104. Χαλίο αγωνιστικός χώρος, δεν τίθεται κανένα θέμα. Ηλιοφάνεια τώρα στη Λάρνακα. Έχουν παρέλθει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία όντως σημειώθηκαν και σε κοντινές περιοχές του γηπέδου, γιατί κοντά στην αρένα διαμένω και από το μεσημέρι και εντεύθεν μέχρι τις 3-4 το απόγευμα υπήρξαν ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση αγωνιστικός χώρος, οπότε όχι απλά.
0: Είναι από τα καινούργια γηπέδα.
1: Εντάξει, ναι, ξέρεις, καλό είναι να το αναφέρουμε. Όμως σημαίνει ότι οι άνθρωποι εδώ έβαλαν τους σωστούς μηχανισμούς και το γήπεδο απορρόφησε τους κραδασμούς που προήλθαν από, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και όχι απλά θα διεξαχθεί το παιχνίδι, που δεν τίθεται κάποιο θέμα, θα γίνει και σε ένα πολύ καλό αγωνιστικό χώρο, λες και δεν έβρεξε ποτέ. Πριν πάμε στα τον 11, θέλω να σε ρωτήσω αν αναθεωρείς καθόλου την άποψή σου για κάθοδο ξένο διαιτητών μετά τα Χριστούγεννα.
0: Όχι, δεν την αναθεωρώ.
1: Δεν την αναθεωρώ. Εντάξει,
0: θα την αναθεωρήσω.
1: Θα σε ρωτώ εβδομαδιαίως.
0: Εσύ πότε είπες ότι να έρθουν ξένοι διαιτητές?
1: Είπα ότι δεν βάζω το χέρι μου πως θα είναι μετά τα Χριστούγεννα. Το βλέπω να σημειώνεται και πριν. Δίνω καλές πιθανότητες.
0: Δίνεις καλές πιθανότητες.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι ένα πρωτάθλημα, πριν πάμε στα των 11, πολύ σύντομα. Ένα πρωτάθλημα που διακυβεύονται πολλά ευρωπαϊκά εισιτήρια. Όλες οι ομάδες που ανέβηκαν έχουν αξιώσεις για να μείνουν. Είδαμε και την Ομόνια 29 Μαΐου που είπαμε ότι ήταν...
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, και πέρσι το ίδιο πράγμα ήταν.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Απλά γνωρίζοντας το πώς λειτουργούν ο Χάρης Ολοϊζίδης, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, δίνει την ευκαιρία. Δεν είπα ότι δεν θα έρθουν, αλλά τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα εγώ δεν θεωρώ ότι θα έρθουν. Θα δώσει τον χρόνο.
1: Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά θα είναι πολλές οι φωνές και θα πυκνώνουν. Εγώ εκεί το στηρίζω. Δεν ξέρω τι προτίθεται να κάνει ο κύριος Λοϊζίδης.
0: Δηλαδή, έσυρεν τους με καλημέρα, δηλαδή, να αρκέψουν οι φωνές.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή.
1: Αν έχω τέτοια δύναμη να προβλέπω και να καθορίζω εξελίξεις δια ραδιοφώνου, θα το δω πιο ζεστά το θέμα. Απλά δεν με εκπλήσει ότι άρχισαν οι φωνές. Δεν εξετάζω αν είναι δικαιολογημένες ή όχι. Δεν με απασχολεί ποιος φωνάζει και γιατί φωνάζει. Απλά βλέπω ότι αυτό θα γίνεται σε τακτική βάση, δηλαδή δεν θα υπάρχει καμία ανοχική υπομονή από τις ομάδες. Εκεί που νιώθουν ότι αδικούνται θα υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.
0: Μα το είδαμε στην περίπτωση της Νέας Σαλαμίνας σήμερα.
1: Είναι τώρα Νέα Σαλαμίνα.
0: Απέναντι σε ένα διαιτητή, ο οποίος έκανε την πρεμιέρα του χθες.
1: Εντάξει, γιατί σου λέει και η Νέα Σαλαμίνα και κάθε Νέα Σαλαμίνα, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος κάνει πρεμιέρα. στην πρώτη κατηγορία. Θα δούμε αυτό το χρόνο αυτά, μακάρι να μην μας απασχολήσουν απλά και ούτε μάν της κακό θέλω να είναι. Απλά δηλώνω ότι δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος που σαν άνθρωπος είμαι, αλλά για το θέμα της διαιτησίας δεν βλέπω ότι θα υπάρξει μια...
0: Μιας και ο λόγος για τη διαιτησία, Κυριάκος Αθανασίου σήμερα στην αρένα.

0: Ναι, με Κυριακό Σοκράτους, πρώτος βοηθός ο Πέτρος Πέτρου, δεύτερος βοηθός ο Κυριακός Σοκράτους. Στο VAR είναι ο Δημήτρης Σολομού, AVR ο Ανδρέας Ανδρέου. Να πούμε ότι η Ομοσπονδία, δεν ξέρω αν θα το υιοθετήσει αυτόν, αλλά έχει αλλάξει τα φύλλα αγώνος, τα έχει κάνει πιο σύγχρονα. Ελπίζω να είναι κάθε εβδομάδα έτσι. Είναι αναβαθμισμένα τα φύλλα αγώνος, αν τα δει κανείς.
1: Στείλε μου εδώ μια φωτογραφία.
0: Ναι, οπότε νομίζω ότι είναι κάτι που θα κρατήσουν. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε στο τον 11ο, για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια ανάλυση. Ντεπούτο και για τους δύο προπονητές. Φυσικά για την ΑΕΚ δεν περίμενε κανείς ο κύριος Σεγιάς να είναι στον πάγκο σήμερα, αλλά ο κύριος Καμορανέζη όμως προήλθε μετά από την αλλαγή προπονητή αυτή η τροποποίηση. Έφυγε ο κύριος Καμορανέζη κοντά στο 15 Αύγουστο, αντέξε δύο μήνες, και ο κύριος Σεγιάς με μόλις τρεις προπονήσεις στα πόδια του είναι έτοιμος να κάνει το δικό του ντεπούτο, το οποίο κάνει και ο Νίκος Παπαδόπουλος και τον περίμενε εδώ και καιρό. Έτσι, από τον καιρό που τον προσέλαβε από ΕΛ, έγινε η κλήρωση, ξέρω ότι σήμερα θα είναι το ντεπούτο του και εντ' απουσία και αγωνιστικών υποχρεώσεων προφανώς αυτός είναι στον πάγκο. Δεν είναι όπως την ΑΕΚ για παράδειγμα που προέκυψε αλλαγή προπονητή. Να δούμε όμως τις αρχικές τους επιλογές. Παρασκευά, Σαμπορίτ, Πάνκοφ, Λέδες, Αμίν, Μπάγιτς, Λαγιούνι, Μιλίσεβιτς, Πηλέας, Ρέπας και Έχπολο για την ΑΕΚ. 4 στους 11 οι καινούργοι. Πάνκοφ, Λαγιούνι, Πηλέας και Ρέπας. Φυσικά αυτοί έχουν παίξει μέσα στα ευρωπαϊκά, αλλά για το θεσμό του πρωταθλήματος είναι το δικό τους ντεμπούτο, καθώς είναι η πρώτη αγωνιστική. Άλλοι 7 είναι από πέρσι και αν όχι από τα προηγούμενα χρόνια στο ρόστερ των κίτρινο-πρασίνων. Την αποστολή συμπληρώνουν οι Μούφτιτς, Ιωάννου, Φαντενχόρν, Ιβάνοβιτς, Τσακόν, Τρίκα, Μιραμόν, Κέλλερ, Κυριάκου, Μπράμπτη, Αντερέκεν και Άδωνη. Εκτός είναι ο Λιβάνο, αριστερός μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος δεν έχει κάποιο θέμα τραυματισμού, αλλά δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης, είναι πιο πίσω από όλους τους άλλους και γι' αυτό έμεινε εκτός. Ενώ φεύγουν από την ομάδα, όπως είναι γνωστό, Ρούπιο και Γκουρφινγκέλ. Τότε σήμερα μοναδικός καθαρόμενος αριστερός μπακ που είναι φυσική του θέση ενώ είναι ο Πηλέας και ο Γκουρφινγκέλ δεν βρίσκεται στην αποστολή, είναι δείγμα ότι είναι εκτός ομάδας και ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο δεν θα δηλωθεί στον κατάλογο αλφα της ομάδας. Ή θα μείνει εδώ και θα πληρώνεται και δεν θα παίζει, ή θα βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του μέσα στις επόμενες μέρες. Το ίδιο και για τον Ρούπιο που οδεύει προς Ισπανία μεριά και δεν υπολογίζεται. Και πάμε να δούμε τις επιλογές του κυρίου Παπαδόπουλου. Μπέλετς, Σταφυλίδης, Ντέγενε, Γκτάλσιο, Μαρκίνιος, Πεδρόσο, Λιμνιός, Σάστρεν, Τζούρισιτ, Λάιφις και Πέρεθ. Με τον Πέρεθ, όπως προφέρεται πιο σωστά αν έχω πληροφορηθεί ορθά, να κάνει γι' αυτό το δικό του ντεμπούτο, όπως και Τζούρισιτ, Σάστρε, Λιμνιός και Πεδρόσο. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα παίξουν με τον ΑΠΟΕΛ αυτοί οι πέντε παίχτες. Οι υπόλοιποι έξι είναι είτε από πέρσι είτε από τα προηγούμενα χρόνια. Άρα έχουμε ένα κοντινό αριθμό νέων προσώπων στις δύο εντεκάδες, όμως το απουσιολόγιο του κ. Παπαδόπουλου είναι πιο γεμάτο. Σωτηρίου, Μαντσίνη, Βρόντις και Κατριτζής. Ο Βρόντις είναι μια απουσία της τελευταίας στιγμής και εκτιμώ ότι θα έπαιζε βασικός αν ήταν διαθέσιμος στο πλάι του Ντάλσιο. Το χρήσμα σήμερα θα πάρει ο Πέρεθ, ο οποίος έπαιξε στο φιλικό με την ανόρθωση που τον θυμάμαι, πήρε και άλλο χρόνο συμμετοχής και συγκαταλέγεται στις αρχικές επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου. Δύο ομάδες με ποιότητα που έχουν αξιώσει στο φετινό πρωτάθλημα.
1: Έπαιξε και στο φιλικό με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, δεν το θυμόμουν στα σίγουρα, αλλά προφανώς θα πήρε και χρόνο. Όταν έπαιξε, αν έπαιξε με την ανόρθωση, θα έπαιξε και μετά με τον Ολυμπιακό. Σε εκείνο το 3-3 νομίζω, τόσο έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Το φιλικό.
1: Το τελευταίο φιλικό την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όπως και να έχει η Πολύβια, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Να δώσω και τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Χριστοδούλου, Μίχος, Αγγελόπουλος, Μαϊόλη, Άγχελ Καρθία, ο οποίος επιστρέφει μετά από 5 χρόνια σαν αντίπαλος εδώ στην αρένα. Μαντούκα, Πουρσαϊτίδης, Αβραμίδης, Γιαννακού, Σταύρος Γεωργίου και Μάριος Φιλιππίδης. Αυτές είναι οι επιπρόσθετες επιλογές του Ελλαδίδη τεχνικού. Εντάξει, με τα γραφικά η ΑΕΚ περιμένει ένα τερματοφύλακα. Ο ΑΠΟΕΛ ψάχνει, αν δεν κάνω λάθος με το ρεπορτάζ που διαβάζω, τερματοφύλακα που πήρε το Ζελένικα, περιμένει τώρα επιθετικό και θα κινηθεί και για μέσο. Εσύ εκτός άρα μου λες δεν αποκλείς να κινηθεί και για στόπερ, οφείλω να το μεταφέρω. Άρα θα δούμε τι θα πάρει ο ΑΠΟΕΛ. Αντιλαμβάνομαι έτσι αυτές ένα σχόλιο ότι στον Αρχάγγελο προσπαθούν να δρουν μέσα στα οικονομικά τους πλαίσια, κατ' εμέ καλά κάνουν και γι' αυτό περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι τελευταίες δαργές τώρα στις μεταγραφές. Το είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, αν θυμάσαι, μετά το φιλικό με την ανόρθωση, ότι προφανώς θέλουμε κάποιες κινήσεις, αλλά οφείλουμε να σεβαστούμε και να δρούμε μέσα στο πλαίσιο που μας θέτει η κυρία διοίκηση οικονομικά. Είναι απόλυτα κατανοητό και κατ' εμέ και μια ορθή κατεύθυνση, αν θες ένα σχόλιο επί αυτού. Και θα δούμε ποιον τερματοφύλακα θα φέρει η ΑΕΚ που θα επέλθει έτσι και δανεισμός του Μούφτιτς. Κατά κάποιο τρόπο δεν θα είναι δηλωμένο στον κατάλογο. Δεν βγαίνουν τα κουκιά των 17 θέσεων όσον αφορά τους ξένους στον κατάλογο Α. Και θα δούμε και ποιοι θα πλαισιώσουν περαιτέρω το ρόστερ
1: του ΑΠΟΕΛ. Τώρα να σε ενημερώσω κάτι, δεν ξέρω αν είσαι ενημερός. Τώρα το βλέπω εγώ ότι οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ αποφάσισαν να απέχουν από το σημερινό παιχνίδι. Με ανακοίνωση τους, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.
0: Μάλλον θα έχει να κάνει με τα επεισόδια κοντά
1: στην Νέα Σαλαμίνα. Ναι, με την Νέα Σαλαμίνα, ναι.
0: θα έχει να κάνει με τα επεισόδια κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Τώρα το βλέπω, δεν ήξερα καν για αυτή την πρόθεση των οργανωμένων της ΑΕΚ, να είμαι ειλικρινής. Δεν είχε υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου. Πολύ καλά κάνεις και με ενημερώνεις, γιατί δεν είχα δει τώρα την ανακοίνωση.
2: Μα τώρα πριν 5 λεπτά άρχισε
0: να ναι, όσο μιλούσαμε και δεν είχα δει κάποια τελευταία νέα. Δεν είναι κάτι που γίνεται και συχνά. Οπότε ναι, θα είναι μια εξέλιξη αυτή που απρόσμενη. Η ΑΕΚ χάνει ένα παίκτη που έδινε ρυθμό εδώ στην αρένα, στο πέταλο. Προφανώς θα έχει να κάνει, δεν ξέρω, με την αστυνομία, με μερίδα δημοσιογράφων, δεν ξέρω που εστιάζονται τα παράπονα των οργανωμένων της ΑΕΚ. Ίσως επιστρέψουν και με νέα ανάρτηση και μάθουμε και εμείς κάτι άλλο για το ρεπορτάζ στην πορεία. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι ένα πλήγμα για την ΑΕΚ που θα χάσει τον παίκτη της στον σημαντικό πίσω από τα δοκάρια, που είναι ενός στο πέταλο.
2: Ναι, ναι. Άλιστα.
0: Στη διαιτητική ομάδα την είπαμε, καθόλου κυπριακή, στις 7 η Σέντρα, ενός αγώνα ανάμεσα σε δύο ομάδες ποιοτικές που έχουν αξιώσει στο φετινό πρωτάθλημα και περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία να δούμε τι θα συμβεί. Οργανωμένοι του απορριφθάνε κανονικά στο γήπεδο, έχουν εξαντλήσει τα περίπου 700-800 εισιτήρια που τους αναλογούν, αν δεν κάνω κάποιο λάθος με τον αριθμό. Ήδη υπάρχει έντονο πορτοκαλί χρώμα στο ένα, από τα δύο, στο ένα πέταλο που φιλοξενούνται ουσιαστικά οι φιλοξενούμενοι και που μπροστά τους κάνει και το ζέσταμα του Ομπέλετ. Στον αντίποδα κάνει ζέσταμα και ο Παρασκευάς μαζί με τους υπόλοιπους τερματοφύλακες. Στον Αποέλ Χριστοδούλου Μίχος μαζί με Μπέλετ. Στην ΑΕΚ είναι ο Μούφτιτς και ο Δημητρίου για το ζέσταμα, αλλά μετά είναι εκτός αποστολής. Δεν τον βλέπω γραμμένο στο φιλαγόνο στον Δημητρή Δημητρίου. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και θα είμαστε εκτιμώ σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Και με το καλημέρα, να δεις πώς τα φέρνει και η μοίρα. Και με το καλημέρα ο Άγχελ Γκαρθία επιστρέφει σε ένα γήπεδο που έζησαν ωραίες στιγμές τα τελευταία
0: πάρα πολύ ωραίες στιγμές και γκολ ευρωπαϊκά και στο πρωτάθλημα και που μου στο ρεπορτάζ κοντά ξέρω ένας άνθρωπος που πονούσε την ομάδα, έδινε το 100%, είχε κάποια θέματα τραυματισμών και πολλές φορές υπερέβαλε αυτόν για να μπορέσει να παίξει. Όλοι τον εκτιμούν εδώ στην ομάδα. Θα δούμε πώς θα τον υποδεχθεί και ο κόσμος, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Πατά τώρα αγωνιστικό χώρο αρένας ο Άγχελ Γκαρσία. Σίγουρα για τον ίδιο πρωτόγνωρα συναισθήματα. Πρώτο μάτς εδώ. Δεν ξέρω αν μπερδεύτηκε και όλα χαριτολογώντας και να πάει σε λάθος αποδυτήρια. Έτσι, από τη δύναμη της συνήθειας. Αλλά
2: πάει με τους πολλούς, πάει με εκείνους που πήγε μαζί τους.
0: Ναι, ναι, εντάξει, χαριτολογώντας το, γιατί και ο Άγχελ αρέσκεται σε αυτά τα σχόλια και εκτός αέρα αν το ρωτήσεις, είναι ένας συναισθηματικός τύπος και δεν αμφιβάλλω ότι τώρα εκεί στον Αρχάγγελο που πήγε θα δίνει το 100%. Με το Σταφυλίδη συνθέτουν, αφού μου έδωσες πάσα για τον Άγχελ Γκαρσία, ένα πολύ δυνατό δίδυμο στην αριστερή πλευρά του Αποέλ. Και σίγουρα, ας μου επιτραπεί, δεν ξέρω αν θα ακουστεί ακόμα, είναι μια αναβάθμιση για τον Αποέλ σε εκείνη τη θέση.
2: Εντάξει, ναι, δύο τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται ειδικά σε εκείνη τη θέση.
0: Κοίτα, ο Μύρ δεν πιστεύω ότι ήταν ένας παίχτης που επί του παρόντος σταδίου που συζητούμε τώρα θα μπορούσε
2: δεν
0: να
2: βοηθήσει. Την εμπειρία.
0: Ναι, δεν μπορούσε να βοηθήσει τον Αποέλ.
2: Δεν μπορείς να βασιστείς σε έναν νεαρό αμυντικό σε εκείνη τη θέση.
0: Ενώ τώρα ο Σταφυλίδης και ο Γκαρσία βάζουν και πίεση ένας τον άλλον να είναι ακόμη καλύτεροι. Είναι πολύ σημαντικό. Από Κύπριους να δω πώς πάμε. Η ΑΕΚ 2, δεν ξέρω, 2 ναι, είναι ο Παρασκευάς και ο Πηλέας. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να δω την ΑΕΚ με δύο Κύπριους στο αρχικό σχήμα, ειδικά σε ντέρπι, ειδικά πρώτη αγωνιστική. Από ΕΛ δεν τους μέτρησα τώρα ζωντανά τους κατά μέτρο. Είναι ο Λαΐφης μόνο, ένας... αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι ο Λαΐφης.
2: Με το καλημέρα προς τι.
0: Εντάξει, αυτά νομίζω δεν διαδραματίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις ενός προπονητή. Είναι υπολογισμένα, έχει το ελεύθερο εκάστοτε προπονητής, ειδικά σε ομάδες όπως από ΕΛ και ΑΕΚ, να πράττουν αυτό που πιστεύουν και αν υπάρχει πρόστιμο, το αναλαμβάνει ο πρόεδρος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, τα λέμε και στην...
0: Καλό υπόλοιπο.
2: Βλέπω τώρα και στην τηλεόραση το νέο λεωφορείο της ΑΕΚ, αναβαθμίσει και εδώ.
0: Το αναστήσαμε και στην ιστοσελίδα μας προπαύλα.com.cy, είναι πολύ ωραίο και μέσα αν το δει κανείς έχει και τραπέζι, δηλαδή είναι απλό λεωφορείο με δύο θέσεις ανά πλευρά, έχει και τραπέζια δηλαδή και τέσσερις θέσεις που οι δύο κοιτάνε τις άλλες δύο, ίσως για κάποια πει τραπέζια των παιχτών σε μεγάλες αποστάσεις, για παράδειγμα Πάφο ή Λεμεσό ή για οτιδήποτε άλλο, δηλαδή είναι λίγο διαφορετικό εσωτερικά το λεωφορείο.
2: Εμπράδους κάνουμε και μάθημα...
0: Μπορεί να έχει και κανένα πρόβλημα, δεν ξέρω, και να βάζει ένα τετράδα εκεί, να τους βάζει σε τετράδες για να γράφουν σημειώσεις, αλλά ναι, είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που βλέπεις συνήθως. Όπως και να έχει, ναι, με αυτό θα έρθει εξ σήμερα, αφού το είδατε στους δέχτες, σημαίνει ότι γίνεται και στην πραγματικότητα. Έχει φέρει την ομάδα εδώ στην αρένα, ντεμπούτο λοιπόν και για το λεωφορείο της ομάδας, που ήταν έτοιμο την ώρα που έπρεπε για να ξεκινήσει ο μαραθώνιος με αυτό. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε. Στη Star Vision υπάρχουν δηλώσεις εκπροσωπών τύπου πριν το παιχνίδι, άρα
2: θα έχει ενδιαφέρον συνέχεια,
0: να,
2: ναι,
0: να ακούσουμε
2: συνέχεια
0: τι θα πούν και οι κύριοι Δημητρίου και Πεντεβίνος.
2: Ωραία, να σε καλά, τα λέμε στην συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Τάσο, πες μου, πρέπει να πάμε διάλειμμα ή έχω ακόμα 2-3 λεπτά για να προλάβουμε και τις δηλώσεις? Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε και αναλόγως λέμε και την υπόλοιπη δισιογραφία.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
5: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
11: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé Frappé. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Frappé χαλαρά.
14: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την πλατεία Τροόδους δίπλα από τον μετεωρολογικό σταθμό.
13: σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Τα πάντα
16: σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο. Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
20: Η μαγεία της EuroLink

0: Super Sport 104.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, μπάλα είναι και γυρίζει. Μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του σημερινού αγώνα. Στην αρένα, επιθυμίζω, στις 7 ΕΚΑΠΟΕΛ, στις 8 έχουμε το Άρης Απόλλων. Αυτά είναι τα δύο σημερινά παιχνίδια με τα οποία συνεχίζεται η πρεμιέρα. Χθες είχαμε Ύψονα Ομόνοια 29 Μαΐου 0-3, Ολυμπιακός Νέας Σαλαμίνα 3-3. Αύριο Κυριακή στις 7 Έλαν Όρθωση, στις 8 Καρμιώτης Σαπάφος και την Δευτέρα στις 8 Ομόνια, Ομόνια Ραδίππου, παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η πρεμιέρα του φετινού μαραθωνίου. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε δηλώσεις από την αρένα, να μπούμε στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αρχίζοντας από την Premier League. Τελικό αποτέλεσμα σε αγώνα που άρχισε στις 2.30 Liverpool Nottingham Forest 2-2. Ξανά προβληματισμό στην Λίβερπουλ με πολλά αμυντικά προβλήματα. Πάλι έτρεχε να πάρει τον βαθμό ουσιαστικά απέναντι στην Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο 75ο λεπτό Coventry Hull 0-0, Bournemouth Everton 1-0. Στις 7.30 έχουμε σέντρα στο Tottenham Newcastle. Στην Γαλλία στο 20 Στρασβούργο Λαντς 0-0, στις 9.45 Λοριάν Τρουά Λιόρ Χαβρι, Μπρέστ Τουλούς και Οσέρ Αντζέρ. Στην Γερμανία τελικά αποτελέσματα, Elversberg Leverkusen 3-2, Κολονία Χόφενχάιμ επίσης 3-2, Λιψία Κλάμπαχ 3-0, Μάις Πάιντερμπορν 0-0 και Union Βερολίνου Άιντρα Φραγκφούρτης 3-3. Στις 7.30 έχουμε σέντρα στον Μπορούσια Ντόρτμουντ Αβούργο. Πάμε ΑΕΚ Αρένα, ακούσουμε δηλώσεις από τον Νεκτάριο Πετεβίνο.
2: Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά είναι το πρώτο. Θα ακολουθήσουν ακόμη 35 παιχνίδια σε αυτό το μαραθώνιο. Πώς το προσεγγίζετε παρά τις απουσίες που έχετε εδώ στο ΑΕΚ Αρένα?
3: Καλή χρονιά σε όλους. Να ευχηθούμε μια καλή αγωνιστική περίοδο με όσο περισσότερη υγεία γίνεται σε σχέση με ολόκληρο τον κόσμο, γιατί δυστυχώς σήμερα γινόμαστε και μάρτυρες μιας δύσκολης κατάστασης, εξ όσων αντιλαμβάνομαι την κακοκαιρία. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό το οποίο μας δίνει χαρά και χαιρόμαστε σαφώς που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα φέτος. Αγωνιστικά είναι μια δύσκολη έξοδος, όπως θα είναι όλες τις ομάδες η επίσκεψη στο ΑΕΚ Αρένα, αλλά ο στόχος είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι Ηλία, ξεκάθαρος. Ερχόμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερο μας για αυτόν και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Για μας είναι μια χρονιά ιδιαίτερη, τόσο από την άποψη της συμβολικότητας, όσο και από την άποψη των στόχων και των προσδοκιών. Θα λέω ξεκάθαρα ότι έχουμε προσδοκίες για την ομάδα μας, ξέρουμε τις δυσκολίες, ξέρουμε ότι ζούμε καθημερινά, αλλά την ίδια ώρα συμβιβασμός σε σχέση με το τι θέλουμε μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει. Βήμα με βήμα και θα δούμε που θα μας βγάλει.
2: Ο κόσμος, νομίζω, Νεκτάρε, έχει στείλει ο μήνυμα και με τη διάθεση της διαρκείας και εδώ, δεν ξέρω, τελευταία φορά που δεν κάνει sold out εδώ στο ΑΕΚ Αρένα, και δείχνει ότι είναι στο πλευρό σας και σας δίνει το σύστημα να προχωρήσετε, να συνεχίσετε αυτή τη δουλειά που κάνατε μέχρι τώρα.
3: Σήμερα, αν είχαμε τριπλάσια εισιτήρια, πάλι δεν θα έμενε ούτε και έναν, Ηλία. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ έχει αποδείξει ότι ειδικά στα δύσκολα στέκεται πάντα δίπλα στην ομάδα. Όμως πρέπει να πω κάτι το οποίο μας το λένε όλος ο κόσμος. Δεν είναι τόσο το αγωνιστικό φέτος. Είναι και το ότι είναι μια χρονιά που για τον κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το έχω πει και άλλες φορές. Μια φορά θα ζήσουν αυτές οι γενιές, αυτή η γενιά που βρίσκεται τώρα στη ζωή, συμπλήρωση ενός αιώνα, και θέλουν αυτό το πράγμα να μείνει στην ιστορία. Και πιστέψτε με, μας το έχουν υποσχεθεί κιόλας και από πλευράς των οργανωμένων, πως αυτό που θα βλέπουμε στην κερκίδα φέτος θα είναι πρωτόγνωρο.
2: Σε έχω ρωτήσει πάρα πολλές φορές για τη νέα εταιρεία. Σας έχω ακούσει και ραδιοφωνικές δηλώσεις. Ίσως να έχετε απάντηση, είπες για την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι σε καλό δρόμο, είσαστε αισιόδοξοι, γιατί είναι και το Embarco Nectarie, που είναι άλλο κομμάτι. Αλλά πάντα όλοι συνήθως στεκόμαστε στα αρνητικά και όχι στα θετικά για οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για το ΑΠΟΕΛ.
3: Εντάξει, μεγάλη ερώτηση, μάλλον μεγάλη απάντηση αυτήν την ερώτηση. Το μόνο που θα πω είναι ότι δεν έχει γίνει οτιδήποτε. Όπως αναφέρε ο πρόεδρος στην δημοσιογραφική του διάσκεψη, είμαστε σε αναμονή για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όταν θα έρθει αυτή η απάντηση, τότε θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Δεν έχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
2: Για τον Ντιέγκο Ρος, αν μπορώ να πω κάτι, γνωρίζουμε ότι είναι σε διαπραγματεύσεις για, για τον εισμό του Αντεγκάλαδος σε πρώτο βαθμό και μετά για τη Λευθέρα του, έτσι.
3: Όχι, ο Ντιέκο Ρόσα συζητούμε για δανεισμό. Θα έλεγα ότι είναι σχεδόν ολοκληρωμένο αυτό, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει προκύψη οποιαδήποτε ανακοίνωση, θα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Από εκεί πέρα, επειδή φαντάζομαι ότι πρέπει να κλείσει και το μεταγραφικό, να σας πω ότι οι αρμόδιοι κοιτάζουν, είναι συνεχώς στις σκέψη μας και είναι και κοινή παραδοχή ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και θα γίνει και αυτή η προσπάθεια.
2: Συνεπώς, για να γίνει για να εγγραφεί και ο τερμαφύλακας που έχετε αποκτήσει, πρέπει να έρθει το εμπάρκο και ακολούθως θα κάνει κινήσεις.
3: Εννοείται, αυτό εννοείται. Είτε ο Ζελένικα θα εγγραφεί, είτε οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή, το εμπάρκο πρέπει να έρθει.
2: Και κάτι τελευταίο, γιατί έχουν στείλει τον μισό Άρη Θεσσαλονίκη στο Αποέλ, όχι μόνο στην Κύπρο, τον Μωρόν, τον Δόνι, τον Γαλανόπουλο, δύο πρώην δικού σα παίχτε. Υπάρχει κάτι χειροπιαστό, Νεκταρή?
3: Ότι κανένα από τον Άρη Θεσσαλονίκη δεν έχει έρθει στο Αποέλ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε τον Νεκτάριο Πετεβίνο, ο οποίος απάντησε και από μόνος του αν θα για το μεταγραφικό και αναφέρθηκε και στον Δόνι που ακούεται έντονα το όνομα του, ότι προς το παρόν δεν υπάρχει το οτιδήποτε. Αλλά έτσι όπως μας έχουν συνηθίσει όχι μόνο οι Γαλαζογέτριοι, όλες οι ομάδες, αν δεν πέσουν υπογραφές, τίποτα δεν μπορεί να βγει προς τα έξω. Λοιπόν, αναμένουμε και Κυριάκο Δημητρίου να ακούσουμε. Λοιπόν, δώσαμε τα τελικά στην Γερμανία. Ελλάδα έχουμε στις 7.30 Βόλος Ηρακλής, στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Στην Ισπανία στο 35 Λεβάντε Μπέτις 1-1. Στις 8 Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιό, στις 10.30 Σεβίλια Ατλέτικο Μαδρίτης. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ.
2: Και επιστρέφουν πάλι στις επίσημες υποχρεώσεις, αυτή τη φορά από το πρωτάθλημα. Κυριάκο, πολύ μεγάλο παιχνίδι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Μια ομάδα που σας βάζει δύσκολα εδώ. Νομίζω μαζί με τον Απόλλωνα είναι οι ομάδες που συνήθως καταφέρνουν να πάρουν αποτέλεσμα περισσότερο από τις άλλες. Πού νομίζεις ότι κρίνονται αυτές οι αναμετρήσεις ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ, παρότι η πρεμιέρα πάντα κρύβει παγίδες με όποιον και να αγωνίζεσαι?
4: Εντάξει, πρώτα απ' όλα καλό απόγευμα, καλή χρονιά να έχουμε, καλή σεζόν να έχουμε. Και αυτό που μου αρέσει να λέω πάντα, να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ένα ανταγωνιστικό αφύρωπο πρωτάθλημα και ο καθένας να πάρει στο τέλος αυτό που του αξίζει. Που ο καθένας για τη δική του ομάδα έχει τη δική του επιθυμία. Έτσι και για μας η επιθυμία για να δερματίσουμε στην κορυφή έχει τεθεί από την αρχή. Αναγκασμένοι λόγω του αποκλεισμού της Ευρώπης ουσιαστικά να επικεντρωθούμε στον αγώνα της πρεμιέρας εδώ και ένα μήνα, κάνοντας κάποιες διορθωτικές κινήσεις τις προηγούμενες μέρες, ολοκληρώνοντας κατά ένα μεγάλο μέρος το κεφάλαιο το συγκεκριμένο των μεταγραφών και με τελευταία αλλαγή στην άκρη του ΠΑΝΚ με τον Ρουμπέν Σεγιές να αναλαμβάνει τα ενία της τεχνικής ηγεσίας. Με ρώτησες για το που περιμένω να κριθεί το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι στο σημείο που βρισκόμαστε με τις ομάδες ουσιαστικά να έχουμε την ιδιαιτερότητα θα παιχτούν κάποια παιχνίδια και θα έχουμε μετά μεγάλη διακοπή. Είναι αδύνατο να περιμένεις ότι μια ομάδα θα είναι στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Ακόμη και αυτές που έπαιξαν τις προηγούμενες μέρες ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε θα κριθεί στο ποιος θα καταφέρει να μπορέσει να είναι πιο προσεκτικός, πιο συγκεντρωμένος, πιο αποτελεσματικός και γενικότερα στο ποιος θα μπορέσει να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο τα πλεονεκτήματα. Ευελπιστούμε αυτοί να είμαστε εμείς. Περιμένουμε ότι μπροστά στο γήπεδό μας, έστω για μου είπες πριν ότι έχει καταφέρει κάποιες φορές να πάρει αποτέλεσμα το ΑΠΟΕΛ, ευελπιστούμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων καταφέρνουμε να εκμεταλλευτούμε το αρένα και αυτό θέλουμε να συμβεί και σήμερα έτσι ώστε να κάνουμε καλή αρχή, καλό ποδαρικό στο πρωτάθλημα.
2: Υπάρχει ιδιαιτερότητα που είπες εσύ με τις διακοπές, θα είναι δύο φορές αν δεν κάνω λάθος, για τρεις εβδομάδες η διακοπή και παίζει ρόλο. Υπάρχουν πολλά μαζεμένα ντέρπι για όλους ή δύσκολα παιχνίδια που είναι παιχνίδια 6 βαθμών και υπάρχουν και δύο εισιτήρια για το Champions League, Κυριακό. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο ο έξτρα κίνητρο είναι για όλες τις ομάδες. Μιλάμε για Big Six, μιλάμε για ακόμα δύο ομάδες, δηλαδή 8 από τις 14 ομάδες έχουν ψηλούς στόχους στη φετινή σεζόν.
4: Ναι, το γεγονός ότι λόγω της πορείας που κάναμε ως κυπριακές ομάδες, γιατί ο καθένας είχε τη δική του συνεισφορά, το δικό του, μέχρι τώρα να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ακόμη μια θέση και ανάλογα και με το αποτέλεσμα στο κύπελλο, ουσιαστικά μιλάμε για 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια, τα 2 στο Champions League, οπότε αντιλαμβάνεσαι το κίνητρο είναι τεράστιο. Ούτως ή άλλως κάθε ομάδα τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, σχεδόν πάνω από τις μίσες, που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Από εκεί και πέρα είναι ιδιαίτερο υδάτο, νομίζω στα τέλη του Σεπτέμβρη με τον Οκτώβριο, ουσιαστικά οι δύο διακοπές θα γίνουν μία. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε πάντα παιχνίδι με παιχνίδι, δεν μπορείς να σκέφτεσαι πέραν από το επόμενο αντίπαλο, να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί είπαμε, μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό κάναμε αλλαγές, φέραμε ποδοσφαιριστές, αποχώρησαν κάποιοι άλλοι, αλλάξαμε και την τεχνική ηγεσία. Οπότε είναι σημαντικό για μας, όχι το τέλος του κόσμου, είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι είναι η πρεμιέρα και σίγουρα θα βοηθήσει στο να έχουμε την καλύτερη δυνατή ψυχολογία εν ώψη συνέχεια, εφόσον το καταφέρουμε και πάρουμε το ζητούμενο που για μας μεταφράζεται στην κατάκτηση των τριών βαθμών της νίκης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο.
4: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κυριάκος ο Δημητρίου. Λοιπόν, να δώσουμε το πρόγραμμα σε Ιταλία στις 7.30 Μόντζα Ουντινέζε, Σασουόλο Τωρίνο, Φιωρεντίνα Φροζινόνε και στις 9.45 Ιουβέντους Πάρμα. Αυτά είναι τα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στην Αγγλία στο 85 Coventry Hull 0-1, Μπόρμουθ Everton 1-0, σκόραρε και η Μπόρμουθ. Στην Γαλλία στο 30 Στρασβούργο Λαντς 0-0 και στην Ισπανία στο 40 Λεβάντε Μπέτις 1-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση τώρα από Λεμεσό, από το ΑΜΕΓΑ. Στις 8 θα έχουμε σέντρα στο Άρης Απόλλων. Ο Παύλος ο Μελεγκάρης είναι από τώρα πανέτοιμος στη θέση του. Θα μας δώσει τις θέσεις. Καλησπέρα και σε έναν Παύλο.
5: Καλησπέρα Πολύβιε, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Super Sport 104. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε.
1: Επίσης.
5: Με υγεία. Όλοι όσοι ασχολούμαστε ενεργά με το ποδόσφαιρο. Μία ώρα και 15 λεπτά εδώ στους Άδελφα Μέγα. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Χλωτάπιτας, δεν το συζητάμε. Πήρε κάπως η βροχή σήμερα. Άνοιξαν οι ουρανοί γύρω στις 12 και κάτι. Πήγε μια ώρα αυτό το σκηνικό του καιρού και στη συνέχεια πάλι γύρω στις 2 ακόμα ένα έτσι δυνατό μπουρίνι. Ευτυχώς στη Λεμεσό δεν είχαμε πάρα πολλές, να το πω, καταστάσεις έκτακτες όπως σε άλλες επαρχίες. Λοιπόν, Άρης και Απόλλωνας στο Διατάφτα. Τοπικό ντέρπι με το καλησπέρα του νέου πρωταθλήματος στην πρεμιέρα. Οι δύο ομάδες εκ των τριών της πόλης μας διασταυρώνουν τα ξύπη τους θέλοντας και οι μεν πράσινοι ως τυπικά γηπεδούχοι και οι δε και οι ανώλευκοι ως τυπικά φιλοξενούμενοι να μπουν με το δεξί στο νέο αυτό μαραθώνιο του ποδοσφαιρικού προαθλήματος. Θυμίζω, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, ότι και στην περσινή σεζόν, πρεμιέρα εδώ στο Στάδιο ΑΜΕΓΑ, στην προηγούμενη σεζόν, Άρης Απόλλωνας 3-1 παρακαλώ. Πήραν την νίκη οι πράσινοι σε εκείνη την πρεμιέρα. Ο Απόλλωνας που αγνοεί την νίκη σε πρεμιέρα εδώ και 4 χρόνια. Η τελευταία φορά που ο Απόλλωνας μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα ήταν το 2022, όταν κέρδισε την Ένωση Νέων Παραλυμνίων με 1-0. Από εκεί και πέρα, τη σεζόν δηλαδή, είπα, προηγούμενα 25-26 γνώρισε την ήττα από τον συμπολίτη του Άρη με 3-1. Ένα χρόνο νωρίτερα έχασε εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ Λάρνακας με 2-1 και επίσης στη σεζόν 23-24 έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Οθέλο Αθιένου. Αυτά όσον αφορά τον Απόλλωνα.
1: Δηλαδή τις δύο τελευταίες πρεμιέρας ο Απόλλωνας χάνει.
5: Ναι. Άιστε. Ακριβώς. Και μάλιστα εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Δεν θέλει να τριτώσει το κακό. Με τεχνικό τον Ερνάλο Σάβα, βέβαια. Έτσι, δεν ήταν ο Αργεντίνος στις δύο προηγούμενες πρεμιέρες του. Όπως
1: μα με τον Ερνάλο Σάβα ο Απόλλωνας άλλαξε και φιλοσοφία και πρόσωπο.
5: Ναι, σωστό. Προς το καλύτερο, βέβαια. Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε τον Απόλλωνα μετά από 4 χρόνια και πάλι στην Ευρώπη. με τον αποκλεισμό του από την Brands στον τρίτο προχρηματικό γύρο του Conference League. Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε τον Απόλλωνα στον τελικό του κυπέλλου τον περασμένο Μάιο, αλλά δεν είχε επιτυχή κατάληξη αυτός ο τελικός για τους κιανόλευκους της Λέμεσου. Και σήμερα καλείται ο Ρινάλο Σάβα να σπάσει το ρόδι, αν θέλεις, Πολύβιε, φίλες και φίλοι του Super 104, το ρόδι της πρεμιέρας, για να οδηγήσει τον Απόλλωνα σε νίκη. Ο Απόλλωνας όμως που κατεβαίνει με πολλές απουσίες, θα τα δούμε, και σημαντικές, προσθέθηκε αυτή του Ιβάν Γιούπιτς, παρακαλώ. Ο παίκτης, ο Αυστριακός, είχε δεχτεί χτύπημα στο τελευταίο φιλικό του περασμένου Σαββάτου, από ό,τι μάθαμε σήμερα το μεσημέρι, με τη Νέα Σαλαμίνα. Φαίνεται να μην το ξεπέρασε και έχει μείνει εκτός αποστολής. Αντίθετα, από τους τραυματίες πρόλαβε και είναι στην αποστολή ο Γκάρι Ροντρίγκες. Δηλαδή ένας μέσα, ένας έξω, από αυτούς που τουλάχιστον γνωρίζαμε μέσα από το ρεπορτάζ την εβδομάδα που κύλησε. Βεβαίως εκτός από το συγκρότημα του Απόλλωνα είναι οι δύο παίχτες τιμωρημένοι, οι Βέισπεκ και Μπράτο Τόμας, οι οποίοι είχαν αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα, όπως είναι γνωστό, στον τελικό κυπέλλου του περασμένου Μαΐου κόντρα στην Πάφο FC. Και επίσης μεγάλο σαπούν και εκτός αποστολής ο επίσης τραυματίας Γιώζεφ Κβίτα. Πολύ σημαντικές οι απουσίες.
1: Αν προσθέσεις το Κβίτα και τους δύο τους τιμωρημένους, και αν προσθέσεις και το Λιούμπιτς μέσα, δηλαδή ο Λιούμπιτς είναι μεγάλη
5: από
1: απουσία.
5: Από τους καλύτερους, τεράστια απώλεια, Πολύβη, και ήταν και σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση ο Αυστριακός. Είχε πετύχει, θυμόμαστε όλοι, ένα εξαιρετικό γκολ κόντρα στην Μπραντ εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει πρόκριση στον Απόλλωνα σε εκείνο τον επαναληπτικό. Ξέρουμε όλοι πως χάθηκε πρόκριση για τους κιανόλευκους της Λεμεσού. Και ο Άρης όμως έχει σημαντικές
1: απουσίες. Ο Άρης είναι για μένα το μεγάλο ερωτηματικό φέτος.
5: Για όλους μας είναι. Για όλους μας, γιατί αν ο Άρης και ο τεχνικός του, κ. Ροδράτσκοφ, έχει εικόνα του Απόλλωνα, που ο Απόλλωνας έχει δώσει 4 επίσημα παιχνίδια, και αναφέρομαι σε αυτά της Ευρώπης, έτσι, κόντρα σε Ντίλαν Κόρη και Μπραν αντιστοίχως. Ο Άρης μόνο με φιλικά παιχνίδια, αλλά επειδή ήταν και η ομάδα που έλειψε 45 μέρες.
1: Μα έκαμε τρεις διαφορετικές προετοιμασίες
5: σε τρεις διαφορετικές χώρες. Σωστό, προετοιμασία. Έκανε 45 μέρες. Ήρθε 10 Αυγούστου πίσω. Με παραμονές, μάλλον 15 Αυγούστου για να ακριβολογούμε, πίσω στην βάση του Άρης. Πήρε πάρα πολλούς παίχτες.
1: Νεαρούς
5: ακριβώς. Άρα στο θέμα σκάουτινγκ από πλευράς Ερνάλο Σάδα και συνεργατών, είχαν μόνο την εικόνα, θεωρώ, των φιλικών παιχνιδιών και κυρίως του τελευταίου φιλικού με την ΑΕΛ.
1: Από πλευράς, λοιπόν, πάμε να δώσουμε εντεκάδες.
5: Πάμε να δώσουμε εντεκάδες ακριβώς. Τυπικά η Πέτοχος Άρης με το Ζάντρο κάτω από τα δοκάρια, τους Σαρφό, Κορέα, Χαραλάμπου, Σεφαγγέ, Μάτισικ, Γιαγκό, Μπάτελι, Γκάουσταν, Κουστάβο και Βερτών είναι η 11 για την ομάδα του Άρη, που θα έχει στον πάγκο επίσης τους Δημητρίου, Μάρας, Λέλε, Λέμπι, Σόκους, Σανέ, Χαλιάτα, Καλούλου, Χατζηγιάννη, Δημητρίου, Πουρίκου και Ακάμπα. Είναι οι παίκτες που θα είναι στον πάγκο για την ομάδα του Άρη. Ο Απόλλωνας με τον Κουν κατά δοκάρια, τους Μαλεκίδη, Γκασπάρ, Κονομή, Αϊβού, Μπράουν, Σπόγιαριτς, Ασουνσάο, Ανδρέου, Όσβολ και Εσκρίτσε είναι η εντεκάδα για τους κιανόλευκους του Ερνάλο Σάδα, που θα έχουν στον πάγκο τους Λέουμπεργκ, Ροντρίγκε, Ζήνονο, Σίκη, Ασορό, Μπαλογιάννη, Ιωακίμ, Μαρνέρο και Ούχπο. Είναι οι παίκτες που θα βρίσκονται στον πάγκο του Απόλλωνα. Διαιτητής θα είναι ο Ανδρέας Τεχρανή, με πρώτο βοηθό τον Ηρώδο Κομοδρόμο, δεύτερο τον Γιώργο Κόντε Μενιώτη, τέταρτος διαιτητής ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, υπεύθυνος ο VAR ο Ροβέρτος Κώστα, με βοηθό τον Γεώργιο Σάβα. Αυτά ως πρώτη έτσι.
1: Λοιπόν, επειδή μου αναφέρες κάτι, να σου πω εγώ ότι σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας του σταθμού μας, ο Νίκος ο Κύρζης επικοινώνησε με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού.
5: Ναι, τον κύριο Κοτσόλη.
1: Ναι.
5: Για φιλικό
1: παιχνίδι τον Νοέμβριο, ναι.
5: Είδες που σε πρόλαβα όμως. Είμαι ενήμερος για το παιχνίδι.
1: Διότι δεν το είπε, σε περίμενα να το πει από μόνος.
5: Εντάξει, προέχει το σημερινό παιχνίδι. Να πω επίσης.
1: Άρα ισχύει αυτό το θέμα.
5: Η πληροφορία. Είναι πληροφορία. Θα το διασταυρώσουμε είτε στο ημίχρονο είτε στο τέλος του αγώνα. Θα ρωτήσουμε και τους ανθρώπους του Απόλλωνα. Θα έχει διακοπεί εκείνο το χρονικό διάστημα.
1: Είναι η δεύτερη διάρκεια.
5: Ναι, είναι η δεύτερη. Εντάξει, θα δούμε. Κάτι τελευταίο πριν ολοκληρώσουμε Πολύδιε. 1550 εισιτήρια από πλευράς Απόλλωνα, sold out. Άρα το βόρειο πέταλο θα έχει και ανώλευκο χρώμα. Οι υπόλοιπες ξέντρες στον τυπικά γηπεδού Χουάρη στο σημερινό τόπο ντέρπι της πρεμιέρας ανάμεσα σε Άρη και Απόλλωνα στις 8 σέντρα εδώ στον Super 104.
1: Τα λέμε και αργότερα, Παύλο, μονάσε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την σέντρα του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Απόλλωνα.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Σάββατο σήμερα για την Premier League στις 2:30 Liverpool Nottingham Forest, στις 5 Bournemouth Everton και Coventry Hull City, ενώ στις 7:30 η Tottenham υποδέχεται την Newcastle. Για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 10:30 Sevilla Atlético Madrid.
8: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
13: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
15: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
16: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών.
18: Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Ήδη οι δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο του ΑΕΚ Αρένα. Βγάζουν τις φωτογραφίες, τις καθιερωμένες φωτογραφίες πριν την έναρξη του αγώνα. Ώρα να πάμε και εμείς εκεί να δώσουμε τον λόγο στον Γιώργο τον Λεωνίδου. Έλα Γιώργο.
1: Καλό με απόγευμα εκ νέου. Καλό μεσημέρι, δύναμη της συνήθειας της καθημερινής. Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο εκ νέου. Αυτή τη φορά μερικά λεπτά, δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του αγώνα. Όλα είναι έτοιμα, έχουν πάρει τη θέση τους και άπαντες είναι έτοιμοι. Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ έχουν γεμίσει το χώρο που τους αναλογεί γύρω στους 800 οπαδούς, εκ των οποίων περίπου η μισή, λίγο πιο κάτω από τους μισούς είναι οργανωμένοι. Υπάρχει μια σημαντική μερίδα οργανωμένων που είναι στο πέταλο και δίνει το ρυθμό μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο των γαλαζοκιτρίνων. Από την άλλη αποχή των οπαδών της ΑΕΚ είδαμε την ανακοίνωση των οργανωμένων. Έτσι είναι ξεκάθαρο ότι κάνουν αποχή οι οργανωμένοι της ΑΕΚ. Και όπως το γράφουν ήδη, αποχή λόγω έλλειψης σεβασμού και ανακρίβειων που ήταν το φως της δημοσιότητας εναντίον του οργανωμένου παδικού μας συνόλου. Αυτή είναι η λυτή ανακοίνωση και θα δούμε στην πορεία των ημερών τι θα προκύψει επί αυτού. Ξεκίνησε το παιχνίδι, καλή ποδοσφαιρική σεζόν και από μένα σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις ομάδες. Ο ΑΠΟΕΛ ήταν στην σέντρα και έχει την κατοχή. Παίζει με τον Μπέλετς κατά από τα δοκάρια, αφού κρατά την μπάλα να αρχίσει από τον ΑΠΟΕΛ. Τέκαινε και Λαΐφη στα στόπερ δεξιά, ως άστρε αριστερά ο Σταφυλίδης. Ο Πέρες με τον Τάλσιο στη μεσαία γραμμή, ο Τζούρισιτς είναι πίσω από τον Πεδρόσο. Αριστερά ο Μαρκίνιος, δεξιά ο Λιμνιός. Πολύ δυνατή η δεξιά πλευρά του ΑΠΟΕΛ, χωρίς να μειώνω την αριστερά, δηλαδή σε καλά δείγματα γραφής από πλευράς ΑΠΟΕΛ και έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Η ΑΕΚ τώρα παίζει με τον Παρασκευά κατά τα δοκάρια. Σαμπορίτ Μιλίσεβιτς στα στόπερ, δεξιά ο Εκπολό, αριστερά ο Πηλέας. Στην μεσαία γραμμή είναι ο Λέδες με τον Πάνκοφ, ο Ρέπας πίσω από τον Μπάγιτς και δεξιά ο Λαγιούνι, αριστερά ο Αμίν. Στον πάγκο για την ΑΕΚ Μούφτιτς, Ιωάννου Φαντενχόρν, Ιβάνοβιτς, Σακών, Τρίκα, Μιραμόν, Κέλλερ, Κυριάκου, Μπράμπτη, Αντερέκ, Ενάδωνη. Και για τον ΑΠΟΕΛ Χριστοδούλου, Μίχος Αγγελόπουλος, Μαϊόλιν, Γκαρσία, Μαντούκα, Πουρσαϊτίδης, Αβραμίδης, Γιαννακού, Γεωργίου και Φιλιππίδης. Διεκδικήσιμη μπάλα στη μεσαία γραμμή, κατεβάζει ο Τζούρισιτς, εκεί είναι ο Μιλίσεβιτς, τον πιέζει ο Μαρκίνιος, βρίσκει τον Παρασκευά, αυτός με τη μία στον Εκπολό. Θυμάμαι σε μία παγιά συνέντευξη που μου είχε δώσει ο Μαρκίνιος στα κανάλια της Κέβολεν, είχε χαρακτηρίσει τον Εκπολό εκείνη τη στιγμή, μέχρι εκείνη τη στιγμή, ως τον πιο δύσκολο αντίπαλο που αντιμετώπισε στην καριέρα του. Τότε έπαιζε στον Απόλλωνα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν είχε έρθει στην ΑΕΚ ήδη. Αλλά είχαν διασταυρώσει πολλές φορές τα ξύφη τους. Και σήμερα τίθενται αντιμέτωποι για άλλη μια φορά. Η αγωνία παγιά του Σαμπορίτ για τον Λαγιούνι. Περνάει μπάλα ο Σταφυλίδης στην κεφαλιά. Είναι εντός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Λαγιούνι απέναντι στον Σταφυλίδη. Ο Λαγιούνι κρατά την μπάλα, βγάζει έξω. Ο Ρέπας το σούτι κόντρα στον Τάλσιο. Πρώτη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Λαγιούνι επιμένει η ΑΕΚ. Ο Σταφυλίδης πάνω απομακρύνει. Ο Μαρκίνιος γίνεται αποδέκτης της μπάλας. Απομακρύνει για τον Λέδες και τώρα ο Εκπολό. Λαγιούνι συγκλίνει. Παίζει κάθετα με τον Πάνκοφ. Εκείνο Εκπολό. Έχει στήριγμα, πάει να βρει εκ νέου τον Πάνκοφ, κάνει την σέντρα. Ειδή στο αγώνα ο Κυριάκος Αθανασίου. Πρώτος βοηθός ο Πέτρος Πέτρου, δεύτερος ο Κυριάκος Σοκράτους, τέταρτος ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Νεοφίδου. Στο VAR ο Δημήτρης Σολομού, AVR ο Ανδρέας Ανδρέου. Φάουλ κερδισμένο για τον ΑΠΟΕΛ. Μόνιτορ δεν έχω σε περίοπτη θέση να μπορώ να το βλέπω. Είναι σε εξαιρετικά δύσκολη για μένα θέση. Οπότε βαρίστας για σήμερα θα είναι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου για τους οφείς που έργαν 4. Με τον Πέρες στην μεσαία γραμμή. Να αφήνει στον Ντέκενεκ. Προσπαθεί να κυκλοφορήσει ο ΑΠΟΕΛ. Πρώτο τρίλεπτο 0-0. Ο Μαρκίνιος πάει να περάσει από τον Εκπολό. Πέφτει κάτω. Πλάγιο για τον ΑΠΟΕΛ. Αν και νομίζω θα έδινε φάουλο ο Κυριάκος Αθανασίου. Αφήστε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Το πλάγιο είναι για τον ΑΠΟΕΛ. Από αριστερά. Όπως επιτίθενται και φυσικά όπως θα μείνετε κιόλας με το ΑΠΟΕΛ. Ντεμπούτο για δύο προπονητές, Σεγιές και Παπαδόπουλο. Για την ΑΕΚ θα ήταν φυσιολογικό, θα πει κανείς ότι θα περίμενε, όχι φυσιολογικό, λάθος, ήταν ο κύριος Καμωρανέζης στον πάγκο. Πριν από μερικές μέρες ήρθε ο κύριος Σεγιές, τρεις προπονήσεις και είναι στον πάγκο. Ο κύριος Παπαδόπουλος δούλεψε σε όλη την προετοιμασία με την ομάδα του και αυτό είναι το πρώτο επίσημο του παιχνίδι, είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μαρκίνιος από αριστερά. το ανέβασμα και του Σταφυλίδη. Μαρκίνιος βλέπει τον Σταφυλίδη, κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά του Πεδρόσο, Πάνκοφ απομακρύνει, Οντάλσιο να σουτ, περνάει μπάλα ο Παρασκευάς, μαζεύει και αναπηδήσει μπάλα στο έδαφος από το σουτ του Οντάλσιο και έτσι αργά κατέληξε προς την μικρή περιοχή του Παρασκευά που βγήκε και μάζεψε την μπάλα. Η πρώτη προϋπόθεση για τον Αποέλ εδώ. Απειλεί λοιπόν με τη σειρά του και ο Αποέλ. Σαμπορίτ, αριστεροπόδαρο στόπερ και έχει τη σημασία του. Ο Φαντερχόρ με τον Μιλίσεβιτ που παίζουν είναι και δύο δεξιοπόδαροι. Φάουλ του Σάστρε στον Αμίν. Ο κ. Ράκος Αθανασίου κάνει κάποιες πρώτες συστάσεις και αφορούν το Σάστρε. 0-0 στο 5ο λεπτό του πολύ μεγάλου αγώνα που ακούτε μέσα από την συχνότητα του Super Sport 104 ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Γεμάτη κεντρική από πλευρά ΑΕΚ. Υπάρχει και κόσμος στην Ανατολική. Θα είναι περίπου 3 με 3.500. Κάνει λάθος ο Μιλίσεβιτς, κλέβει ο Πεδρόσο, πάει πλάγια η μπαλά. Ο Πεδρόσο σηκώνει κεφάλι, βρίσκει τον Μαρκίνιος, θέλει να περάσει, αυτός πέφτει κάτω. Όχι, λέει ο Κυριάκος Αθανασίου, από την πτώση του Μαρκίνιος. Και η ΑΕΚ θέλει να βγει μπροστά. Ο Ρέπας, σπρόξιμο του Ντάλσιο, ούτε εδώ δίνει κάτι ο Κυριάκος Αθανασίου. Ο Μαρκίνιος σηκώθηκε στο μεταξύ. Το ίδιο και ο Ρέπας. Και ο ένας και ο άλλος έπεσαν κάτω, δεν πήραν κάτι από τον Κυριάκο Αθανασίου. Και η μπάλα φτάνει στον Σάστρε από δεξιά. Προφανώς η φάση ελέγχεται τώρα από τον Δημήτρη Σολομού, ενώ το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Με τον Λαΐφη να δίνει στον Πέρες από εκεί, στον Σταφυλίδη και τώρα ο Λαΐφης. Αριστεροπόδαρος ο Λαΐφης, δεξιοπόδαρος ο Ντέγενε και η διασυνθήκη με την ΑΕΚ δηλαδή. Σάστρε αλλάζει παιχνίδι για τον Λαΐφη, για τον Σταφυλίδη με συγχωρείτε. Ο Λαΐφης κατεβάζει, καθυστερεί για την σέντρα, την βγάζει τώρα ο Παρασκευά, μαζεύει ο Αποέλ, ανέβηκε τα τελευταία λεπτά στον αγωνιστικό χώρο και έχει αρκετές επισκέψεις στα καρέ της ΑΕΚ. Μπάλα στα χέρια του Παρασκευά και τώρα ο Μιλίσεβιτς εκπολώ κρατά την μπάλα και βρίσκει εκ νέου τον Βόσνιο αρχηγό της ΑΕΚ. Πήρε τον περιβραχιόνα από παίκτη που πλέον παίζει στον Αποέλ, τον Άγχελ Καρθία. Μετά από 5 χρόνια στην αρένα πήγε στον Αποέλ, πρώτο μάτς εδώ αντίπαλος με την ΑΕΚ. Ο ίδιος είχε επικαλεστεί σε δηλώσεις του στα μέσα τον νόμο του Μέρφη επί αυτού, ότι όταν πάει κάτι στραβά θα πάνε όλα μετά. Λέδε στον κενό χώρο για τον Ρέπας, ο Λαΐφης με την εμπειρία που έχει βήματα πίσω κάνει την κεφαγιά. Πέρες, Μαρκίνιος, το πάτημα για τον Πέρες. Θέλει να περάσει από όλους και τα καταφέρνει ο Πέρες, τον καταδιώκουν. Παταφρένω γιατί έχει επιστρέψει και ο Πάνκοφ και ο εκπολό δραστήριος Μαρκίνιος σε αυτό το πρώτο 7 λεπτό 0-0. Προσωπικό στοίχημα του κυρίου Παπαδόπουλου η απόδοση του Μαρκίνιος που πέρσι σίγουρα θυμόμαστε ότι δεν ήταν ο Μαρκίνιος που ήθελαν στον Αρχάγγελο. Στα φιλικά ήταν δραστήριος και σήμερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά έχει πάρει πολλές προσπάθειες πάνω του. Σταφυλίδης, άλλη μια σέντρα, ζήτησε στον χώρο τον κενό. Ο Πεδρόσο έδιωξε ο Μιλίσεβιτς, πάει να κατεβάσει ο Ρέπας πλάγιο για τον Αποέλ υπό την πίεση του Πέρες. Με πέρασμα στην Ελλάδα ο Πέρες, όπως και άλλοι παίκτες που κατηφόρησαν φέτος στην Κύπρο για να βάλουν την φανέλα του Αποέλ, σε μια σημαδιακή σεζόν όπου κλείνει 100 χρόνια ζωής ο Αποέλ και θα κάνει πολλές δράσεις γι' αυτό και ήδη άρχισαν εκδηλώσεις. Σάστρε στο κενό χώρο για Τζούρισιτς, φωνές για offside, μένει κάτω η σημαία του βοηθού, δεν περνάει μπάλα τον Λέδες, δεν είναι καλή και η πάσα κλέβει ο Αμίν, θέλει να βγάλει την ΑΕΚ μπροστά, καθυστερεί ο Ιρακινός, πάει να ξεφύγει από δύο παίχτες και τα καταφέρνει ο Αμίν, αφήνει στον κενό χώρο για τον Μπάγιτς, αλλάζει αυτός κατεύθυνση και ανοίγει για τον εκπολό, ποιος κατεβάζει για να οργανωθεί η ΑΕΚ και τώρα ο Λαγιούνι από δεξιά. Θέλει να περάσει από τον Μαρκίνιος και τα καταφέρνει ο Λαγιούνι. Βρίσκει τον Λέδες. Πηλέας, ένας εκ των δύο Κύπριων στην 11 δεκάδα, άλλος είναι ο Παρασκευά, από πλευράς από όλη είναι ο Λαΐφης. Αμήνα από αριστερά 0-0 στο 9 λεπτό. Πηλέας από αριστερά. Ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Αμήν. Παίρνει ξανά ο Πηλέας, έχει χώρο για σέντρα. Την επιχειρεί, προλαβαίνει ο Ντέκενεκ πρώτου Μπάγιτς. Και πλάγιο για την ΑΕΚ, ήταν καλή η σέντρα του Πηλέα. Βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Ντέκενεκ. Αν περνούσε ο Μπάγιτς, ήταν σε περίοπτη θέση εκεί και θα επιχειρούσε να ενωθεί με την πορεία της μπάλας. Πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. κοντά στο σημεάκι του κόρνερ. Ο Εκπολό έχει πάρει την μπάλα, αναχείρας. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τον τακτικό προσανατολισμό του κυρίου Σεγές, γιατί τον κύριο Παπαδόπουλο τον ξέρουμε από την Ελλάδα, είναι λάτρης του επιθετικού ποδοσφαίρου και το έδειξε και στα φιλικά. Φυσικά και οι δύο προπονητές θα προσπαθήσουν να περάσουν την φιλοσοφία τους και με το πέρασμα του χρόνου. Πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, το κέρδισε ο Πάνκοφ. Κοντά στο σημείο του κόρνερ και πάλι. Ο Εκπολό ψάχνει στηρίγματα, αφήνει στον Λαγιούνι. Πλάγιο και πάλι για την ΑΕΚ, το παραχώρησε ο Τζούρις, δεν πρόλαβα να δω καλά. Είναι κολλημένη η μπάλα σε εκείνη την πλευρά, δεξιά. Ο Μπάγιτς πάει να κατεβάσει, κάνει χέρι. Ο Μπάγιτς από την καλή άμυνα του Λαΐφη. Μυρικές μάχες εντός περιοχής. Και ο Μπέλετς αφήνει στον Τέκενεκ. Στο 10ο λεπτό 0-0, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ. Οδηγίες από τους δύο προπονητές, οι κύριοι Σεγές και Παπαδόπουλος, είναι όρθιοι. Λαΐφης, Μπέλετς, και η μπάλα φτάνει προς τον Πεδρόσο, πρώτος ο Σαμπορίτ που κάνει την κεφαλιά, πλάγιο για τον Αποέλ. Πεδρός, ο οποίος παίρνει θέση στην κορυφή της επίθεσης, τον είχε στον Λεβαδιακό ο Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Λοιπόν, με σημειωμένα 11 λεπτά παραμένει το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 0-0. Στην Premier League τελικά Coventry Hull 0-1, Bournemouth Everton 1-1, νωρίτερα Liverpool Nottingham 2-2. Υπενθυμίζω στις 7.30 έχουμε το Tottenham Newcastle. Ημίχρονο στη Γαλλία Στρασβούργο Λαντς 0-1. Στην Ισπανία ημίχρονο Levante Betis 2-2. Συνεχίζεις, Γιώργο.
1: Εδώ ένας του Σταφυλίδη κόντρα δεν μπάλα και από μακρινό Πηλέας. Μιλίσεβιτς, Πάνκοφ, θέλει να περάσει, τα καταφέρνει, ψάχνει επιλογές, Ρέπας, κλείνεται. Υπάρχει φάουλ το οποίο κάνει ο Ντέκενεκ στον Ρέπας. Σήμερα επιτελεί χρέη δεκαριού ο Ρέπας, ο Μπράμπτη δεν είναι έτοιμος. Και ο Τσακόν δεν αρχίζει την αναμέτρηση και αυτός προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό με τη σειρά του. Λαγιούνι από δεξιά θέλει να περάσει, κάνει την σέντρα, η απομάκρυνση από τον Ντέκενεκ, κρατούνι του Αποέλ, έρχεται ο Μιλίσεβιτς πρώτου Πεδρόσο, αφήνει στον Λέδες και η ΑΕΚ προσπαθεί να οργανωθεί. Αμίν από αριστερά στο 12-0-0, ο Αμίν τα βάζει με δύο, δεν μπορεί να περάσει από τον Σάστρε, έρχεται ο Λιμιός, κερδίζουν οι του Αποέλ, Λιμιός. Θέλει να βρει τον Πέρες, πάει να γίνει λάθος και γίνεται, το διορθώνει ο Σταφυλίδης, Ρέπας στο ανέβασμα του Εκπολό, όμως ο Λαγιούνι παίρνει την μπάλα, μάλλον για να κάνει το σουτ καθυστερεί. Να γίνει λάθος και γίνεται, το διορθώνει ο Σταφυλίδης, Ρέπας στο ανέβασμα του Εκπολό, όμως ο Λαγιούνι παίρνει την μπάλα, μάλλον για να κάνει το σουτ.

αριστερά, κάνει τη σέντρα, κοντράρει μπάλα στον Σάστρε, ενδιαφέρον ματσάρισμα αυτό, το σπρόξιμο του Σάστρε, πλάγιο για τον Αποέλ από τις διαμαρτυρίες του Πιλέα στον Αθανασίου, ο οποίος δείχνει μια διάθεση να αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί και να μην δίνει με ευκολία φάουλ. Αρχίζει και μετράει και αντίστροφα τώρα για το πλάγιο, είναι από τους νέους κανονισμούς που είδαμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Σάστρε στο πλάγιο, πανακατεβάσει ο Πεδρόσο, έρχεται ο Λέδες, παρατήθος του Πεδρόσο, παίζεται λέει ο Αθανασίου, μένει κάτω ο Πεδρόσο, ο Πάνκοφ, πέφτει κάτω φάουλ το οποίο κάνει ο Μαρκίνιος πάνω στον Πάνκοφ. 6-7 μέτρα εκτός περιοχής αν μπορώ να υπολογίσω ορθά, και δεξιά όπως βλέπεις κατά μέτωπο την εστία. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ, ο Πεδρόσο σηκώθηκε στο μεταξύ, δεν αντιμετωπίζει κάτι το ανησυχητικό. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι προέχει υγεία όλων των αθλητών. Πάνω στην μπάλα ο Λέδες και ο Μιλίσεβιτς, οι δύο παγιοσυρές. Μιλίσεβιτς αρχηγός και δεύτερος στην ιεραρχία ο Λέδες. Για απευθείας θα είναι η σκέψη τους. Τώρα ποιος θα εκτελέσει, τώρα ποιος θα τον αλάβει θα δούμε. Στο 14 μπροστά η ΑΕΚ με αυτό το φάουλ. 0-0 ΑΕΚ από ΕΛ. Πολυμελές το ανθρώπινο τείχος που έστησε ο Μπέλετς και το κατεύθυνε. Θα σφυρίξει τώρα ο Κυριάκος Αθανασίου. Λίγα μέτρα φορά και από τους δύο, Μιλίσεβιτς και Λέδες. Θα εκτελέσει ο Λέδες, η μπάλα περνά. Είναι άστοχο το φάουλ του Λέδες, η εκτέλεση του φάουλ. Στο 15 καταγράφεται η πρώτη τελική προσπάθεια που φτάνει προς την εστία, αλλά καταλήγει εκτός αυτής. Ο Μπέλετς αφήνει στον Σταφυλίδη, αυτός θα να βρει τον Μαρκίνιος, η κόντρα του εκπολό για να καταλήξει μπάλα στον Λαΐφη. Ντέκενεκ στον Σάστρε. Ξανά ο Ντέκενεκ, ο Αστραλός ήταν στην κλίση για το Μουντιάλ, τον Καγκουρό. Πέρες έρχεται πίσω ανάμεσα στα στόπερ να πάρει την μπάλα, 0-0 στο 15, Ντέκενεκ στον Τάλσιο, πιέζει ψηλά ο Πάνκοφ. Ο Ντάλσιο γυρίζει στον Μπέλετς από την πίεση του Πάνκοφ. Λαΐφης στον Μαρκίνιος με μέτωπο τον εκπολό, κρατά την μπάλα και ανοίγει για τον Ντέκενεκ. Σπεύδει ο Ρέπας να τον κλείσει, αυτός ανοίγει για τον Λιμιό, φεύγει ωραία από το πρέσινγκ από ΕΛ Τζούρισιτς. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για το πλάνο του κυρίου Παπαδόπουλου, με προϋπηρεσία στον Παναθηναϊκό, εγνωσμένης αξίας παίκτης, ο Σέρβος διεθνής πάρα πολλές φορές με τη Σερβία. Και ο Λαΐφης βρίσκει τον Μαρκίνιος, πάνω τον κλείσει ο Λαγιούνι. Μαρκίνιος κρατά την μπάλα, κάνει το γύρισμα, ο Λέδες απομακρύνει. Η ΑΕΚ προσπαθεί κυρίως από τη δεξιά πλευρά και από ΕΛ από την αριστερή για να αναπτυχθούν και να επιχειρήσουν κάποιες σέντρες. Λαΐφης στον Σταφυλίδη. Κύριος Σεγγέλης από πλευρά ΑΕΚ είχε ένα ενδιαφέρον βιογραφικό. Προπονήσε και στην Premier League, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ήταν με Southampton, και έχει ένα βιογραφικό το οποίο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς ενδιαφέρον. Και στη Championship ο Πέρες κάνει λάθος, ο Μπάγιτς παναβρεί τον Λαγιούνι στην περιοχή, ο Πέρες προλαβαίνει, δεν είναι καλή η πάσα του Μπάγιτς, έκλεψαν οι της ΑΕΚ. Ο Βόσνιος δεν τροφοδότησε σωστά τον Λαγιούνι, δεν συνεννοήθηκαν αν μη τι άλλο οι δύο, και η πάσα βρήκε πρώτα τον Πέρες και έτσι σταμάτησε η σπουδαία προϋπόθεση για την ΑΕΚ. Δεν εκμεταλλευτήκαν το λάθος οι Λαρνακής. Μαρκίνιος πάνω παίξει κάθετα, ο Μιλίσεβιτς βγάζει άμυνα, εκπολό προσποιείται στον Μαρκίνιος για να απομακρύνει. Ο Λαΐφης πρώτος μπροστά από τον Λαγιούνι. Ντάλσιο αφήνει στον Πέρες εναλλασσόμενη εδαφική υπεροχή. Σε αυτά τα 17 λεπτά οι δύο ομάδες θέλουν να επιτεθούν και δεν περιμένουν στο καβούκι τους. Σάστρε βρίσκει τον Λαΐφη. Φύση επιθετικές ομάδες όπως βλέπω σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά. Και όπως παρακολουθούν χιλιάδες φίλοι από το γήπεδο, από την τηλεόραση. Και περνά και μέσα από την συχνότητα Super Sport 104. Ντέκενεκ στον Σάστρε. Κρατά την μπάλα και βρίσκει τον Ντέκενεκ και πάλι ο Σάστρε. Θέλει να περάσει τον Πάγκιτσον Ντέκενεκ. Τώρα βρίσκει τον Λαΐφη.

0: εκεί στον Τάλσιο, πάει να κλείσει ο Ρέπας, γίνεται λάθος ο Μπάγιτς, κρατά και πάει να ανοίξει για τον Αμίν. Η προβολή του Σάστρε είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Σάστρε. Μπάλα λέει ο Σάστρε. Στο 18 πρώτος παίκτης που περνά στο ποινολόγιο του Κυριάκου Αθανασίου. Για όσους τώρα συντονίστηκαν 0-0 και θυμίζω ότι δεν έχω και monitor για να εκφέρω άποψη. Υπάρχει το monitor αλλά είναι σε πολύ δύσκολη θέση για να μπορέσω να έχω επαφή μαζί του. Σε ψηλό σημείο.
1: Για την κάρτα που λες τώρα,
0: ναι,
1: Γιώργο.
0: Ναι, ήταν
1: κάρτα, είναι κάρτα.
0: Να σου εξηγήσω γιατί το λέω. Μπορεί να το λέω δύο και τρεις φορές, αλλά αυτός που ακούει από το αυτοκίνητο περιμένει να του πω εγώ αν είναι ή όχι κάρτα ή αν είναι ή όχι φάουλ. Δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Επαναλαμβάνω για να είναι ξεκάθαρο, είναι ψηλά στην ίδια ευθεία με μένα. Άρα είναι ανθρωπίνως αδύνατο να πάω τόσο πίσω για να μπορώ να δω θα βγουν εδώ και τα καλώδια. Φάουλ για την ΑΕΚ. Μεταξύ κέντρου και με τις
1: άλλες. Την επόμενη φορά να πάω να κάτσεις σε πιο καλύτερο χώρο.
0: Εκτελεί ο Πηλέας. Απομακρύνει ο Σταφυλίδης. Και ο Λέδες βρίσκει και πάλι τον Πηλέα. Ο οποίος προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Λαγιούνι. Ο Σταφυλίδης στην κεφαγιά. Και αυτό είναι ενδιαφέρον ματσάρισμα. Λέδες στον Λαγιούνι. Σαμπορίτ. Ο εκπολός των Λέδες. Και ο Πάνκοφ θέλει να γυρίσει, παίρνει φάουλα από τον Πέρες. Σαμπορίτ. Μιλίσεβιτς στον Πηλέα. Αμίν. 0-0 στο 19. Ο Πηλέας στον Μιλίσεβιτς κατεβάζει ο Βόσνιος. Εκπολό. Πάνκοφ. Ξανά στον εκπολό και τώρα ο Μιλίσεβιτς 0-0 στο 20 λεπτό. ΑΕΚ από για την πρώτη αγωνιστική απευθείας από τον Super Sport 104. Σαμπορίτ στον Μιλίσεβιτς. Σπέβδει ο Πεδρόσο να κλείσει. Και ο Σαμπορίτ θα κλειστεί από τον Τζούρισιτς. Είναι δυνατή η πάσα του για τον Πηλέα. Πλάγιο για τον Αποέλ. Οδηγές του Σεγιές στον Λέδες. Μεγάλη σημασία έχει και η σκακέρα των πάγκων. Τι θα πράξουν δύο προπονητές με αλλαγές εσωτερικές και εξωτερικές για να μπορέσει ο κάθε ένας να βοηθήσει την ομάδα του. Σαν μπορεί τη μονομαχή με Πεδρόσο, κερδίζει ο Μιλίσεβιτς, θα κρατήσει την μπάλα, μια συμμαχία εκεί Πεδρόσο και σαν μπορεί, αλλά δεν ανάβουν τα αίματα. Όλα καλά. Και ο σαν μπορεί ψάχνει επιλογές, προσπαθεί να βρει στον κενό χώρο τον Πηλέα. Τρέχει, απομακρύνει ο Σάστρε, διεκδικεί σημειμπάλα κερδισμένη από Αμίν το πλάγιο για τον Αποέλ. Για γυμνό οφθαλμό ομολογώ και εγώ αυτό είδα. Είναι λίγο πιο εύκολο να διακρίνεις ποιος βάζει την μπάλα έξω. Καμιά φορά. Σάστρε στο πλάγιο αφήνει στον Τάλσιο. Αυτός και πάλι στον Σάστρε πίσω στον Ντέκενε κλείνει ο Μπάγιτς, ο Πάγκοφ την κεφαγιά, ο Αμίν την κεφαγιά με συγχωρείτε. Ο Ρέπας προσπάθησε να κατεβάσει, ζήτησαν χέρι, ο Ρέπας τουλάχιστον ζήτησε χέρι εντός περιοχής του Πέρες. Και τώρα ο Πεδρόσο στον Μαρκίνιος κλείνεται από τον Πάγκοφ, χάνει με φάουλ σύμφωνα με τον Κυριάκο Αθανασίου. Ή ο Ντέκενεκ, δεν θυμάμαι ήταν ο Πέρες ή ο Ντέκενεκ, δεν διέκρινα σωστά. Φάουλ, αλλά κυλούσε μπάλα. Δεν υπάρχει κάτι για την διαμαρτυρία του Ρέπας. Το παιχνίδι επαναρχίζει. Ντεκενέκ στον Λαΐφη. Στο 22ο λεπτό 0-0. Ο Λαΐφης ανοίγει για τον Σάστρε. Η μπαγιά του σταματά στον Αμίν. Αυτός πάει να κατεβάσει. Υπάρχει φάουλ του Αμίν αλλά και πλεονέκτημα μαζί. Γιατί ο Αποέλ κρατά την μπαλά. Λιμιός. Και αυτός με προϋπηρεσία στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε και στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Λιμιός και στην Ολλανδία, στην Φορτούνα Σιτάρτ. Είναι 28 ετών. Τζούρισιτς στον Σάστρε και αυτός πέρασμα από τον ΠΑΟΚ. Είπαμε πολλοί παίχτες που πέρασαν από Ελλάδα ανοίγουν πλέον στον ΑΠΟΕΛ. Είναι λογικό με Βρίζα και Παπαδόπουλο. Μαρκίνιος Πάει να βρει τον Πέρεθ κάτω το σημειάκι. Τώρα θα υψωθεί, ήταν εκτεθειμένος. Ο μέσος του Αποέλ στην κίνηση που έκανε στην πλάτη της άμυνας. 23 λεπτό 0-0, έχει πέσει λίγο ρυθμό στα τελευταία λεπτά. Με κάποια λάθη στην προσπάθεια των δύο ομάδων να αναπτυχθούν. Σε ένα ισορροπημένο κατά τα άλλα παιχνίδι 0-0 στο 23. Ένα φάουλ του Λέδε στο 15 φύγει έξω. Κάποιες προϋποθέσεις και για τις δύο ομάδες δεν μετουσιώθηκαν σε ευκαιρίες και κατ' επέκταση ίσως σε γκολ. Σαμπορίτ πήρε τον Μιλίσεβιτς. Ξανά ο Βόσνιος κλείνεται τώρα, βρίσκει τον Εκπολό. Ο Πάγκοφ στην μεσαία γραμμή έχει χώρο από την πάσα του Εκπολό. Σηκώνει κεφάλι και ψάχνει επιλογές. Βρίσκει τον Ρέπας που είναι το δεκάρι της ομάδας σήμερα, είπαμε, της ΑΕΚ. Σε ένα 4-2-3-1 και για τις δύο ομάδες σε φάση επίθεσης. Εκπολό στον Πάγκοφ, ξανά ο Εκπολό, Μιλίσεβιτς, στον Παρασκευά και από εκεί στον Σαμπορίτ. Σαμπορίτ στον Πιλέα. Θέλει να περάσει, βρίσκει τον Αμίν, κλείνεται από τον Σάστρε. Δυναμικός παίχτης ο Σάστρε, κερδίζει πολλές ατομικές μονομαχίες. Ο Λιμιός στον Τάλσιο. Ανοίγει για τον Λαΐφη. Και τώρα ο Λαΐφης πήρε από τον Σταφυλίδη εκ νέου. Αρχηγή είναι οι δύο στόπερ, Μιλίσεβιτς και Λαΐφης. Πέρες στον Σαστρέ. Ξανά ο Πέρες. Και τώρα ο Ντέκενεκ στον Λαΐφη. Κοιτάζει και αυτός να δει τις επιλογές του. Κλείνεται από τον Μπάγιτς. Και με δεδομένο αυτό τροφοδοτά και πάλι τον Ντέκενεκ. Πέρες αριστερή παρά τον κλείσει ο Ρέπας. Σαστρέ ζητά πίεση ο Σεγιές. Σαστρέ συγκλίνει, δίνει στον Τάλσιο, ο οποίος γυρίζει, προστατεύει την μπάλα και βρίσκει τον Μαρκίνιος που ήρθε κεντρικά. Με τη μία αυτός τον Σταφυλίδη είναι εκτεθειμένος ο Ελλαδίτης. Άμεση υπόδειξη του βοηθού. Από τη στιγμή που πήρε την μπάλα και γύρισε προς τα πίσω, θεώρησε ο βοηθός ότι τελείωσε η φάση και το στοιχείο της επίθεσης και γι' αυτό ύψωσε τη σημαία. Υποδεικνύοντας σε θέση offside τον Κώστα Σταφυλίδη, άλλος ένας πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ. Μιλίσεβιτς τον Παρασκευά. Σαμπορίτ προσπαθεί ΑΕΚ να οργανωθεί από τα μετώπισθεν. Πιέζει πιο ψηλά τώρα που έλμε Πεδρόσο και Τζούρισιτς. Ένα 4-4-2. Έρχεται ο Σέρβος δίπλα από τον Πεδρόσο. Γίνει ψηλά και ο Ντάλσιο και ο Πέρες. Σαμπορίτ κρατά την μπάλα και προσπαθεί να βρει τον Πιλέα. Εκείνη ο Σάστρε κερδίζει την μπάλα και την μονομαχία. Πιο κοντά ο Σάστρε. Βαγιά στην πλάτη της άμυνας, ο Πάγκοφ ελέγχει πρώτου Πεδρόσο, πλεονέκτημα δείχνει ο βοηθός με το χέρι, θα σήκωνε τη σημαία από ό,τι καταλαβαίνω αν ο Πεδρόσο γινόταν κάτοχος της μπάλας και η ΑΕΚ ξεκινά την επίθεσή της με τον Πάγκοφ στη μεσαία γραμμή. Πιλέας στο 26-0-0, ένα σούτ του Λέδες από εκτέλεση φάουλ στο 15, αυτό έχουμε καταγράψει και 2-3 άλλες προϋποθέσεις συνολικά για τις ομάδες. Είχε, γενικά είχε από 1-2 ΑΕΚ και από 4 στο σύνολο, αν μπορέσω να το πω έτσι. Είναι ισορροπημένο το μάτς με εναλλασσόμενη εδαφική υπεροχή και κατοχή της μπάλας. Ρέπας περνά, παίρνει το φάουλ από τον Λαΐφη, ποιος σηκώνει το χέρι και παραδέχεται την παράβαση. Παρατηρείται από τον Αθανασίου, όχι με κάρτα. Παρατηρήσεις λεκτικές από τον κύριο Αθανασίου. Μας εκπροσώπησε και σε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό ο κύριος Αθανασίου, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε σε συλλογικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Σαμπορίτς τον Μιλίσεβιτς, αυτός σηκώνει κεφάλι και θέλει να βρει τον Πιλέα. Ο Σάστρε την κεφαλιά πλάγιο για τον Αποέλ, για την ΑΕΚ με συγχωρείτε. Στο 27-0-0. Πολλές διαγώνες μπαγκές βρίσκουν σε ετοιμότητα Σάστρε και Σταφυλίδη από πλευράς Αποέλ. Πιλέας στον Λέδες, θέλει να μπει στην περιοχή αυτός, μένει όρθιος, βρίσκει τον Πιλέα, έχει χώρο για σέντρα, την επιχειρεί, η κεφαγιά 1-0 η ΑΕΚ, σκοράρει ο Ρέπας, εξαιρετική σέντρα του Πιλέα, είναι η δεύτερη φορά που αφήνεται για να σεντράρει και ο Ρέπας τρυπώνει στην περιοχή, δεν θυμίζεται για το ύψος του και για το παιχνίδι στον αέρα, σκοράρει στο φιλικό με την Ομόνια Κωνσταντινά της Μαΐου με κεφαγιά, αλλά από πιο κοντινή απόσταση εκεί από σέντρα του Εκπολό. Τώρα είναι μια κεφαγιά με πολύ πιο υψηλό δείκτη δυσκολίας. Ο Ρέπας σκοράρει το πρώτο γκολ της ΑΕΚ στο φετινό μαραθώνιο και μοιράζει την πρώτη ασίς ο Πηλέας. Ο Ρέπας παίζει σε ρόλο δεκαριού, πατά περιοχή, μπάλα περνά από όλους για την ΑΕΚ. Ήταν εκεί ο Μπάγιτς και κάνει το 1-0 ο Ρέπας. Να λοιπόν που μια ατομική ενέργεια θα τη χαρακτηρίσω εγώ, γιατί είναι πολύ καλή παγιά του Πηλέα. Είναι ικανή να ξεκλειδώσει την άμυνα μίας εκ των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ βρίσκει τον γκολ 1-0 με τον Πηλέα να σερβίρει και τον Ρέπας να εκτελεί. Τρύπωσε ανάμεσα στα στόπερ και έκανε το 1-0 ο Σλοβαίνος μέσος, πρώην παίκτης της Μάριμπορ μεταξύ άλλων. Πετυχαίνει το πρώτο γκολ της ΑΕΚ για φέτος και το πρώτο στην αναμέτρηση, φάουλ που γίνεται πάνω στον Λιμιό. Δεν ήταν από τον Πηλέα ή τον Αμίν. Εκτελέστηκε το φάουλ. 29 ετών ο Ρέπας, γεννήθηκε το 1997.
1: Λοιπόν, 1-0 παίρνει το ζητούμενο σχετικά νωρίς. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του από Ερμεν Κόλ του Ρέπα στο 27 με κεφαλιά. Στην Γαλλία να πούμε στο 50 Στρασβούργο Λάντς 1-1. Στην Ισπανία στο 60 Λεβάντε Μπέτις 3-2. Αυτά είναι τα κυριότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έλα Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Τζούρισιτς προστάω από ΕΛ. Κάθεται για τον Λιμιό, περνάει μπαλά, η σέντρα ο Σαμπορίτα απομακρύνει, πήγε ο Πεδρόσο να μπει στην πορεία της μπάλας, χειροκροτεί ο Λατινοαμερικάνος, επιθετικός του ΑΠΟΕΛ. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση πλέον του ΑΠΟΕΛ που έμεινε πίσω στο σκορ και πώς θα διαχειριστεί η ΑΕΚ το προβάδισμά της. Ο Πεδρόσο από την Αργεντινή 33 ετών. Στο πλάι ο Σάστρε. Θα να βρει τον Πεδρόσο, πρώτος ο Πηλέας, ο Ρέπας, στον Μπάγιτς γυρίζει, τα βάζει με όλους, πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο διαιτητής, δεν διαμαρτύρει τότε ο Μπάγιτς για να είμαι και εγώ ειλικρινής. Και ο Ντέκενεκ στον Λαΐφη, στο 30, εδώ και δύο λεπτά μπροστά η ΑΕΚ, με 1-0. Μαρκίνιος στον Λαΐφη. Υπάρχει ακόμη δρόμο στο παιχνίδι προφανώς και θα δούμε την αντίδραση των δύο ομάδων. Σταφυλίδης βγάζει την σέντρα, ο Μιλίσεβιτς την προβολή, έρχεται ο Αμίν, κλείνεται από τον Λιμιό και δίνει στον Πηλέα που αυτός απομακρύνει, ο Σεγιές ζητά τους παίχτες του να βγουν προς τα έξω. Ο Λαΐφης κατεβάζει και βρίσκει τον Σάστρε, τον κλείνει ο Αμίν, ο Σάστρε συγκλίνει, Ντάλσιο ξανά στον Σάστρε και αυτός ανοίγει για τον Σταφυλίδη. Ο ένας ακραίος ο πιστοφύλακας των άλλων. Ο Σάστρε έχει φύγει από την θέση του και αναλαμβάνει χρέη κεντρικού μέσου πλέον και τον καλύπτει ο Ντάλσιο από δεξιά. Είναι μια εσωτερική αλλαγή για την φάση αυτή. Μαρκίνιος είναι κάτοχος της μπάλας, δεν μπορεί να περάσει από τον Πάγκο κόρνερ για τον ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν είναι και το πρώτο στο παιχνίδι για τον ΑΠΟΕΛ, το πρώτο κόρνερ ίσως και γενικά στην αναμέτρηση, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Με τον Μαρκίνιος πάνω από την μπάλα για να το εκτελέσει. Είναι κοντά και ο Σάστρε, δεν ξέρω αν έχει κάποιο είδους κομπίνα το πιο πιθανό. Ο Μαρκίνιος εκτελεί πλασαριστά στον Σάστρε, ναι κομπίνα είναι, γεννή μπάλα έξω στον Σταφυλίδη, προσποιείται αυτός και πάλι ο Σάστρε, η σέντρα εκεί είναι μόνο ο Παρασκευά, βρέθηκε στο έδαφος ο Πεδρόσο μακριά από την μπάλα, ο Λιμιός. Όχι, ο Πεδρόσο είναι σωστά το είδα στην πρώτη στιγμή που εξελίχθηκε η φάση και όπως εκτελήχθηκε η φάση. Παίζεται λέει ο Αθανασίου, διαμαρτυρήθηκε ο Πεδρόσο για τράβηγμα. Φίλα μεταφέρω ό,τι βλέπω. Μπαγιά για τον Μπάγιτς, κατεβάζει ο Λαΐφης. Τώρα ο Πέρες στον Τέκενεκ. Μπάλα στον Βέλετς, 1-0 από το 28, παίζουμε στο 32. Μπάλα φτάνει στον Σταφυλίδη, θέλει να περάσει από τον Λαγιούνι. Τον Κόρτσακ ήρθε από αριστερά, σε μία από τις λίγες περιπτώσεις που επέλεξε η ΑΕΚ την αριστερή της πλευρά. Είχε κάνει μια σέντρα προηγουμένως πολύ καλή για τον Μπάγκιτς και πρόλαβε ο Ντέκενεκ, ο Πηλέας. Και τώρα ήταν η σέντρα στον γκολ του Ρέπας. Πολύ καλή διαγώνια μπαγιά για τον Σταφυλίδη, ο οποίος προσποιείται, κάνει και το σουτ, ύψατε ο Παρασκευά. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Σταφυλίδη, εξαιρετική προσπάθεια όμως και από τον Παρασκευά που του αρνείται τον γκολ. Με το δεξί παρακαλώ ο Σταφυλίδης, έχει περίσκει αυτοπεποίθηση. στο σουτ που επιχειρεί και αναγκάζει τον Παρασκευά σε πτήση στην δεξιά του γωνία. Η καλύτερη στιγμή του αγώνα για τον Αποέλ και μετά τον γκολ της ΑΕΚ. Κόρνερ τώρα για τον Αποέλ. Παρατηρήσεις από πλευράς Αθανασίου. Λαΐφης με τον Πιλέα σε μια κυπριακή μονομαχία εκεί. Για να δούμε τι θα συμβεί. Πάνω από την μπάλα ο Σάστρε εκτελεί. Ο Λαΐφης πάει για την κεφαγιά. Δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Χάθηκαν τα μαρκαρίσματα της ΑΕΚ. Είναι ευκαιρία για τον Αποέλη. Η κεφαγιά του Λαΐφη είναι αδύναμη και καταλήγει στον Παρασκευά. Ανεβαίνει ο Αποέλ. Δημιουργεί δύο ευκαιρίες μέσα σε ένα λεπτό. Ο Πιλέας, η μπάλα είναι μέσα, βρίσκει τον Αμίν, περνά πολύ ωραία από τον Τέκενεκ ο Αμίν και πάει να μπει στην περιοχή και τα καταφέρνει ο Αμίν. Ευκαιρία, προσποιείται εντός περιοχής, καθυστερεί, βγάζει την μπάλα έξω μόνος. Στιγμή για την ΑΕΚ εδώ που δεν μετουσιώνεται σε ευκαιρία. Μπήκε στην περιοχή ο Αμίν, επιχείρησε να την φέρει στο αριστερό, τον έκλεισαν, έχασε την ισορροπία του και βγήκε εκτός με την μπάλα. Από τις ευκαιρίες του Αποέλ στην προϋπόθεση της ΑΕΚ βλέπουμε ένα παιχνίδι πολύ καλό, με ρυθμό. Δεν έχουμε τις μεγάλες ευκαιρίες σε συχνότητα. Έχουμε όμως μια επιθετική διάθεση και από τις δύο ομάδες που δεδομένα θα πω εγώ έχουν ποιότητα στο ρόστερ τους και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή τους αγωνιστική μάχη. 1-0 η ΑΕΚ από το 28, είμαστε στο 34, τον κόλο ρέπασα την σέντρα του Πιλέα. Λιμνιός, ανεβαίνει ο Σάστρε, Λιμνιός απέναντι στον Αμίν, θέλει να περάσει και τα καταφέρνει, παίζει κάθετα ο Τζούρισιτς, δίνει ύψος στην μπάλα, έρχεται ο Σέρβος, φωνές για χέρι, η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικών ορίων, κατοχή για την ΑΕΚ. Δεν προλάβει ο Τζούρισιτς, σύμφωνα με την υπόδειξη του πρώτου βοηθού Πέτρου Πέτρου, δεν διαμαρτύρεται κιόλας ο Σέρβος, για να είμαι δίκαιος. Και ο Παρασκευά θα στήσει την μπάλα στην γωνία της μικρής του περιοχής. Με τον Παρασκευά να αφήνει στο Σαμπορίτ, παίρνει εκ νέου ο Κύπρος τερματοφύλακας, διεθνής με την εθνική μας ομάδα, Κύπρου. Σαμπορίτ προσπαθεί να βρει τον Μπάγιτς. Κατεβάζει ο Ντέκενεκ με κεφαγιά, εκείνο ο Ντάλσιο που κερδίζει την μπάλα. Και τώρα ο Πεδρόσο στον Τζούρισιτς. Μπαίνει στην περιοχή ο Σέρβος, κάνει το σούτα στοχή. Καλή στιγμή για τον Αποέλ. Δεν έπεσε ο Παρασκευά, πήγε η μπάλα μερικά μέτρα δίπλα από το δοκάρι του, αλλά είναι μια καλή στιγμή για τον Αποέλ στο 35 που ανεβαίνει τα τελευταία λεπτά του Νίκου Παπαδόπουλου και πατά καλύτερα μετά το 1-0 της ΑΕΚ. Λες και έχει αφυπνιστεί από τον Κολτουρέπας στο 36. Μεταξύ θερμοκρασίες είναι τέτοιες που επιτρέπουν να μην γίνει cooling break, hydration break, όπως λέγεται πλέον, διακοπή για να δροσιστούν οι παίχτες. Άρα είμαστε σε συνεχόμενη ροή αγώνα. Κεφαγιά του Μπάγκετς, πρώτου Λαΐφη, κερδίζει ο Λαγιούνι. Ο Πάγκοφ βάζει την μπάλα μπροστά, περνά από τον Πέρες. Ο Πάγκοφ στον Αμίν, με μέτωπο την εστία ο Ιρακινός και αυτός στο Μουντιάλ από πλευράς ΑΕΚ. Όπως και τον Ντέκενεκ από πλευράς Αποέλ. Λέδε στον Πιλέα, θα περάσει, παίρνει πλάγιο από τον Λιμιό. Στην αποστολή για την ΑΕΚ ο Λιβάν έχει εγγραφεί κανονικά, αλλά δεν είναι στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας με τους άλλους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό είναι εκτός αριστερός ο φύλακας της ΑΕΚ. Από πλευράς από ελεκτός Σωτηρίου, Μαντσίνη, Βρόντις και Κατυργής. Ο Ζελένικα είναι παίχτης του Αποέλ, αλλά λόγω του εμπάρκο δεν έχει εγγραφεί ακόμη, άρα δεν μπορεί να είναι στην αποστολή. Φτάνε τα δεδομένα και επίκυνται και μεταγραφές. Επίκυνται μεταγραφική ενίσχυση και για τις δύο ομάδες τερματοφύλακα, ψάχνει ΑΕΚ. Επιθετικό και μέσω από ΕΛ και θα δούμε αν θα κινηθεί και για στόπερ. Εδώ ένα φάουλ του Σταφυλίδη, δυνατό πάνω στον Λαγιούνι, θα επιφέρει και την κίτρινη κάρτα στον Σταφυλίδη, δεύτερη στο παιχνίδι μετά από αυτήν του Σάστρε. Τα δύο ακραία μπακ του Αποέλ είναι κιτρινισμένα πλέον. Κάνει για να βγαίνει ετεροχρονισμένα πάνω στην μπάλα ο Σταφυλίδης, γι' αυτό και το ΖΕΔ διαμαρτυρήθηκε. Έγινε το φάουλ πάνω στον Λαγιούνι, στον Τινίσιο, και θα ανεβάσει παίκτες η ΑΕΚ στην μεγάλη περιοχή του Αποέλ. Προσπαθεί ο κόσμος να μπει στην εξίσωση. Φυσικά ο κόσμος του Αποέλ δεν έπαψε να τραγουδά για τη δικιά του ομάδα. Λέδες και Ρέπας πάνω από την μπάλα. Μαθηριά στην απέναντι πλευρά, μπροστά από την ανατολική κερκίδα. Στο ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής και λίγο πιο πίσω. Ναι, είναι ο Λέδες και ο σκόρερ ο Ρέπας. Ένα οχτάρι που σήμερα παίζει σαν δεκάρι και στα φιλικά εκεί έπαιξε και με την Χαποέλ, με την Μπετάρ, συγχωρείτε, την Μπετάρ Ιερουσαλήμ. Εκεί αγωνίστηκε. Ο Μπραντ άργησε να έρθει μέσα στον προγραμματισμό ενώ και χρειάζεται ακόμη για αυτός χρόνο. Και ο Τσακόρ επέστρεψε από τραυματισμό και θέλει για αυτός λίγο να βρει τα πατήματά του. Ο Ρέπας εκτελεί η κεφαλιά που γίνεται. Η μπάλα πάει στα δίχτυα στον γκολ από το Σταφυλίδη. Η κεφαλιά του Μιλίσεβιτς, την μπάλα πήγαινε νομίζω προς τα έξω. Και ο Σταφυλίδης την στέλνει στα δίχτυα της ομάδας του σε φάουλ που έκανε ο ίδιος. Είναι και ο μοιραίος σε αυτή τη φάση. Προφανώς κανείς δεν θέλει να σκοράρει αυτόν τον γκολ και κανείς παίκτης δεν στοχοποιείται. Αλλά είναι μια άτυχη στιγμή για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Η κεφαλιά του Μιλίσεβιτς δεν ξέρω αν θα χρεωθεί σε αυτόν τον γκολ. Γιατί δεν ξέρω αν η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα. Στο 38 η ΑΕΚ κάνει το 2-0. Δεν ξέρω με ποιον.
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι προβολή που έκαμε ο Σταφυλίδης.
0: Η μπάλα πήγαινε προς τα έξω. Είναι τώρα σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό για το που θα γραφτεί ένα γκολ. Βέβαια λίγη σημασία έχει, αλλά για να ξέρουμε και εμείς που θα χρεωθεί για την πορεία του αγώνα. Ήταν η κεφαλιά του.
1: Νομίζω πήγαινε έξω.
0: Και εγώ σε ζωντανή ροή αγώνα, κανονική ροή αγώνα, εκεί το έχω δει.
1: Ναι, ναι. Αυτόν γκολ καθαρό.
0: Αυτόν γκολ του Σταφυλίδη. 2-0. Το φάουλ νομίζω πολύ δεν το εκτέλεσε ο Ρέπας. Γίνεται ένας έλεγχος του γκολ προφανώς. Για offside αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
1: Αυτό δίλιασα και εγώ να σου πω στο replay.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά επειδή είναι τέλεια οριακών.
0: Εντάξει, θα πρέπει να μπουν οι γραμμές από τον Δημήτρη Σολομού στο VAR και τον AVR τον Ανδρέα Ανδρέου.
1: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε την απόφαση να μπούμε στο 10 τότε να Newcastle 0-0, στο 65 στη Γαλλία Στρασβούργο Λαντς 1-1. Στην Γερμανία στο 10 Ντόρτμουντ Αμβούργο 1-0. Στην Ελλάδα στο 10 Βόλος Ηρακλής 0-0. Στην Ισπανία στο 70 Λεβάντε Μπέτις 4-2. Τρία παιχνίδια στην Ιταλία κοντά στο 10 Μόντζα Ουντινέζε Σασουόλο Τορίνο και Φιωρεντίνα Φροζινόνε είναι στο 0-0. Έλα.
0: Δεν υπάρχει απόφαση εδώ ακόμη. Γεγονός που μαρτυρώ ότι είναι μια δύσκολη φάση. Τη σέντρα την έκανε ο Ρέπας, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε την εξέταση της φάσης και αν θα μετρήσει τον γκολ και σε δεύτερο χρόνο. Ναι, μετρά. Είναι γκολ για την ΑΕΚ. 2-0. Από τον γκολ Σταφυλίδη. Όλα νομότυπα στη φάση σύμφωνα και με τον έλεγχο του VAR. Και 2-0 η ΑΕΚ από την σέντρα του Ρέπας. Έχει γκολ, έχει την σέντρα για το 2-0. Σημαντικό προβάδισμα για την ΑΕΚ. Μετά από 38 λεπτά αγώνα, τώρα είμαστε 41. Διήρκησε περίπου ένα τρίλεπτο έλεγχος. Εκπολό, Μαρκίνιος, πίσω η μπάλα στον Σταφυλίδη, Λαΐφης, ξεσηκώνονται οι φίλοι της ΑΕΚ και παραλαμβάνω και οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ προσπαθούν να εμψυχώσουν την ομάδα τους. Σάστρε, κλείνεται από τον Αμίν, πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ λέει ο Κυριάκος Αθανασίου, το οποίο κάνει ο Αμίν στον Σάστρε. Λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή το φάουλ εκτελείται λίγο πιο πίσω και ο Ντέκενεκ δίνει στον Πέρες. Μαρκίνιος στο 41-2-0 η ΑΕΚ ισχυροποιεί το προβάδισμά της. Ντέκενεκ Λιμιός από δεξιά τον κλείνει ο Αμίν. Κόρνερ από την παρέμβαση του Ρακινού που πανηγυρίζει την άμυνα που βγάζει μαζί με τον κόσμο εκεί που είναι στο κάτω μέρος του πετάλου. Θυμίζω απέχουν οι οργανωμένοι της ΑΕΚ, οι Guardians. Και θα δώσω τον λόγο ακριβώς που είναι μακριά από το πέταλο σήμερα. Λόγω έλλειψης σεβασμού και ανακριβιού που ήταν το φως της δημοσιότητας εναντίον του οργανωμένου παδικού μας συνόλου. Αναφέρει ανακοίνωση, ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κόρνερ τώρα για τον Αποέλ με τον Σταφυλίδη πάνω από την μπάλα. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα εκπολώ και Ντέκενεκ. Στην φάση είναι που δέχονται παρατηρήσεις. Ο ένας λέει στον άλλο μα με τραβάς. Τώρα και οι δύο τραβάνε από ό,τι φαίνεται. Για να το λένε. Ο κύριος Αθανασίου τους λέει ήσυχα. Και ήρεμα εντός περιοχής. Είναι πολλές οι μονομαχίες πραγματικά. εκτελεί ο Σταφυλίδης, βγαίνει ο Παρασκευά από μακρύνη, βρέθηκε στο έδαφος ο Ντέκενεκ, χωρίς να διαμαρτύρεται, σηκώθηκε Σάστρε, προλαβαίνει να καλυφθεί ο Σταφυλίδης, πίσω η μπάλα στον Ντέκενεκ, έχει χώρο για σέντρα, την επιχειρεί η κεφαγιά, ζήτησε χέρι ο Ντάλσιο στο κατέβασμα του Πιλέα, παίζεται λέει ο Αθανασίου, ο Ντέκενεκ στον Πέρες, προσπαθεί να βρει τον Σάστρε και τα καταφέρνει. Περισσότερο έδιωξε την μπάλα, αλλά βρήκε συμπαίχτη. Σάστρε στον Ολυμιός είναι ακόμη κάτω, με συγχωρείτε. Μαρκίνιος εκτός περιοχής. 2-0 άνοιξε το 43, ανοίγει παιχνίδι για τον Τζούρισιτς από αριστερά. Τον κλείνει ο Εκπολό. Ντάλσιο την σέντρα. Ο Πιλέας από μακρίνει. Ο Σάστρε έχει χώρο για σούτ, δεν θα το κάνει. Κερδίζει ο Μπάγιτς. Τον κλείνει ο Σάστρε. Κρατά ο Μπάγιτς. Ζήτησαν φάουλη της ΑΕΚ, αλλά επεπέζεται ο διαιτητής. Ο Μπάγκητς πάει να βγάλει την άμυνα. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Το ζήτησε ο Μπάγκητς και ο βοηθός θεωρεί ότι το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Ο Λιμιός διαφωνεί. Είναι πολύ δυνατές οι μονομαχίες, χωρίς να επενίσουμε ότι είναι αντιαθλητικές. Είναι δυνατές γιατί υπάρχει περίσσιο πάθος και από τις δύο ομάδες. Στο 44 ΑΕΚ 2 από ΕΛ 0. Τύραγος Αθανασίου μετρά αντίστροφα για την εκτέλεση πλαγίου. Αν περάσουν τα προβλεπόμενα δευτερόλεπτα που νομίζω είναι 5, γίνεται αλλαγή πλαγίου. Και κοιτάξτε, αυτό ισχύει και για τις αλλαγές. Και θεωρώ ότι θα το συναντήσουμε κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά. Νοιά και τη νέο πλάγιο. Υπάρχουν 10 δευτερόλεπτα από την ώρα που θα υψωθεί ο φωτεινός πίνακας για να εξέλθει ο παίχτης. Αν αυτό δεν γίνει, αυτός που θα έμπαινε μένει ένα λεπτό έξω. Ένα λεπτό αγωνιστικού χρόνου, το οποίο, αν παρέλθει και η μπάλα δεν έχει βγει έξω, εξακολουθεί να είναι εκτός γηπέδου. Θα περάσει με την επόμενη διακοπή μετά το λεπτό δηλαδή. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό, όπως λέχθηκε και από αρκετούς διαιτητές που έχουν μελετήσει τους κανονισμούς. Και είναι διαφορετικό με τον τραυματισμό ενός παίχτη. Αν ζητήσει ιατρική βοήθεια και εισέλθει το ιατρικό επιτελείο, τότε θα πρέπει να βγει έξω για ένα λεπτό. Και θα μπει στη συνέχεια. Όταν παρέλθει το λεπτό, ό,τι και αν γίνεται. Είτε παίζεται το παιχνίδι, είτε όχι. Ο Τζούρισιτς πολύ ωραία ενέργεια, πήγε να περάσει από τον Λαγιούνι, τα κατάφερε, αλλά δεν ήταν καλή πάσα του. Πάγκοφ, οι κόντρες ευνοούν τον Σταφυλίδη, ο οποίος αφήνει στον Λαΐφι. Στο 45 περιμένουμε την υπόδειξη του χρόνου των καθυστερήσεων. Λιμιός. Ο Πέρες. Στον Ντάλσιο και από εκεί στον Μαρκίνιος. Ο Βραζιλιάνος απέναντι στον Λαγιούνι συγκλίνει, έχει χώρο, κάνει το σουτ. Ο Παρασκευάς πήγε να χάσει την μπάλα. Εδώ καραδοκούσε ο Πεδρόσο στο 45. Σουτ του Μαρκίνιος, μάζεψε ο Παρασκευά με διπλή προσπάθεια. Είναι 3 τα λεπτά του επιπροσθέτου χρόνου. Περίπου 2 και κάτι είχαμε για την εξέταση του γκολ, είναι λογικά τα 3 λεπτά. Κάτω μένει ο Εκπολό, κερδίσε πλάγιο στο μεταξύ. Δύο μηδενιά εξ το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σταμάτησε να μετρά ο φωτεινός πίνακας, αλλά υπάρχει και ο πραγματικός χρόνος. Η ώρα δηλαδή. Η πραγματική κάτω, στο κάτω μέρος του φωτεινού πίνακα, και υπολογίζω και εγώ το τρίλεπτο ποιο είναι. Είμαστε στο πρώτο λεπτό του επιπρόσθετου χρόνου. Μιλήσετε τον Παρασκευά. Ο Κύπρος θερματοφύλακας είπε όχι στον Σταφυλίδη σε ένα εξαιρετικό σουτ στο 32. Μπαλά βγήκε έξω και πλάγιο για τον Αποέλ. Παρασκευά παροτρύνει τον Λαγιούνι να είναι λίγο πιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να μην είναι εκτός, τόσο έξω πάνω στη γραμμή. Ντάλσιο. Σταφυλίδης στον Λαΐφι. Πεφτιάς από τον Super Sport 14, παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική Super Derby ΑΕΚ Αποέλ 2-0. Ρέπα στο 28 από Ασίς Πιλέα, αυτόν γκολ Σταφυλίδη στο 38 ήταν η σέντρα του Ρέπα από εκτέλεση φάουλ. Έκανε την κεφαγιά ο Μιλίσεβιτς. Έχω την εντύπωση ότι η μπάλα πήγαινε εκτός αγωνιστικού χώρου και έτσι χρεώνεται σαν αυτόν γκολ. Και ως αυτόν γκολ, οπότε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας ο Σταφυλίδης, όπως και να έχει. Ο Λαΐφης προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Σάστρε. Κεφαγιά από τον Αμίν. Ο Σάστρε κατεβάζει και κλείνεται από τον Ιρακινό. Ο Σάστρε κρατά την μπάλα. Πιεζεί ψηλά ο Μπάγιτς. Απομακρύνει ο Ντέκενε. Κάνει την μπάλα διεκδικήσιμη προφανώς. Ο Πεδρόσο θα σκάσει μπάλα. Κεφαγιά του Σαμπορίτ πρώτου Τζούρισιτς. Σωτήρα γιατί εκεί θα έβρισκε τον Πεδρόσο, σωτήρα για την ΑΕΚ. Εννοώ. Διαμαρτύρεται τον Τζούρι θέλοντας φάω στην ενάρια μονομαχία. Όχι λέει ο Κυριακός Αθανασίου. Από τον Παρασκευά μπάλα στον Σαμπορίτ. Προσπαθεί να βρει τον Μπάγιτς, κατεβάζει ο Ντέκενεκ. Και ο Τζούρισιτς πήρε την μπάλα καθώς την άφησε ο Ντάλσιο. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων προς τρίτο, Λιμνιός από δεξιά, κόντρα στον Πιλέα, ένας εναντίον ενός. Λιμνιός κάνει την σέντρα σουτ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σταφυλίδης στο γύρισμα διώχνει ο Μιλίσεβιτς. Ψώσαν το χέρι ότι η μπάλα έχει φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου της ΑΕΚ. Διαιτητής και βοηθός είπαν παίζεται, απομάκρυνε άμυνα των γηπεδούχων και πήρε εκ νέου από ΕΛ Σταφυλίδης. Στον Μαρκίνιος, τον κλείνει ο Εκπολό, θέλει να περάσει ο Μαρκίνιος απέναντι στον Εκπολό, βάζει την κόντρα ο Εκπολό, η σέντρα στην περιοχή, μονομαχία Σαμπορίτ με Πεδρόσο, μια πτώση του Πεδρόσο στην ενάρια μονομαχία. Μένει κάτω ο Αργεντινός, αλλά για να δέσει το κορδόνι του, όχι για να αντιμετωπίζει κάτι, ένα πρόβλημα τραυματισμού, ευτυχώς, γιατί σας το λέω ξανά και ξανά ότι η υγεία των παιχτών είναι πάνω απ' όλα. Θα αρχίσει τώρα η αναμέτρηση. Μαρκίνιος κλείνεται από 2-3 παίχτες και χάνει. Το Εκπολό βρίσκει τον Ρέπας. Και τέλος στο πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ 2 από ΕΛ 0. Τον γκολ ο Ρέπας στο 28 από ασίστ του Πιλέα. Αυτόν τον γκολ ο Σταφυλίδης στο 38 ήταν η σέντρα του Ρέπας μετά από φάουλ που κερδίθηκε στην δεξιά πλευρά. Όπως επιτίθεται και αμήνεται προφανώς η ΑΕΚ. Ήταν η εκτέλεση φάουλ του Ρέπας. Η κεφαγιά του Μιλίσεβιτ, την πορεία της μπάλας ο Σταφυλίδης. Και έτσι έγινε το 2-0. Στο 38, μέσα σε 10 λεπτά, 28 και 38 η ΑΕΚ σκόραρε 2 τέρματα. Ένα πρώτο ημίχρονο με αγωνιστική ένταση και ρυθμό, χωρίς να έχει ξεφύγει ανάμεσα στους παίκτες σε κανένα σημείο. Είχε τα δύο γκολ η ΑΕΚ και κάποιες προϋποθέσεις και ένα χτύπημα φάουλ του Λέδες. Ο Αποέλ απείλησε με σούτ του Σταφυλίδη στο 32 και με κεφαγιά του Λαΐφη στο 33. Και είχε άλλα δύο σούτ του Τζούρισιτς και του Μαρκίνιος. Ήταν απειλητικός και ο Αποέλ, προσπάθησε να επιτεθεί. Πότε ο Παρασκευάς, πότε η αστοχία κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο 0. Η ΑΕΚ είναι αποτελεσματική σε σχέση με το εύρος των ευκαιριών που έχει βρει. Και έτσι πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη με 2-0. Πολύ βιολογός σε σένα.
1: Λοιπόν, έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 του Αποέλ χάρη στον γκολ του Ρέβα στο 27 και τον γκολ του Σταφυλίδη στο 38 στην Premier League στο 20, τότε ένα Newcastle 0-0 στην Γαλλία στο 75, Στρασβούργο Λάντς 1-1. Στην Γερμανία στο 20, Dortmund Αμβούργο 1-0. Τον γκολ της Dortmund προήλθε από ασίστ του Καρέτσα. Στο 20 στην Ελλάδα Βόλος Ηρακλής 0-0. Στην Ισπανία στο 80, Levante Betis 4-2. Στην Ιταλία κοντά στο 20, Monza Udinese Sassuolo Torino Fiorentina Frosinone είναι στο 0-0. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε και με Αλφα Μέγα στις 8, υπενθυμίζω, έχουμε σέντρα στο Άρης Απόλλων.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
5: Τι λες παραμιλάς.
4: Πέψι.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό.
4: Πέψι.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
8: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
9: Αφού κουντώ.
8: Κούντα δυνατότερα να κλείσει καινούλα κουλουμάκα. Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του Club, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
9: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin!
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Να πες.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
3: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Super Sport 104.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας υπενθυμίζοντας ημίχρονο ΑΕΚ από ΕΛ 2-0 στο 27 ο Ρέμπα, στο 38 με αυτόν γκολ του Σταφυλίδη διαμορφώθηκε το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Εμείς πάμε αλφαμέγα, Άρης Απόλλων Σέντρα στις 8 σε ένα τρίλεπτο περίπου. Ο Παύλος ο Πελεγκάρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι. Έλα Παύλο.
1: Καλησπέρα και πάλι πολύ φίλες και φίλοι του Supersport 104 από το στάδιο Αλφαμέγα. Σε πολύ λίγο αναμένουμε την επίσημη είσοδο των δύο ομάδων του Άρη και του Απόλλωνα στο τοπικό Λεμεσανό ντέρπι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε σε όλους. Λοιπόν, ο Άρης του Άρτσοφ Ράτσκοφ ξεκινάει με τον Σάντρο κάτω από τα δοκάρια, του Σαρφό Κορέα, Χαραλάμπου, Σεφανκέ, Μάτισικ, Γιάνκο, Γιούρι Πάτελη, ο Γκάουσταντ, ο Παζέ και ο Βερτών είναι οι 11 για την ομάδα του Άρη. Ο Ερνάν Λοσάδα για λογαριασμό του Απόλλωνα θα ξεκινήσει με τους Κουν κάτω από τα δοκάρια. Μαλεκίδη, Κασπάρκου, Νομία, Ιβού, Μπράουν, Σπόγια, Ελισσαζουσάου, Ανδρέου, Όσβολ και Στρίτσε αυτή τη στιγμή κάνουν και επίσημα την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Οι πράσινοι από πλευράς Άρη, με πράσινες στολές εννοώ πάντοτε, για να μην παρεξηγηθούμε. Και οι μπλε και ανόλευκοι, οι παίχτες του Απόλλωνα, με το διαιτητικό τρίο, διαιτητής του ντέρπι, ο Ανδρέας Τεχράνη, με πρώτο βοηθό τον Ηρόδοτο Κομοδρόμο, δεύτερο τον Γιώργο Κοντεμενιώτη, τέταρτος διαιτητής ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, στο VAR ο Ροβέρτος Κώστα, με βοηθό τον Γιώργο Σάβα. Καλή επιτυχία και στην διαιτητική ομάδα, να πάει καλά και να μην ασχοληθεί κανείς μετά το πέρας του αγώνα, παρά μονάχα με τους πρωταγωνιστές που είναι οι 22 ποδοσφαιριστές που ξεκινούν και βεβαίως οι όποιες αλλαγές. Είχαμε τώρα την χειραψία ανάμεσα στον οικοδεσπότη, τον Άρτσοφ Ράτσκοφ και τον φιλοξενούμενο τον Ερνάν Λοσάδα. Εδώ μπροστά μας οι δύο τεχνικές, οι δύο τεχνικοί. Ένα πανδαιμόνιο από τους 1550 φίλους του Απόλλωνα που έχουν καταλάβει το βόρειο πετάλο του σταδίου Αλφαμέγα. Η αρχική των δύο ομάδων, από τη μια τον αριθμό 20 ο Γιάνκο από πλευρά Σάρη, από την άλλη ο Γιώργος ο Μαλικίδης από πλευρά Απόλλωνα, εκεί μαζί με το διαιτητικό τρίο, καθιερωμένες χειραψίες και φωτογραφίες βέβαια για τις δύο ομάδες. Ο Σίτιστε, πρεμιέρα άλλωστε του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 2026-2027. Και βεβαίως αναμένουμε ένα άκρος ενδιαφέρον παιχνίδι, να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα καταφέρει να μπει, να ξεκινήσει νικηφόρα ή αν θα έχουμε τον συμβιβασμό της ισοπαλίας ανάμεσα σε Άρη και Απόλλωνα. Το Φιπόλεμ Μεσανοδρέπη και πέρσι στην πρεμιέρα είχαν συναντηθεί πάλι δύο ομάδες. Μεγάλη νίκη για τον Άρη, κόντρα στον Απόλλωνα με 3-1 εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Λοιπόν, παίρνουν όλοι τις θέσεις τους στον αγωνιστικό χώρο, σιγά σιγά, και βεβαίως όρκος νίκης και από τους μεν και από τους δε. Σας μεταφέρω ακριβώς την εικόνα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ανδρέας Εχράνη και οι βοηθοί του έχουν πάρει τις θέσεις τους. Θα δούμε ποια ομάδα θα κάνει σέντρα στο ντέρπι πρεμιέρας, στο λεμεσανό ντέρπι πρεμιέρας ανάμεσα σε Άρη και Απόλλωνα. Να πω απλά ότι στην δεύτερη αγωνιστική ο Μένα Απόλλωνας θα φιλοξενήσει το ερχόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου την Ανόρθωση και δύο μέρες μετά την μεθεπόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ο Άρης θα φιλοξενήσει σε άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα την πρωταθλήτρια Ομόνια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την δεύτερη αγωνιστική υποχρέωση και των μεν και των δε. Στη σέντρα ο τυπικά κηπεδούχος Άρης. Όλα έτοιμα λοιπόν για να έχουμε την έναρξη του αγώνα. Ξεκινάει η αναμέτρηση εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Supersport 104. Πρώτο αντικανονικό μαρκάρισμα, φάουλ για τον Άρη. Με το που ξεκίνησε εκτελέστηκε γρήγορα από τον Σαρφό την παγιά που πάει να βγει. Έκοψαν οι παίχτες του Απόλλωνα φέρνει ο Άγγελος Ανδρέου, γυρίζει πίσω στον λίγο δυνατά και παραγεντηδευμένα από μάκρυνο όπως όπως ο Κουν. Άγγελος Ανδρέου και πάλι αφήνει στον Κασπάρ η κόντρα και το πλάγιο για τον Απόλλωνα στο δεξιά άκρο της άμυνας των τυπικά φιλοξενουμένων σήμερα. Ένα πλάγιο θα εκτελέσει ο Γκασπάρ προς τον Σφόγιαριτς. Παγιά του προωθημένη στη μεσαία γραμμή. Ο Εσκρίτσε κέρδισε. Κερδίζουν τώρα όμως οι παίχτες του Άρη από τα αριστερά και θέλουν να βγουν στον χώρο επίθεσης. Μπάλα όμως πέρασε εκτός παιδιάς. Είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα στο ίδιο σημείο, ενώ κάποιος παίχτης του από του Άρη το πρόβλημα όχι, δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Ήταν ο Χάρτος ο Χαρλάμπους, σηκώθηκε. Πλάγιο είναι Απόλλωνα, εκτελείται Σπόγιαριτς. Συλλοκρεμαστή προτείνει την παγιά, έκοψαν οι παίχτες του Άρη εκεί στη μεσαία γραμμή και ελέγχουν στον χώρο αμυνάς τους. Μπάλα πάει πίσω στον Ζάντρο, ο κίπερ του Άρη. Κάνει και αυτός σήμερα, παίρνει φανέλα βασικό, εν απουσία του τραυματία Βαν Άλβες. Από τα αριστερά ο Άρης με πολύ ταχύτητα. Πρώτη προϋπόθεση για τον Άρη, πατήμα εκεί, θέλουν να διώξουν το Απόλλωνα. Η μπάλα είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Αϊβού. Ο Άρης που φαίνεται να μπήκε δυνατά και με τη συμπλήρωση 2 λεπτών κερδίζει και το πρώτο κόρνερ στην σημερινή αναμέτρηση. Από τα αριστερά πάει να το εκτελέσει ο Κορέα που θα φέρει για πρώτη φορά το σκηνικό μπροστά από την εστία του Κουν. Κόρνερ για τον Άρη. Κάνει κίνηση εκεί ο Βέρτον. Ο Κορέα θα εκτελέσει προς τον Χαρλάμπους, θέλει να περάσει. Ανακόπηκε εκεί. Ενώ έγινε και φάουλ πάνω στο παίκτη του Απόλλωνα, Απόλλωνας που βγαίνει στο transition με τον Εσκρίτσε. Άγγελος Ανδρέου, παίκτης του Απόλλωνα, είπες μέσα στο χόρτο από την προηγούμενη φάση. Ανδρέου θέλει να περάσει. Θα περάσει εντός περιοχής, μαρκάρισμα. Κρατάει μπάλα για λογαριασμό του Απόλλωνα. Άλλαξε με τον Μπράουν. Σπόγιαρης κρατάει κατοχή για τον Απόλλωνα. Για τον Κονομή. Κονομής, πάσα του δεν περνά, έκοψαν οι παίχτες του Άρη και παίρνει ο Εφαγκέ. Πετάει την μπάλα εκεί για τον Γκάουσταντ. Έκοψαν οι παίχτες του Απόλλωνα. Ξεκίνησε πολύ δυνατά το ντέρπι, εδώ στο Αδέλφα Μέγα, με καλό ρυθμό. Τέταρτο λεπτό, στο 0-0 βέβαια. Σπόγιαρης αφήνει αριστερά στον αρχηγό του Μαλκίδη. Παγιά του Μαλκίδη, εξετά, Όσπορ πλασάρει με τα πόδια. Θα διώξει ο Ζάντρο. Να λοιπόν η πρώτη τελική και σπουδαία ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Συνέχεια στην κατοχή για την ομάδα του Ρονάλο Σάδα. Εσκρίψε. Κρατάνε πάλι οι παίκτες του Απόλλωνα. Ο Μαλικίδης από τα αριστερά, ο δημιουργός της προηγούμενης φάσης, έβγαλε έξυπνη μπαγιά πίσω από την πλάτη του Άρη τον Όσβολτ. Ο Σλοβένος συχνά πυκνά κάνει τέτοιες κινήσεις. Πλάσαρε αλλά με τα πόδια ο Ζάντρο. Του είπε όχι. Κρατάει κατοχή η ομάδα του Απόλλωνα με τον Κονομή. Κονομής για τον Εσκρίτσε. Πάσα για τον αρχηγό του Μαλκίδη από τα αριστερά. Συρθεί σέντρα εκεί όμως υπάρχει μονάχα αμυντικός του Άρη που θα βγάλει για τον Γκάουσταντ. Θέλει να περάσει. Υπάρχει φάουλ πάνω στον παίκτη του Άρη. Πεντάλεπτο εδώ στο Αδέλφα Μέγα, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, με τη χαμένη ευκαιρία που σας περιγράψαμε από πλευράς Απόλλωνα με τον Όσβολτ να πλασάρει αλλά με τα πόδια σωτήρια να του λέει όχι ο Ζάντρος. Το 0-0 οι δύο ομάδες. Πάμε μια πρώτη βόλτα για το δεύτερο ημίχρονο, όπως ξεκίνησε και το ντέρπι στην Λάρνακα ανάμεσα σε ΑΕΚ, το δεύτερο ημίχρονο βέβαια, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Γιώργο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο, να πούμε στο 35 στην Πρέμιερ Τότεναμ Νιούκασλ 0-0, στη Γαλλία στις καθυστερήσεις Στρασβούργο Λαντς 2-1. Στην Γερμανία στο 35 Ντόρτμουντ Αμβούργο 1-0. Στην Ελλάδα επίσης στο 35 Βόλος Ηρακλής 0-1. Τελικό στην Ισπανία Λεβάντε Μπέτις 5-2. Στο 5 Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 0-0. Στην Ιταλία στο 35 Μόντζα Ουντινέζε 0-1. Σασουόλο Τωρίνο 1-0. Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-1. Έρα Γιώργο Λεωνίδου.
2: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Αράση, στο 48 παίζουμε. Χάσαμε μια κεφαλιά του Πεδρόσο που έφυγε έξω. Την κίτρινη τώρα που χρεώθηκε ο Πάγκο για φάουλ στον Μαρκίνιος. Και την αλλαγή του Νίκου Παπαδόπουλου, άφησε στα ποδητήρια τον Φακούντο Πέρες και βάλε στη θέση του το Σταύρο Γεωργίου. Ένα παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά προφανώς. Και θα διαπιστώσουν τόσο λίγο τον σχηματισμό των γαλαζοκυτρίνων στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω πήγε πιο κεντρικά ο Μαρκίνιος. Ίσως ένα 4-4-2 με τον Τζούρισι δίπλα από τον Πεδρόσο. Πάω λίγο να πω, έρθει σε καλό σημείο για σέντρα. Είναι πάνω από την μπάλα ο Σάστρε. Εκτελεί η μπάλα, περνάει και φαγιά του Σαμπορίτ. Ένα σουτ που γίνεται ο Παρασκευά, σταθερά μαζεύει το σουτ του Ντέκενεκ. Μπήκε καλύτερο από έρθει στο δεύτερο ημίχρονο, έχει δεύτερη τελική. Ένα λάθος του Μπέλετς πριν δεν το εκμεταλλευτήκε εκ το γύρισμα του Μπάγιτς. Βρήκε τον Αμίν, αλλά δεν μπόρεσε και αυτός με τη σειρά του με το διαγώνιο του γύρισμα, το παράλληλο του γύρισμα, με συγχωρείτε, να βρει συμπαίχτη. Ουσιαστικά ήταν η πάσα του Μπάγιτς στον Αμίν, το παράλληλο γύρισμα και η μπάλα σταμάτησε σε αμυντικό. Ο Αμίν περνά πολύ ωραία από τον Ντέκενεκ. Υπάρχουν φάουλ, ένα-δύο φάουλ που έχει κάνει ο Ντέκενεκ, αλλά μένει όρθιος ο Αμίν. Πλεονέκτημα. Κακή πάσα του Ρέπας προς τον Λαγιούνι. Διώχνει ο Σταφυλίδης, κατεβάζει ο Εκπολό, κερδίζει ο Μαρκίνιος. Φάουλ του Εκπολό και κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Μαρκίνιος. Ήταν κακό το κατέβασμα. Έμεινε για λίγο κάτω πριν ο Σαμπορίτ, νομίζω σηκώθηκε τώρα. Έχουμε λοιπόν κίτρινη κάρτα για τον Εκπολό. Τρεις από τους τέσσερις ακραίους μπακ των ομάδων είναι κυτρινισμένοι. Μόνο από αριστερά για την ΑΕΚ ο Πηλέας δεν έχει την κίτρινη. Ο Εκπολό της ΑΕΚ είδε τώρα και Σάστρε με Σταφυλίδη με αυτή τη σειρά, όπως τα αναφέρω, ήταν την κίτρινη κάρτα στο 18 και στο 37. Ο Πάγκος στο 48 και τώρα μάζεψε τα πόδια του Μαρκίνιος ο Εκπολό. 2-0 η ΑΕΚ στο 50. Είναι μπροστά ο Αβουέλ. Για να δούμε την φάση αυτή, φάουλ που κάνει ο Μαρκίνιος στον Λαγιούνι, όχι στον Λαγιούνι, στον Πάγκοφ. Και η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Η οποία συνεχίζει με τους εξής 11, όπως είχε αρχίσει και το παιχνίδι ουσιαστικά. Παρασκευάς, Σαμπορίτ, Πάνκοβ, Λέδε, Σαμίν, Μπάγκιτ, Λαγιούνι, Μιλίσεβιτς, Πηλέας, Ρέπας και Εκπολό. Για τον Αποέλ άρχισαν και συνεχίζουν οι Μπέλετς, Σταφυλίδης, Ντέκενεκ, Ντάλση, ο Μαρκίνιος, Πεδρός, ο Λιμιός, Σάστρεν, Τζούρισιτς, Λαΐφης. Μάλλον και Λαΐφης, γιατί θα πρέπει να βάσει την αλλαγή μετά. Ο Πέρες έμεινε στα ποδήρα για να πάρει θέση ο Σταύρος Γεωργίου. Λαγιούνι τρέχει, πλάιο για τον Αποέλ από αριστερά. Ο Λάιφς αφήνει την εκτέλεση στον Σταφυλίδη. Ποιος θα θέλατε στείλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας στο 38. Μετά από κεφαγιά του Μιλίσεβιτς. Ο Ρέπας στο 28 το 1-0. Το δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ ήταν αυτό που σας είπα πριν από μερικά δευτερόλεπτα, το αυτόν γκολ του Σταφυλίδη. Ποιος προσπαθεί να βρει τον Σταύρο Γεωργίου. Μπήκε δραστήριο στο παιχνίδι. Στο αριστερό άκρο θέλει να ξεπεράσει τον Εκπολό. Τα καταφέρνει, αλλά με φάουλ επιθετικό, γιατί μπήκε μπροστά του ο Εκπολό, κέρδισε την μονομαχία και τον έσπρωξε συνέχεια ο Γεωργίου. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Αθανασίου. Έχει πάει, νομίζω, τελικά ο Μαρκίνιος δίπλα από τον Πεδρόσο και έχει έρθει ο Τζούρισης δίπλα από τον Ντάλσιο σε ένα 4-4-2. Σταύρος Γεωργίου αριστερά. Εύκολο λάθος του Μιλίσεβιτς, δεν μπορεί να βρει συμπαίχτη ο Τζούρισης. Ο Σαμπορίτη κόντρα, επαναγνωρίσει τον Σταύρο Γεωργίου από αριστερά και τα καταφέρνει να γίνει δέκτης της μπάλας ο Κύπριος Άσος. Κάνει και τη σέντρα στην περιοχή. Η κεφαγιά, η απομάκρυνση μένει κάτω Σαμπορίτ μετά την πτώση προηγουμένως. Και έχει δώσει ή φάουλ ετεροχρονισμένο ή σταμάτησε το παιχνίδι γιατί είναι κάτω Σαμπορίτ. Δεν έχω αντιληφθεί. Θα πρέπει να εισέλθει η ιατρική μονάδα της ΑΕΚ, αν καταλαβαίνω καλά το νόημα του Κυριάκου Αθανασίου. Και θα μείνει ένα λεπτό έξω παίκτης, είναι η πρώτη φορά που έχουμε παρέμβαση ιατρικού επιτελείου. Μένει κάτω Σαμπορίτ από την μονομαχία με τον Πεδρόσο και θα διαφανεί στη συνέχεια, γιατί δεν έχω αντιληφθεί αν έχει υποδείξει φάουλ του Πεδρόσο στον Σαμπορίτ ή αν θα συνεχιστεί το μάτς με ελεύθερο διαιτητή κατοχή. Θα πρέπει να πάει στον Αποέλ, γιατί κρατούσε την μπάλα παίκτης της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου. Οδηγίες του Σεγέ στον Ρέπας.
0: Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή, είπαμε τσίριο.
1: Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ 10 λεπτό συμπληρώνουμε, το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Απόλλωνα διατηρείται. Προσπάθεια να βγουν οι τυπικά φιλοξενούμενοι μπροστά δεν καρποφόρησε, μπάλα έφτασε στο Ζάντρο, τον πορτιέρο του Άρη, και τώρα παίρνει ο Σαρφό στον χώρο αμυνάς του. Σαρφό αφήνει για τον Ράμπου. όλα αυτά μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης τουρκής του Άρη. Τώρα ο Γιάνγκο από δεξιά για τον Κάουσταν, πέρασε η παγιά του αλλά πάνω στα πόδια του Αϊβού που ελέγχει τον χώρο αμυνάς του, κεντρικός αμυντικός του Απόλλων. Αϊβού δεν πέρασε την παγιά του, έκοψε εκεί ο Σαρφό. Παίρνουν ξανά οι του Άρη, θέλουν να βγουν μπροστά οι κάθετοι προς τον Βάρτον, το πλασέ, υπάρχει κόρνερ από την παρέμβαση του Κασπάρα Νικότη. Παίρνουν ξανά οι του Άρη, θέλουν να βγουν μπροστά οι κάθετοι προς τον Βάρτον, το πλασέ, υπάρχει κόρνερ από την παρέμβαση του Κασπάρα Νικότη.

0: το τρίτο στο σημερινό παιχνίδι. Κορέα ο Σίτιστε, πάσα κόρνερ στον Εφαγγέ, ξανά Κορέα. Εφαγγέ θέλει να στριφογυρίσει για ανοιχτός περιοχής. Πάσα για τον Σαρφό, αμήνεται ο Απόλλωνας. Πιο πίσω η μπάλα, πάει τώρα στον Χαραλάμπους, κρατάει κατοχή ο Άρης. Κορέα συγκλίνει, θέλει να περάσει, πάσα εκεί. Αριστερά στον Βέρτον. Το σούτ, η πλάτσα γκολ. 1-0 ο Άρης. 1-0 ο Άρης στο 12 παρακαλώ. Ο Άρης που φάνηκε να παίρνει πιο καλά στο παιχνίδι, αξιοποιεί στο 12. Ωραίο το πλασέ, η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα του Κουν. Ο Άρης λοιπόν παίρνει προβάδισμα στο σκορ απέναντι στον συμπολίτη του Απόλλωνα. 1-0 λοιπόν με το γκολ του Μάτισικ. Πολύ ωραίο πλασέ, επαναλαμβάνω. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα οι παίχτες του Ράτσκοφ. Τελικός παραλήψης ο Μάτισικ. Λάζαρε ιδανικά. Άρης 1, Απόλλωνας 0 στο 12. Ναι μεν ο Απόλλωνας είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ντέρπι στο 4 με το πλασέ του Όσπολτ που έβγαλε με τα πόδια ο Ζάντρο, αλλά εδώ ο Άρης καταφέρνει να ανοίξει το σκορ με τον γκολ του Μάτισικ. 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα. Αν λοιπόν που ο Άρης παίρνει σε θέση οδηγού απέναντι στον συμπολίτη του Απόλλωνα και βεβαίως να σκοράρεις πρώτος, παίρνεις και ανάλογη ψυχολογία. Νοψησία η παγιά που είναι αυγή. Έδιωξε με το κεφάλι ο Αϊβού, οικονομής. Αφήνει στον Σπογιαρίτς. Θέλει να περάσει, κόπηκε ο Σπογιαρίτς. Δυνατές μονομαχίες. Καραλάμπους για τον Άρη κατοχή. Γιακό, έκοψε ο Μαλικίδης. Κλάγει μπάλα για τον Άρη, εδώ μπροστά μας. Στο δεξιά κλοπ. Όπως θέλει να βγει η ομάδα του Άρη. Τελείται το πλάγιο από τον Γιακό, Σαρφό, έκοψε ο Σπόγιαρης. Νέο πλάγιο για τον Άρη, πάντα από τα δεξιά εδώ μπροστά μας. Γιακό και πάλι στο πλάγιο. Αντιστορεί ο παίκτης του Άρη. Τώρα έφελει ο Γιακό. Μαλεκίδης πρώτος πάνω στην μπάλα, νέο πλάγιο. Γιακό εφελεί με δύναμη. Θα βρει τον Εφηκέ. Σε πλάγια τον έκοψε εκεί, σε πλάγιο ο Αϊβού. Πλάγιο και πάλι για τον Άρη αυτή τη φορά. Πιο κοντά στο σημείο του κόρνερ, Γιαγκό, στο πλάγιο.
1: Να έρθουμε στην αρένα, να διακόψω τον Παύλο Πελεγκαρή γιατί έχει κερδίσει ένα κόρνερ για έξω, 58 του αγώνα παίζουμε. Ήταν η αντεπίθεση, από δεξιά κάνει το γύρισμα ο Λαγιούνι, πολύ καλή επιστροφή από τον Σάστρε που πρώτου αμήν έδιωξε την μπάλα και την έστειλε σε κόρνερ. Εκτελεί ο Πιλέας στο κόρνερ, η κεφαλιά απομάκρυνσης εκείνη ο Μαρκίνιος, θέλει να περάσει από τον αμήν, πάει να βγάλει κόντρα ο Αποέλ. Στο 58 του αγώνα ο Σαμπορίτ καταδιώκει τον Μαρκίνιος. Ο Βραζιλιάνος θέλει να βρει τον Πεδρόσο, κάνει το γύρισμα, κόρνερ για τον Αποέλ. Να μείνουμε εδώ γιατί ήταν πολύ καλή μετάβαση από πλευράς γαλαζοκιτρίνων. Από άμυνα σε επίθεση κερδίζουν αυτοί το κόρνερ, ενώ ετοιμάζεται ο Μιραμόν και πιο πριν είδα και τον Ιβάνοβιτς, θα είναι διπλή αλλαγή. Μάλλον μετά το κόρνερ, ρίχνω κλεφτές ματιές προς τον Φωτεινό πίνακα, μπας και εδώ κάποιον αριθμό εκεί να αναγράφεται γιατί τον ετοιμάζει ο Τίμον Αντζερτσάεκ.
2: Κόρνερ τώρα για τον Αποέλ.
1: Παρά την μπάλα είναι ο Σάστρε νομίζω. Εκτελεί πλασαριστά στον Σταφυλίδη. Λιμιός. Και πάλι ο Σταφυλίδης ψάχνει χώρο για σέντρα. Την επιχειρεί, είναι καλή. Μπάλα πάει στο δοκάρι και δεν περνά τα δίχτυα. Δεν περνά τη γραμμή. Τεράστια φάση για τον Αποέλ με τον Σταύρο Γεωργίου νομίζω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Αποέλ. Ο Ντάλσιο κάνει το σούτι κόντρα, πάει σε κόρνερ. Τεράστια φάση, Πολύβιε, θέλω την συνεισφορά σου εδώ για το τι ακριβώς συνέβη. Νομίζω Γεωργίου με κάποιο τρόπο από κοντά βρήκε την μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι. Δεν ξέρω αν είναι και διπλό δοκάρι. Τεράστια φάση για τον Αποέλ να μειώσει και να μπει στο κόλπο διεκδίκησης βαθμολογικού ωφέλου.

0: οριζόντι ο δογάρι, χτυπά χάμο και φεύγει.
1: Από τον Γεωργίου είναι.
0: Ναι, ναι, από τον Γεωργίου.
1: Σταύρο Γεωργίου, σωστά το δάστη στην ζωντανή ροή του αγώνα. Μένει ψηλά από ελ με το νέο κόρνερ που κερδίσει, προήλθε από το σουτ του Ντάλσιο και η μπάλα κόντρα στον Λέδες. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται τώρα, ο Παρασκευά με τις γροθιές. Πάει ο Αμίν να πιέσει η κεφαλιά από τον Σάστρε, στα φιλίδια στο κόρνερ, τον Σάστρε την κεφαλιά που πάει να γίνει, πάει προς τα πίσω η μπάλα. Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ και τώρα η ΑΕΚ στην κόντρα, τρελό παιχνίδι στην αρένα. Ο Λέδες κρατά την μπάλα και πάει να βρει τον Αμίν που βάζει την μπάλα μπροστά. Ευκαιρία, πάει η μπάλα πλάγια για τον Λαγιούνι. Είναι δυνατή η πάσα του Αμίν. Και τώρα ο Ρέπας, η προβολή είναι κόρνερ, έχω την εντύπωση, ναι, κόρνερ για την ΑΕΚ. Τρελό μάτς το τελευταίο τρίλεπτο με κόρνερ δοκάρι, μεταβάσεις από άμυνα σε επίθεση. Φοβερή ευκαιρία και πάλι για τον ΑΠΟΕΛ με το γύρισμα. Έδιωξε ένα αμυντική της ΑΕΚ πρώτης γραμμής. Και έτσι ο θυμάζεις ο Μάρκος Σοφρονίου τώρα δίνει το φωτήριο. Μένα συντάρτο είναι η αλλαγή, λοιπόν θα γίνει τώρα έξω ο Λαγιούνι. Στο 61 θα πάρει την θέση του ο Ιβάνοβιτς. Ή ο Μιραμόν, όχι ο Μιραμόν είναι, ταιριάζει καλύτερα με την θέση και πολύ πιθανό να είναι, όχι, όχι, πολλό φεύγει, άρα υπάρχουν νέα δεδομένα, ο Ιβάνοβιτς του Λαγιούνι και ο Μιραμόν του Εκπολό, ο οποίος στην προετοιμασία ταλανίστηκε από ένα πρόβλημα τραυματισμού Εκπολό και έτσι πάει δεξιμπάκ ο Μιραμόν, πέρσι τον συνηθίσαμε τον ίδια και πιο μετά τον ρωθώντας σε ρόλο δεξί winger, αλλά η φυσική του θέση δεξιμπάκ είναι, του Μιραμόν αντικαθιστά τον Εκπολό και ο Ιβάνοβιτς τον Λαγιούνι. Ο Λέδες εκτελεί το κόρνερ και φαγιά του Τζούρισιτς, νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Στο 61-2-0 η ΑΕΚ, δοκάριο από ΕΛ στο 59 και στο 60 το γύρισμα που σταμάτησε σε παίχτη της ΑΕΚ πρώτης γραμμής. Εκτελεί ο Λέδες στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά του Λιμιού, του Πεδρόσο, ενώ η μπάλα πήγαινε προς τα έξω, δεν το αντιληφθεί ο Πεδρόσο, δεν ήξερε τι γινόταν πίσω του. Μπάλα τώρα προς τον Λιμινιό, Σαμπορίτ, κόρνερ, πλάγιο με συγχωρείτε, για τον ΑΠΟΕΛ, πανηγυρίζει την άμυνα ο Πάνκοβ, δεν ήταν αυτός ο Σαμπορίτ που την έβγαλε, τελικά ο Πάνκοβ είναι που σταμάτησε τον αντίπαλό του και είναι πλάγιο για τον ΑΠΟΕΛ. Στο 62-0 η ΑΕΚ, επιστρέφω το μικρόφωνο στον Παύλο Μπελεγκάρη.
2: Εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, Γιώργο, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, συμπληρώνουμε σιγά σιγά 19 λεπτά παιχνιδιού. Κρατάει από το 12ο λεπτό το προβάδισμα στο σκορ η ομάδα του Άρη με ένα 0 χάρη στο πλασέ γκολ του Μάτιτσικ. Ήταν μια ωραία προσπάθεια νωρίτερα που δεν είχαμε μικρόφωνο από πλευράς Απόλλωνα και Σκρίτς, ο οποίος πέρασε ό,τι βρήκε μπροστά του, πάτησε περιοχή, πήγε πλάγια όμως αριστερά, έκανε το πλασέ, έδιωξε η άμυνα του Άρη. Ήταν καλή προϋπόθεση για τον Απόλλωνα που θέλει να βγει και πάλι μπροστά από δεξιά. Κάλυψε και ο Κορέα, κράτησε ο Γκασπάρ, επιχειρεί και τη σέντρα. Η κόντρα είναι κόρνερ, είναι κόρνερ λογικά, ναι, out τελικά, διπλή κόντρα πάνω στον Γκασπάρ. Out η μπάλα, καλή εδώ η προσπάθεια του δεξιού μπακ του Απόλλωνα. Γκασπάρ, αλλά δεν τελεσφόρησε, γιατί η κόντρα ευνόησε εδώ τον αντίπαλό του, τον Κορέα. Ο Σάντρο τώρα με τα πόδια επαναφέρει. Καλό παιχνίδι, καλός ρυθμός, δυνατές μονομαχίες. Έχει τα στοιχεία του ντέρπι, της πρεμιέρας. Ο Άρης θυμίζω από το 12ο λεπτό με το γκολ του Μάτιση προηγείται να μην του Απόλλωνα. Πίσω η μπάλα από τον Αϊγούστον Κουν, ο οποίος απομακρύνει ο Ποσόπος, μπροστά από τον Βέρντον. Κέρδισε εκεί προσωρινά ο Ασουσάου, κάνει και το φάουλ όμως πάνω στον Γουστάβο Βαζέ, εκεί στη μεσαία γραμμή, ονομάχησαν οι δυο τους, Σοχόρτο Βαζέ, δεν είχε κάτι το σοβαρό όμως, κοντά του και ο διαιτητής ο Ανδρέας Τετράνη. Πάω λοιπόν για τον Άρη, στη μεσαία γραμμή, το κέρδισε ο Βαζέ, από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Ασουσάου. Χτέλεσαν γρήγορα οι τυπικά κυπεδούχοι, Γιακό με μία για τον Γκάουσταντ, εκεί μπροστά του ο Μαλικίτη, Γκάουσταντ, πάσα για τον Εφαγκέ. Έκοψε ο Κονομής, ελαφάρει ο Σκρίτσε, πιέζει ο Εφαγκέ, υπάρχει φάουλ. Διότι. Πάλα τελικά είναι, ναι, φάουλ τελικά για τον Απόλλωνα, μαρκάρισμα του Εφαγκέ πάνω στον Σκρίτσε, Σκόγιαριτς για τον Απόλλωνα κατοχή. Είναι στον Κονομή. Αϊβού. Πίσω στον Κούνι που την πίεση Χαρλάμπους. Ο Κούνι με τα πόδια στον Μπράουν, ψήφεμα αυτός στον Αϊβού. Κατάει πάλι ο Αϊβού, αφήνει στον Μπράουν. Όλα αυτά στον χώρο άμυνας του Απόλλωνα. Πιέζουν ψηλά οι του Άρη. Αϊβού κρατάει κατοχή. Αφήνει στον Ανδρέου. Μπράουν και πάλι. Αϊβού. Μπράουν. Σπόγιαριτς. Αλλάζουν συγχώς μπάλες οι παίκτες του Περναλοσάντα. Κονομής τώρα. Του την πίεση Παγκέ. Αφήνει στον Σουζάο. Ξανά Κονομής. Κάνει κίνηση ο Μαλικίδης. Κλείνεται ο Κονομής από τον Γκάουσταν. Μαλικίδης. Εστρίτσε. Πάσα για τον Οσβόλτ. Έδιωξαν οι παίχτες του Άρη σε ένα χώρο που μάζεψε ο Μπράουν για τον Απόλλωνα. Λάθος, πάνω στα πόδια εκεί του Βέρτον έκοψαν οι παίχτες του Άρη. Ο Μπράουν εκεί έκλεψε από τον Χαρλάμπους. Ο Μπράουν πιέζεται, αφήνει στη μεσαία γραμμή για τον Σκόγιαριτς. Όλα αυτά στο 23, Ανδρέου θέλει να περάσει. Αφήνει το παιχνίδι ο Ανδρέας Τεχράνη. Παίρνουν πάλα οι του Άρη τώρα, θέλουν να βγουν μπροστά με τον Χάμπο του Χαρλάμπους. Χαρλάμπους στο περαδείο και ο Σκόγιαριτς. Η σέντρα ο Χαρλάμπους είναι καλή στην περιοχή. Πλάσα, η μεγάλη επέμβαση του Κούν. Σώζει τον Απόλλωνα από δεύτερο γκολ, από δεύτερη παραβίαση στο 23. Ο Φίλιπ Κούν εδώ κάνει φοβερή επέμβαση σε εξεπαφής πλασέ. Πολύ μεγάλη επέμβαση του Γερμανού Πορτιέρο. Ο Απόλλωνα έφασε πάρα πολύ κοντά, μισή ανάσα. Ο Άρης από τα δεύτερο γκολ, η πάσα του Γκάουσταν, ο Εφαγγέ είναι, κάνει το πλασέ και βγάζει κυριολεκτικά ο Κούν. Πολύ μεγάλη επέμβαση στο εξεπαφής πλασέ του Εφαγγέ. Το 1-0 παραμένει. Δίνουμε μικρόφωνο στον Γιώργο Λεωνίδου, γιατί η παίκτης του Απόλλωνα έχει ένα πρόβλημα ο Μπράουν και δέχεται περιποίησης του ιατρικού επιτελείου των Γαλάζιων. Γιώργο, ο λόγος σε σένα.
3: Στο 67 ΑΕΚ 2 από ΕΛ 0. Χάσαμε ένα σούτ του Ιβάνοβιτς στο 66 που η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Μπέλετς. Ήταν μόνος εντός περιοχής στην κόντρα επίθεση. Τον έκλεισαν όμως άμεσα δύο παίκτες του Αποέλ. Προσπάθησε να τους αποφύγει, έφερε την μπάλα στο αριστερό. Τελείωσε τη φάση, αλλά η κόντρα σε έναν εκ των δύο παίκτων, δεν πρόλαβα να δω σε ποιον ακριβώς, έφερε ένα εξωστρακισμό στην πορεία της μπάλας και εξωστρακίστηκε η μπάλα, κατέληξε στον Μπέλετς. 2-0 στο 67. Πρώτος ο Ντέκεν εκ πρώτου Μπάγιτς. Φαγιά του Ντάλσιο, άλλη μια από τον Πάνκοφ. Κερδίζει ο Ρέπας. Κάνει μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του, η κόντρα στον Ντάλσιο και πάλι στον Ρέπας κερδίζει ο Σάστρε. Κόντρα φιλούν τον Σάστρε. Ο Πάγκο βγαίνει πρώτου Τζούρισιτς και κερδίζει ο Λέδες. Ο Αποέλ ξεκίνησε δυνατά το δεύτερο ημίχρονο και μέχρι το 60 πατούσε καλύτερα. Τα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ έχει ισορροπήσει λίγο το παιχνίδι και προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Λογικό είναι όμως η ΑΕΚ να όπιστο χωρίς το γήπεδο είναι μπροστά με 2-0. Αν και ο κύριος Σεγιές δεν φαίνεται να το θέλει και πολύ. Δίνει συνεχώς οδηγίες για πίεση ψηλά, ψυχραιμία στις μεταβιβάσεις και απ' την άλλη ο κύριος Παπαδόπουλος, αν διακρίνω σωστά από εδώ που είμαι, θέλει πιο γρήγορες πάσες και κίνηση χωρίς την μπάλα και να πάει η μπάλα προς τα άκρα. Με τον Ντάλσιο πήρε από τον Λαΐφη και ο Ντάλσιο τροφοδότησε τον Ντέκενεκ. Θυμίζω το δοκάρι του Γεωργίου στο 59 και το διώξιμο της άμυνας της ΑΕΚ σε μια σέντρα στο 60 που έγινε από τον Σάστρε. Πολύ μεγάλη προϋπόθεση εκείνη για τον Αποέλ. 2-0 η ΑΕΚ με γκολ τον Ρέπας στο 28 και αυτόν τον γκολ του Σταφυλίδη στο 38 από την κεφαλιά του Μιλίσεβιτς. Τζούρισιτς γίνεται
2: Γιώργο
3: η σέντρα.
2: Γιώργο Λεωνίδου, αν μου επιτρέπεις για λίγο τον λόγο, φαίνεται ότι η κακοδαιμονία συνεχίζει να χτυπάει τον Απόλλωνα. Ούτε ο χθεσινός αγιασμός στην τελευταία προπόνηση δεν βοηθάει τους και ανώλευκους, γιατί ο Μόρκαν Μπράουν μετά τις περιποιήσεις που δέχτηκε από το ιατρικό επιτελείο έχει βγει αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας. Για να επανέλθει το παιχνίδι, παίζει με 10 μέχρι ότου κάνει ζέσταμα ο αντικαταστάτης του, θα το δούμε σε λίγο. Ο Άρης κρατάει το υπέρ του 1-0, για την ώρα ο Απόλλωνας παίζει με 10. Γιατί θα γίνει αναγκαστική αλλαγή ο Μόρκαν Μπράουν, ο οποίος δέχθηκε και το ζεστό χειροκρότημα, θα το πούμε αυτό, από την κεντρική εξέδρα εδώ, τη δυτική του σταδίου ΑΜΕΓΑ, που είναι ο κόσμος του Άρη. Μικρόφωνο και πάλι σε σένα, Γιώργο Λεωνίδη, και θα επανέλθουμε.
3: Εδώ ετοιμάζει δύο κινήσεις ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος με Μαϊόλη και Αβραμίδη. Νομίζω είναι κάτω πηλαία στο μεταξύ. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είσαι η θεατρική μονάδα της ΑΕΚ. Περιμένει το πράσινο φως από τον Κυριάκο Αθανασίου. Αυτό θα γίνει και θα πρέπει να μπει μέσα, γιατί είναι κάτω ο πηλαίας. Και ετοιμάζει διπλή αλλαγή ο Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω αν θα θέλει και αλλαγή ο πηλαίας τώρα. Αναγκαστική, αυτό κάνουν νόημα οι παίκτες της ΑΕΚ. Άρα πάρουμε ένα από τα δεδομένα. Έξω τον αριθμό 18 ο Λιμινιός στο 70 για να πάρει την θέση του ο Μαϊόλη. Θα δούμε και την δεύτερη αλλαγή τώρα. Μπήκε ο Αβραμίδης για να φύγει ο Τζούρισιτς. Κατακτήθεται και θέμα ετοιμότητας για τους παίχτες. Είμαστε στην αρχή της σεζόν. Άρα είναι η διπλή αλλαγή του από τις 70 μέσα, η Μαϊόλη και ο Αβραμίδης έξω. Η Λιμινιός και Τζούρισιτς, πάει στο δεξιά ακρό Μαϊόλη. Και ο Αβραμίδης παίρνει την θέση του Τζούρισιτς στην μεσαία γραμμή δίπλα στον Τάλσιο. Και ο Μαρκίνιος είναι δίπλα στον Πεδρόσο, αριστερά ο Γεωργίου. Και στην δεξιά πλευρά τώρα ο Μαϊόλη. Χρειάζεται φορείο ο Πηλέας, δεν μπορεί να συνεχίσει. Έτσι, επειδή έχουμε εδώ διακοπή, πάμε στον Παύλο Πελεγκάρη.
2: Προσπάθεια του Άγγελου Ανδρέου δεν τελεσφορεί. Πολύ αδύναμο το τελικό πλασέ που επιχείρησε ο Κύπριος Άσος. Εύκολα στα χέρια του Ζάντρο. Ο Γκάρι Ροντρίγκες με τον αριθμό 10. Εκεί που ήταν στα πιτς είναι στην αποστολή ο μουντιαλικός άσος του Απόλλωνα. Και με την πρώτη διακοπή θα μπει στο παιχνίδι για την ώρα. Επαναλαμβάνω εδώ και από το 25, μπαίνουμε στο 29 τώρα, εδώ και 3-4 λεπτά ο Απόλλωνας παίζει με 10. Γιατί έφυγε ο Μόρκαν Μπράουν και δεν ήταν έτοιμος ο Γκάρι Ροντρίγκες, είχαν ζέσταμα. Πάει να βγει μια παγιά τώρα, προλαβαίνει ο Κουν τον Φαγγέ, που μπήκε σφίνα εκεί μεταξύ του Αϊβού και του Ονομία, αλλά πρόλαβε και μπλόκαρε ο Φίλιπ Κουν την μπάλα, ο γέρο του Απόλλωνα. Αναλαμβάνω ο Απόλλωνας των πολλών προβλημάτων, χάνει και τον Μόρκαν Μπράουν στην εξέλιξη του ματ. Ακόμα ένας παίχτης εκτός. Εδώ υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη που έγινε πάνω στον Παζέ. Τώρα θα γίνει αλλαγή για τον Απόλλωνα. Θα φύγει λοιπόν έφυγε ο Μπράουν και θα μπει στην θέση του στο 29 ο Γκάρι Ροντρίγκες. Αυτή είναι η αλλαγή. Τώρα γίνεται. Φάουλ για τον Άρη, εκτέλεσε τσιγκό προς τον Εφαγγέ. Τον είχε απογοντά ο Αϊβού. Εφαγγέ και Αϊβού. Αναφεράσει. Του κλείσε με το σώμα ο Αϊβού τον δρόμο. Η μπάλα κατέληξε out στην κατοχή του Κουν. Δεν καρφορφόρησε αυτή η επιθετική προσπάθεια του Άρη, που κρατάει το υπέρ του 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα. Θυμίζω από το 12ο λεπτό, χάρη στο γκολ του Μάτισικ. Ανδρέου προσπάθησε εκεί. Πλάι είναι για τον Άρη, όμως τέλεσαν γρήγορα οι του Άρη, Ανδρέου και Χαραλάμπους, οι δυο τους. Υπάρχει φάουλ για τον Άρη.
3: Να έρθουμε στην αρένα, ένα παράλληλο γύρισμα του Μαϊόλη, περνάει μπάλα από όλους, άλλη μια καλή προϋπόθεση εδώ για τον Αποέλ, με τον Μαϊόλη που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι, είναι εισερχόμενος, έκανε το γύρισμα, μπάλα πέρασε από όλους, έγινε και διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ, μια αναγκαστική έξω πηλίας που δεν μπόρεσε να συνεχίσει μέσα ο Ιωάννου και πήγε στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Κύπριος Άσος, παρά το ότι παίζει δεξιά μπορεί να καλύψει και το αριστερό άκρο της άμυνας, χωρίς να είναι φυσική τη θέση, και μπήκε και ο Μπράμπτη στην θέση του Ρέπας, ο Σουηδός.
2: Να διακόψω για λίγο, Γιώργο. Πολύ δυνατό σουτ του Βέρτον εντός περιοχής, πλάγια δεξιά. Βγάζει με ωραία επέμβαση ο Κουν στο 31. Συνεχίζει, συνάδελφε.
3: Έλεγα λοιπόν για το Σουηδό με ρίζες από την Τινησία, τον Κερίν Μπράμπτη, στα 32 του χρόνια. Ντεπούτο με την ΑΕΚ για τον Μπράμπτη. τις επίσημες διοργανώσεις, ενώ πιο πριν στο 65 ο Τσακών πήρε τη θέση του Αμίν. Είναι επιστροφή σε επίσημο παιχνίδι μετά τον Οκτώβριο του 25, με συγχωρείτε, χάσαν τις χρονολογίες, όταν τραυματίστηκε με την Crystal Palace στο Λονδίνο και γι' αυτό τον καταχειροκρότησαν όλοι, φυσικά και τον Αμίν. Χειροκρότησαν Φιλιτσάκ, αλλά ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή και για τον Τσακών. Ενώ ο Μπραντ ήρθε από την Μέχελεν, όπου έπαιζε και από το 2021. Γυρίσμα στην περιοχή, περνά από όλους η μπάλα, οι κόντρες. Για να δούμε το σουτ πάει έξω από τον Μαρκίνιος. Καλή στιγμή για τον Αποέλ στο 74, που έχει χάσει κάποιες καλές στιγμές στο παιχνίδι με αποκορύφωμα του δοκάρι του Γεωργίου. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι κακός ο Αποέλ σήμερα. Δεν είναι αποτελεσματικός όμως, είτε λόγω Παρασκευά, είτε λόγω αστοχίας, είτε λόγω ατυχίας, όπως είναι το δοκάρι. Ένα σουτ του Μαρκίνιος έφυγε έξω και έτσι παραμένει το 2-0 για την ΑΕΚ στο 75. Και φαγιά από τον Μπράμπτη ο Μπάγιτς, έρχεται ο Λέδες, κάνει φάουλ ο Ντάλσιο και θα δει την κίτρινη κάρτα. Ο άσος του Αποέλα διαμαρτίζεται, πάει προς τιμήν του να σηκώσει τον Λέδες. Στο 75 ο Ντάλσιο περνά και αυτός στο ποινολόγιο του Κυριάκου Αθανασίου, ο οποίος έχει δείξει 5 κίτρινες, Σάστρε, Σταφυλίδης, Πάνκοφ, Εκπολό. Τρίτη απέκτητα από τώρα για τον Ντάλσιο. Είπαμε και τα ονόματα των παιχτών που ήταν την κίτρινη. Αν δεν έχω χάσει κάποια κάρτα, είναι 5 που έχουν βγει από το τζεμπάκι του Κυράκου Αθανασίου, ο οποίος δεν άναψε το πράσινο φως για να επαναρχίσει το παιχνίδι, καθώς έβαζε πίσω τον μπλοκάκι στην θέση του και τις έπαιξαν με κοντινή πάσα. Και ο Μιλίσεβιτ βρίσκει τον Ιβάνοβιτ. Δεξιά ο Ιβάνοβιτ. Βαγιά προς τον Μπράμπτη, είναι δυνατή. Προηγουμένως με την είσοδο του Ιβάνοβιτς και που βγήκε ο Λαϊούνι, πήγε δεξιά ο Αμίν και ήταν αριστερά ο Ιβάνοβιτς. Έτσι, με την είσοδο του Σέρβου, είχαμε και εσωτερική μετατόπιση του Ιρακινού. Και βγήκε ο Αμίν, μπήκε ο Τσακών και ήρθε δεξιά ο Ιβάνοβιτς και πήγε αριστερά ο Τσακών. Είναι αλλαγές που κάνει ο κύριος Σεγιές. Τριάνο ο κύριος Παδόπουλος έριξε και αυτό στις ζαριές του. Πανκόφ, Μαρκίνιος, η κόντρα ο Μυραμόν προλαβαίνει τον Γεωργίου, Μπράμπτη, Τσακών στον Μυραμόν, περιττώ να πω πόσο έλειψε ο Τσακών από την ΑΕΚ πέρσι. Τις άλλες ομάδες έχουν ατυχίες, δεν το λέω μόνο για την ΑΕΚ, και άλλες ομάδες έχουν αυτή την ατυχία. Τώρα ο Ιβάνοβιτς τρέχει και μαζεύει ο Μπέλετς, η ρήξη χιαστού, τα τόσο σοβαρά προβλήματα ενός παίχτη, το τόσο σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο, είναι μια δύσκολη διαδικασία και δυστυχώς βλέπουμε τέτοιους τραυματισμούς όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ. Σταφυλίδης στο 77, Μαρκίνιος Γεωργίου κρατά την μπάλα και αφήνει στον Σταφυλίδη. 2-0 η ΑΕΚ στο 77. Ντάλσιο ανοίγει για τον Μαϊόλη. 14 τον Λιμνιό στην δεξιά πλευρά στο 70. Λαΐφης. Σταφυλίδης στον Αβραμίδη, κάνει την σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω, περνά από όλους. Ο Μαϊόλη προλαβαίνει, σύμφωνα με τον βοηθό. Προσποιείται ο Μαϊόλη, κρατά την μπάλα, βγάζει έξω στον Σάστρε, ο οποίος κάνει την σέντρα, περνά από όλους.
2: Κάνει επέμβαση Γιώργο Λεωνίδου του Ζάντρο στην αριστερή του γωνία, σε δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής που επιχείρησε ο Όσμπολ. Την μπάλα πάει πλάγια, να μείνουμε για λίγο στο στάδιο Αλφαμέγα, είναι πλάγιο δίπλα στο σμιάκι του κόρνερ από τα δεξιά που κέρδισε ο Απόλλωνας. Η φάση αυτή στο 35 για τους γιανόλευκους του Ερνάλο Σάδα, παραμένει το προβάδισμα 1-0 του Άρη από το 12ο λεπτό με τον γκολ του Μάτισικ στο Λεμεσανό Ντέρμπι. Ο Ζάντρο κάνει πολύ ωραία επέμβαση στο σουτ του Όσβολτ. Δεύτερη επέμβαση του Ζάντρο σε προσπάθεια του Σλοβένου επιθετικού του Απόλλωνα. Τελεί το κόρνερ από δεξιά, ήταν κόρνερ τελικά και όχι πλάγιο. Τιμένει από ένα συγκατοχή. Ροντρίγκες ψάχνει διάδρομο, κάνει τη σέντρα πολύ δυνατή όμως άστοκη, out η μπάλα. Μικρόφωνο και πάλι σε εσένα Γιώργο για να ολοκληρώσεις αυτό που έλεγες.
3: Ο Μπέλετς αφήνει στον Λαΐφη στο 78, ήταν η παράλληλη παγιά προηγουμένως του Μαϊόλη που πέρασε από όλους. Όχι, του Σάστρε ήταν, με συγχωρείτε. Ο Σάστρε είναι που έκανε τη σέντρα και πέρασε από όλους και είναι εκ νέου κάτοχος της μπάλας. Ο Ισπανός κάνει νέα σέντρα, περνά από όλους, έρχεται ο Μυραμόν σε ρολοστό, περνά από μακρύνι. Και τώρα ο Λέδες ανοίγει για τον Τσακών, πατά την μπάλα αυτός, τον κλείνει ο Ντέκενε και κερδίζει ο Αστραλός Μαϊόλη. Ο Σάστρε είναι κάτοχος της μπάλας, τον κλείνει ο Τσακών, ο Γεωργίου το γύρισμα, ο Παρασκευά στην σταθερή του θέση. Μαζεύει την μπάλα στο 79 προς το κέντρο της εστίας που κινήθηκε μπάλα, αν πρόλαβα να δω καλά. Κερδίζουν και πάλι οι του Αποέλ. 2-0 η ΑΕΚ. Μαρκίνιος στο 79. Βραζιλιάνος συγκλίνει, έχει χώρο για σούτ, κάνει την σέντρα ο Γεωργίου, ο Πεδρόσο διώχνει ο Σαμπορίτ. Αποέλ έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, η ΑΕΚ είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή και κύριε Σεγές και Παπαδόπουλος είναι όρθιοι και δίνουν οδηγίες. Δεν πέρασε κάτι, το Πέτρος Ιωάννου παρενευλήθη στην πάσα του Ντέκενεχ και τώρα ο Τσακόν, Βενεζουελάνος, περνά τον Μαϊόλη και βρίσκει τον Πέτρο Ιωάννου. Ποιος κρατά την μπάλα, κλείνεται από τον Ντέκενεχ, Λέδες στον Τσακόν και πάλι ο Λέδες γυρίζει, βλέπει γήπεδο και βρίσκει τον Μιλίσεβιτς, αυτός με τη μία υπέροχα στον Μιραμόν παρά την πίεση του Μαρκίνιος και βγαίνει η ΑΕΚ μπροστά. Μιραμόν ζητά στην γραμμή ο Ιβάνοβιτς και παίρνει την μπάλα, κλείνεται από δύο, πάνε να χαθεί η κατοχή, κερδίζει όμως τα συνεννοησία από πλευράς από ΕΛ. Η πάσα στην πλάτη της άμυνας, εκεί όμως είναι ο Ντέκενεκ που προλαβαίνει, κάνει όμως λάθος Ιβάνοβιτς. Τη σέντρα ο Λαΐφης απομακρύνει, ο Μπράμτη, ευκαιρία, ο Τσακόν κάνει το σουτ στα δίχτυα, 3-0 η ΑΕΚ. Ο Γέρσο Τσακό στην επιστροφή του σκοράρει, το είχε κάνει παλαιότερα ξανά κοντρα στον Αποέλ, αν δεν κάνω λάθος το κάνει και σήμερα, σκοράρει ο Τσακόν, ήταν το λάθος στην άμυνα του Αποέλ από τον Τέκενεκ και κάνει το 3-0 η ΑΕΚ. Εκεί που ο Αποέλ προσπάθησε να εντείνει την πίεσή του, εκμεταλλεύεται η ΑΕΚ ένα ατομικό λάθος στην άμυνα του Αποέλ και ο Τσακόν, νομίζω δακρυσμένος αν διαπιστώνω σωστά, υποδέχεται με αυτό τον τρόπο τον γκολ. Προφανώς ο ίδιος ξέρει τι πέρασε και ο κάθε παίχτης που έχει τον δικό του γολγοθά σκοράρει και σε ένα ανατριχιαστικό στιγμιότυπο πνίγεται στις αγκαγές των συμπαιχτών του πλαντάζοντας το κλάμα. Ο Τσακόν κάνει το 3-0 στο 80 για την ΑΕΚ και κάπου εδώ η ΑΕΚ σφραγίζει τη νίκη. Από την ασίστ του Μπράμπτη, ο Τσακόν κάνει το 3-0, πάει εκεί κοντά στο κάμπο Κυριάκου, μέχρι να έχουμε επανέναρξη του αγώνα, πάμε στον Παύλο Πελεγκάρη.
2: Λοιπόν, στο στάδιο Αλφαμέγα πέσουμε στο 39 του Ντέρπι, ο Άρης εξακολουθεί να κρατάει το υπέρ του προβάδισμα 1-0 χάρη στο γκολ του Μάτιτσικ στο 12. Προσπάθεια του Άρη τώρα που είναι μπροστά, πάσα στην μεγάλη περιοχή, ο Γκάου στα το σούτ με χρωτιές διωχνεί ο Κουν στη δεξιά του γωνία. Γκασπάρ απομακρύνει. Θέλουν να επανέλθουν οι του Άρη, διώχνει ο Σφόγιαρη σε πρώτο χρόνο, εκεί που κατεβάζει ο Μπάτελη. Από την πίεση του Όσμπορτ γυρίζει πίσω στον Σάντρο, ο χέρο του Άρη με τα πόδια αφήνει στο Γιαγκό και Μπάτελη πάλι. Κάτοχος την μπάλα για τον Άρη πάνω στα πόδια του Σπόγιαρης, έγινε το λάθος από τον αμυντικό του Άρη. Από δεξιά η σέντρα που βγαίνει κεφάλια, ο μεγάλη επέμβαση το σουτ γκολ. 1-1 ο Απόλλωνας. Με τον Γκάρι Ροντρίγκες κάνει φοβερή όμως επέμβαση ο Ζάντρος, θα το πω αυτό, στην κεφαλιά του Όσβολτ σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και στο rebound, ας μου επιτραπεί ο όρος μπάσκετ, ξετινάσει με δυνατό σούτ εντός περιοχής ο Γκάρι Ροντρίγκες, τα δίχτυα 1-1, παίρνει το παιχνίδι στα ίσα ο Απόλλωνας στο 40, πολύ καλό παιχνίδι, ο Άρης που μπήκε δυνατά, κατάφερε να προηγηθεί στο 12, ο Απόλλωνας είχε τις δικές του φάσεις με τον Όσβολτ, όπως και ο Άρης νωρίτερα με τον Εφαγκέ. Οι δύο τερματοφύλακες πάντως θα πρέπει να ομολογήσουμε, φίλες και φίλοι του Supersport 104, και ο Κουν και ο Ζάντρο από πλευράς Άρη έχουν κάνει πολύ ωραίες επεμβάσεις και είναι οι αίτηροι, αν θέλετε, για αυτό το μέχρι στιγμής Άρης 1, Απόλλωνας 1. Φεύγει το παιχνίδι στα ίσο ο Απόλλωνας με τον γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες. Έξαλλοι πανηγυρισμοί, απόλυτα λογικό από τους 1.550 φίλους του Απόλλωνα στο Βόρειο Πέταλο. Νέα δεδομένα στο Λεμεσανό ντέρπι της πρεμιέρας. Προσπάθεια του Βέρτον. Αφήνει στον Σαρκό από τον κεντρικό διάδρομο. Πάει να βγάλει παγιά στο κενό χώρο για τον Γκάουσταν. Διαβάζει τη φάση ο Κουν και μπλοκάρει μπροστά από τον αντίπαλό του και γρήγορα αφήνει στον αρχηγό του τον Μαλεκίδη. Τώρα η ψυχολογία υπέρ των τυπικά φιλοξενουμένων με τον κόλ της σοφάρισης του Ροντρίγκες. Ο Κουν με τα πόδια απομακρύνει και στη μεσαία γραμμή μαζεύει, πήγε να πάρει ο Όσμπολτ. Είναι σε θέση offside ο Σλοβένος. Γρήγορα οι παίκτες του Άρη συνεχίζουν με τον Σαρφό, πάνε να βγάλει μπαγιά. Αριστερά εκεί στον Βέρτον, πολύ καλός παίχτης. Ένας από τους νεοφερμένους του Άρη, Χαραλάμπους από τα αριστερά, τάκλιν σε πλάγιο από την παρέμβαση της Πόγιαριτς. Χαραλάμπους και Ντανίλος Πόγιαριτς, δύο διεθνείς. Επιμένει ο Άρης στην κατοχή με τον Σαρφό, δεν πέρασε, επιμένει και πάλι ο Σαρφό. Αμήνεται ο Απόλλωνας, επιμένουν οι του Άρη, δυνατές μονομαχίες, Ροντρίγκες, πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Παζέ πάνω στον Κάρι Ροντρίγκες. Στο 42, φίλες και φίλοι του Supersport 104, στο ντέρπι της πόλης, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, Άρης 1, Απόλλωνας 1, προηγήθηκε ο Άρης στο 12 με πλασέ του Μάτισικ, απάντησε στο 40 ο Κάρι Ροντρίγκες για λογαριασμό του Απόλλωνα. Δίνουμε όμως μικρόφωνο στον Γιώργο Λεωνίδου, γιατί ο Σουνόπο πλησιάζει στο τέλος της αναμέτρησης εκεί στην ΑΕΚ Αρένα. Γιώργο, λόγος σε σένα και επανερχόμαστε.
3: Στο 85-3-0 η ΑΕΚ βγαίνει άμυνα του Μιραμόν στον Μαρκίνιος, δίνουν τα χέρια δυο τους, ένα όμορφο στιγμιότυπο, πλάγιο για τον Αποέλ. Ρέπα στο 28, αυτόν γκολ του Σταφυλίδη στο 38 και Τσακών στο 80. Το έχω δει ότι σκόραρε και βαλιά κοντά στον Αποέλ, ακριβώς το στοιχείο που είχα μεταφέρει για ένα παλαιότερο γκολ κόντρα στον Απόελο Τσαπών. Είναι σημαντικό για τον ίδιο ότι επέστρεψε στην δράση με γκολ και ο πανηγυρισμός του θα αποτυπωθεί και μέσα από το φακό που θα το δει ο κόσμος, έχει την δική του σημασία. Φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ, το έκανε ο Μαρκίνιος στον Πάνκοφ και ετοιμάζει αλλαγή ο Νίκος Παπαδόπουλος στο 86. Ο Αγγελόπουλος είναι που θα μπει και θα βγει ο Ντέκενεκ. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα, δεν μου φαίνεται να χωλένει ο Ντέκενεκ για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος. Ελπίζω να έχει την υγεία του παίκτης. Και ο Ντέκενεκ αφήνει τη θέση του στον Αγγελόπουλο. Έκανε το λάθος στο 80 ο Ντέκενεκ και έκανε και κάποια άλλα λάθη μέσα στο παιχνίδι με κάποιες μεταβιβάσεις. Δεν ήταν σε καλή μέρα ο Ντέκενεκ. Και το ατομικό του λάθος το πλήρωσε από ελ στο 80, σε ένα σημείο που ομολογώ ότι προσπαθούσε να βάλει και άλλη πίεση και να μειώσει το σκόρ και το δοκάρι προηγουμένως με τον Γεωργίου στο 59. Ιβάνοβιτς, Μπραμπτή στον Μπάγιτς, παίρνει ξανά ο Μπραμπτή, αμήνα από τον Σταφυλίδη, ο Μπάγιτς. Πάνε να παίξει κάθετα με Μπραμπτή, δεν βγαίνει η πάσα, κερδίζουν οι του Αποέλ, Σάστρε, χάνει από τον Πέτρο Ιωάννου, αλλά κερδίζει ο Αποέλ με τον Λάιφι, Μαρκίνιος, πέναντι στον Μιραμόν, κλείνεται ο Βραζιλιάνος, τον κλείνει ο Μιραμόν, θα το αποσπάσει και την μπάλα και πανηγυρίζει ο κύριος Σεγιές αυτή την άμυνα, πολύ εκδηλωτικός ο κύριος Σεγιές, τώρα μας συστήνεται και ο ίδιος, Πάνκοφ, στην μεσαία γραμμή. Πάνε να βρει τον Σαμπορί και κάνει ένα πολύ εύκολο λάθος. Πάει πλάγια η μπάλα και κερδίζει ο Μαϊόλι εντός περιοχής. Κάνει το σουτ, την μπάλα πάει έξω. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Αποέλ στο 87 του αγώνα. Πρόσεχτος εδώ ο Πάνκοφ. Το δικό του λάθος δεν το τιμωρεί ο Αποέλ. Η ΑΕΚ έπραξε το ακριβώς ανάποδο τιμωρώντας το λάθος του Ντέκενεκ στο 80. Και δεν είναι αποτελεσματικός ο Αποέλ. Δεν είναι προσεκτικός στην τελευταία πάσα στο σουτ που επιχειρείται. Και γι' αυτό για την ώρα είναι στο 0, είχε και δοκάρι, θυμίζω, στο 59 και μια μεγάλη απόκριση ο Παρασκευάς στο 30, δε στο Σταφυλίδη. Μπάγιτς κατέβασε για τον Τσακόν, Μπράμπτη στον Λέδες, προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα η ΑΕΚ, Λέδες στον Πάνκοφ και από εκεί στον Μιλίσεβιτ, την μπάλα φτάνει στον Πέτρο Ιωάννου. 3-0 η ΑΕΚ. Ξεκινήσει με το δεξί την πρεμιέρα. Φάουλ που κάνει ο Μπράμπτη στον Σταφυλίδη και κατοχή είναι για τον Αποέλ. Έγινε, είπαμε, η αλλαγή του Ντέκενεκ στο 85. Τώρα μπροστά ο Αποέλ. Μπάλα στον Τάλσιο. Λαΐφης. Ο Λαΐφης είναι κάτοχος της μπάλας. Μαρκίνιος δίνει στον Τάλσιο και από εκεί μπάλα στον Μαϊόλι. Σάστρε στον Αβραμίδη, κάνει την σέντρα, δεν μπορεί να κάνει την προβολή ο Γεωργίου, αν προλάβα να δω καλά. Ήταν μια έξυπνη μεταβίβαση, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Στο 88 ο Γεωργίου κάνει την προβολή, μπάλα πέρασε έξω. Το Παρασκευά θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 89-3-0 η ΑΕΚ. Τα πάντα έχουν κρυθεί στην αρένα με σημείο κλειδί τον γκολ του Τσακών στο 80 που έγινε οριστικά την πλάστικα υπέρ των γηπεδούχων. Η πλάστικα οποία διαμορφώθηκε ως εξής, 28 έπασε ένα 0 αυτόν κόλλο στα φιλίδια στο 38.
2: Οριζόντιο δοκάρι σε σέντρα σου του εσκρίτσε για λογαριασμό του Απόλλωνα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων που πέφτουν.
3: Ένα γκολ εδώ για τον Αποέλ με τον Αβραμίδη, φοβερό σουτ με το αριστερό, η μπάλα δεν ξέρω αν κόντραρε κάπου, ο μικρός με περίσσιο ποδοσφαιρικό θράσος έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παρασκευά στο 89, μειώνει σε 3-1 ο Αποέλ. Με τον Αβραμίδη, πραγματικά πανέμορφο γκολ, είτε κόντρα ρε είτε όχι, σημασία έχει το ποδοσφαιρικό θράσος που έδειξε το Αβραμίδη, ζήτησε την μπάλα, την πήρε και με τη μία έκανε το σούτ εκτός περιοχής, κόντρα ρε μπάλα, νομίζω κόντρα ρε πολύ, θα θέλω τη βοήθεια σου εδώ, για να καταλήξει στα δίχτυα του Παρασκευά. 3-1 μειώνει ο Αποέλ. Και πλέον έχουμε αυτό το δεδομένο στο παιχνίδι.
2: Ευκαιρία για τον Απόλλωνα, μεγάλη ευκαιρία. Λίγο έλειψε να έχουμε αυτόν γκολ από πλευράς Άρη, αλλά σωτήρια η παρέμβαση. Η μπάλα θα πήγαινε στον εφορμούντα εκεί Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά ο Ζάντρο, σαν από μηχανής θεός, έκοψε. Τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο. Συγγνώμη Γιώργο, που θα διέκοψα κάπως, άφησα αλλά μικρόφωνο και πάλι σε σένα.
3: Συμβαίνουν αυτά όταν τα παιχνίδια έχουν μια άγρια ομορφιά και πολλές ευκαιρίες. Εδώ είμαστε στο 89 προς 90.
2: Θα διακόψω και πάλι, ναι, ναι. Τέλος ημιχρόνου στο στάδιο Αλφαμέγα. Βρίσκει τον Άρη και τον Απόλλωνα να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το ισόπαλο μεταξύ τους 1-1. Προηγήθηκε ο Άρης στο 12 με γκολ του Μάτιση, καπάντησε στο 40 με γκολ του Ροντρίγκες ο Απόλλωνας. Γιώργο.
3: Ανάσες λοιπόν για τον Παύλο Πελεγκάρη, ακούσατε το σκορ στην Λεμεσό, 1-1 Άρης Απόλλων για την πρώτη αγωνιστική. Εδώ η ΑΕ κερδίζει με 3-1 τον Αποέλ, 4 λεπτών των καθυστερήσεων, ο Μαϊόλι εφορμά προς την περιοχή, Μαρκίνιος, δεν συνεννούνται δύο Βραζιλιάνοι, κερδίζει ο Λέδες, ο Ιμπάλα στον Πάγιτς, περνά τον Αγγελόπουλο πολύ ωραία ο Βόσνιος και ανοίγει για τον Ιβάνοβιτς. Μπροστά η ΑΕΚ, πάει δεξιά ο Ιβάνοβιτς να κερδίσει λίγα μέτρα, βρίσκει τον Πάγιτς. Αν αλλάξει παιχνίδι δεν τα καταφέρνει, μπαλά φτάνει στον Μπράμπτη, 4 λεπτά των καθυστερήσεων είμαστε δει στο πρώτο λεπτό, Μιραμόν στον Λέδες, πάει να πιέσει ο Αβραμίδης, τρέχει πραγματικά σε όλο το γήπεδο ο Ιωάννης Αβραμίδης, ποιος παλεύει και αυτός για την θέση του, όπως όλοι οι παίχτες. Ιβάνοβιτς είναι offside, ο Αβραμίδης στα 20 του χρόνια γεννηθείς 31 του 2006, μέσος αγωνίζεται σαν οχτάρι, σαν δεκάρι, 1.80 ύψος διεθνής με την K21 της Κύπρου. Έπαιξε στον Ορφέα παλαιότερα, που LK19 πήγε στην ΠΑΕΚ και επέστρεψε, ήταν δανεικός στην ΠΑΕΚ. Πήρε έτσι χρόνο συμμετοχής. Τώρα από δεξιά ο Σάστρε κάνει το γύρισμα, διώχνει ο Σαμπορίτ. Μπροστά ο Αποέλ με πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Γεωργίου κρατά την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Μαρκίνιος εντός περιοχής διώχνει ο Σαμπορίτ. Ο Ιβάνοβιτς προλαβαίνει τον Λαΐφη και τώρα ο Μπάγιτς. Θέλει να περάσει τον Τάλσιο. Κάνει φάουλ ο άσος του Αποέλ και θα δει την κίτρινη κάρτα. Αν είναι η δεύτερη και αποβάλλεται. Δεύτερη κίτρινη για τον Τάλσιο. Σταμάτησε τον Μπάγιτς, πηγαίνει πλάγια ο Μπάγιτς πίσω από την μεσαία γραμμή, κρίθηκε φράγμα στην πορεία του Μπάγιτς και παρενευλήθη ο Ντάλσιος στην πορεία του. Ο Λαΐφης είναι εκεί με τον Αθανασίου και τα λέει, αν και διαμαρτύρονται και άλλοι παίχτες. Νομίζω πολύ βία, διόρθωσε αν κάνω λάθος, διαιτητικά υπάρχει πλέον παρέμβαση βία, άρσελα θα σμένει δεύτερη κίτρινη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι δηλαδή κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί, δεν είναι σαν πέρσι για παράδειγμα που δεν υπήρχε γυρισμός. Επιβεβαιώνεται από τον Δημήτρη Σολομού η απόφαση.
0: Ναι, πεντακάθαρο.
3: Απλά λέω ότι ελέγχθηκε στο 90-2. Ο Ντάλσιο αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα.
0: Μα ούτε ο ίδιος σε διαμαρτυρήθηκε. Ναι.
3: Εντάξει, περίμενε την έκβαση της εξέτασης, την ετοιμιγωρία. Φράγμα στο Μπάγιτς, την ώρα που οι φίλοι της ΑΕΚ φώναζαν να αλλάξει παιχνίδι αριστερά, έφυγε ο Τσακών και ο Πέτρος Ιωάννου, αν είδα καλά. Ο ίδιος κράτησε την μπάλα, ο Μπάγιτς πέρασε από τον Τάλσιο, έγινε το φάουλ και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη. Ο Τάλσιο πλέον υπάρχει και επιλογή στο θέμα ποινής, τότε θα εκτίσει την ποινή του με δεύτερη κίτρινη κάρτα όταν αποβληθεί ένας παίκτης. Άρα αποφασίσει ο κύριος Παπαδόπουλος. επί αυτού. Ιβάνοβιτς χάνει την κατοχή. Φάουλ του Ιβάνοβιτς για κάρτα, ναι, τράβηγμα πάνω στον Πεδρόσο. Πολλές κάρτες, αλλά είναι δικαιολογημένες οι περισσότερες, αν όχι όλες. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς όλες τις φάσεις. Γίνονται φάουλ τακτικής σε πολλές περιπτώσεις. Φάουλ και κίτρινη πίσω από την μεσαία γραμμή το φάουλ. Με τον Λαΐφη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων προς τέταρτο, μένουν μερικά δευτερόλεπτα. Ο Λαΐφης ανοίγει για τον Αγγελόπουλο, λαθασμένη πάσα, κλέβει ο Τσακόν, τον κλείνει ο Μαϊόλη, κερδίζει όμως την μπάλα ο Βενεζουελάνος, πίσω στον Πέτρο Ιωάννου και τέλος το παιχνίδι. Μεγάλη νικήτρια αυτού του σπουδαίου ντέρμπι είναι η ΑΕΚ με 3-1. Ο Ρέπας στο 28 από ασίστ του Πιλέα, στο 38 ο Σταφυλίδης μετά από εκτέλεση φάουλ του Ρέπας έπιασε την κεφαλιά ο Μιλίσεβιτς και μπήγε στην πορεία της μπάλας ο Σταφυλίδης για το 2-0 της ΑΕΚ. Στο 59 είχε δοκάρει ο Γεωργίου, στο 80 ο Τσακών το 3-0 και στο 89 ο Βραμίδης μείωσε σε 3-1 για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Στο 90-3, για να ακριβολογώ, αποβλήθηκε ο Ντάλσιο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Την πρώτη την είδε στο 75 για φάουλ στον Λέδες, αν δεν απατώμε. Για ξεκινάμε το δεξί, ο Αποέλ με το αριστερό, δίνουν τα χέρια παίχτες του ομάδος σε ένα πολεμορφό στιγμιότυπο. Οι φίλοι του Αποέλ δεν τοούνται και φωνάζουν τα συστήματα τους στο πέταλο, περιμένοντας τους παίχτες να πάνε εκεί κοντά, να τους ανταποδώσουν το χειροκρότημα. Οι παίχτες, ο Σταφυλίδης είχε ένα θερμό αγκαλισμό εκεί με τον Πιλέα.
0: Τελικές 4 η ΑΕΚ 11 το Αποέλ.
3: Πες μου ξανά τις τελικές, πολύ βιέν.
0: 4 η ΑΕΚ 11 το Αποέλ. Στο στόχο 3 η ΑΕΚ 5 το Αποέλ.
3: Οι τελικές της ΑΕΚ δεν άκουσα πως εσύ είναι.
0: 4 η ΑΕΚ 11 το Αποέλ.
3: Είναι αυτό που λέει, πολύ βιέν, στη μεγάλη εικόνα αυτό είναι αλήθεια. Ο Αποέλ δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες. Έτσι. Τουλάχιστον κατά τη δική μου ταπεινά άποψη.
0: Και αποκρούσεις 4 η ΑΕΚ 1 το Αποέλ.
3: Άρα αντιλαμβάνεται κανείς και από τα στατιστικά ότι
0: 43-57
3: αυτό που είδα συμφωνεί με τα στατιστικά. Είναι, οι αριθμοί λένε την αλήθεια πολλές φορές και εδώ θεωρώ την λένε. Ο κύριος Σεγιάς καταχειροκροτεί, δεν τεμπούτο με το δεξί. Πριν από 3-4 μέρες ανέλαβε 3 προπονήσεις είχε και οδήγησε την ΑΕΚ στην Νίκο. Ο κύριος Παπαδόπουλος ξεκινήσει με το αριστερό τη δική του προσπάθεια στον Αποέλ. Φυσικά ο δρόμος του πράσινος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η ΑΕΚ είναι η μεγάλη νικήτρια. Είχε ευκαιρίες ο Αποέλ, δεν ήταν αποτελεσματικός. Μία ο Παρασκευάς στο Σταφυλίδη στο 32, μία το δοκάρι από πλευράς από Ελ με τον Γεωργίου στο 59 και κάποιες άλλες ευκαιρίες όπου βρήκε από Ελ αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός, έφεραν τον Αποέλ να σκοράρει αργά στο 89 όταν το παιχνίδι ήταν ήδη στο 3-0 για την ΑΕΚ. Θα γίνουν αναλύσεις και μετά από τον Ανδρέα Μποιατζή, αν υπήρχαν επίμαχες φάσεις από τον Γιαννάκη Κυπριανίδη και από εμάς μέσα στις εκπομπές από εβδομάδας. Δεν είναι ώρα τώρα για λεπτομερή ανάλυση. ΑΕΚ 3 από Ελ 1 για την πρώτη αγωνιστική. Ακούσατε το παιχνίδι ζωντανά από τον Super Sport 104 και από τον Γιώργο Λεωνίδου. Από μένα ευχές για καλό βράδυ και καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, τα λέμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, αυτά έγιναν στην αρένα. Η ΑΕΚ κέρδισε 3-1 το ΑΠΟΕΛ, πέτυχε την πρώτη της νίκη. Στο 27 ο Ρέβας, στο 38 το αυτογκόλ του Σταφυλίδη και στο 80 ο Τσακών υπέγραψαν τα γκόλ της ΑΕΚ. Στο 89 ο νεαρός ο Αβραμίδης μείωσε και διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Ημίχρονο στο Αλφα Μεγάρης Απόλλων 1-1, στο 12 ο Μάτισικ, στο 39 ο Ροντρίγκες. Να πούμε στην Premier League στο 70 Tottenham Newcastle 0-1. Στην Γερμανία στο 65 Dortmund Hamburgo 2-0. Στην Ελλάδα στο 70 Βόλος Ηρακλής 0-1. Ο Ηρακλής συνεχίζει με 10 λόγω αποβολής. Ημίχρονο στην Ισπανία Sociedad Espanyol 1-1. Στην Ιταλία στο 65 Monza Udinese 2-3. Σασουόλο Τωρίνο 1-1. Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2. Πάμε σε διαφημίσεις μέχρι να έχουμε δηλώσεις από την αρένα.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
7: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Τσάκο.
8: También darle gracias a todo el equipo y a todas las personas que me apoyaron en este proceso.
9: Η αλήθεια ότι οι προηγούμενοι μήνες, με συγχωρείτε, δεν ήταν εύκολοι για μένα. Χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός μέχρι να μπορέσω να επανέλθω και να μπορέσω να αγωνιστώ. Για τον γκολ ευχαριστώ όλη την ομάδα, όλα τα άτομα της ομάδας που με βοήθησαν να επιστρέψω και να το συνδυάσω, να συνδυάσω την επιστροφή μου σε επίσημο παιχνίδι με γκολ. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα.
10: Η πρεμιέρα πάντα είναι ένα δύσκολο κρύβι παγίδες, πόσο μάλλον όταν έχεις απέναντι σου το ΑΠΟΕΛ. Ξεκίνησε η ομάδα σας με το δεξί. Τι ήταν αυτό που έκρινε το σήμερα παιχνίδι?
9: Partido muy difícil contra ΑΠΟΕΛ, primer partido del campeonato. ¿Cómo podemos ganar este partido?
8: Sí, bueno, la verdad fueron meses de mucho cambio, cambio de coach. Y bueno, ahora creo que nos adaptamos bien a la idea. Sabíamos que era un partido difícil, pero el equipo tuvo disposición y pudimos ayudar a entender rápido el mensaje del coach. Y bueno, gracias a Dios se nos dieron los tres puntos que era lo que queríamos.
9: Σίγουρα ήταν δύσκολο, μην ξεχνάμε ότι κάναμε αλλαγές, κάναμε αλλαγή προπονητή. Το θετικό για μας είναι ότι καταφέραμε να μεταφέρουμε, να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας σήμερα, να πάρουμε το μήνυμα από τον προπονητή και είναι το πιο σημαντικό από όλα το γεγονός ότι καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
10: Και δεν με αναφορά το 10, ίσως είναι ο πιο βαρύς αριθμός στο ποδόσφαιρο. Τι τον οδήγησε να κάνει αυτή την αλλαγή και αν νιώθει ακόμα περισσότερη και μεγαλύτερη ευθύνη?
9: Cambiaste tu número, número 10. Sí. ¿Cómo quieres cambiar el número? Y sí que tienes más responsabilidad ahora con número 10.
8: No, para mí es igual, para mí sigue siendo solo un número. Y bueno, antes la tenía Waldo, que ahora se fue del equipo y bueno, un jugador que admiro y respeto mucho. Y bueno, la verdad que no tengo nada de responsabilidad porque es un número y bueno, al final el equipo me ha respaldado y todos mis compañeros.
9: Όχι, δεν σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει περισσότερη ευθύνη, είναι ένα νούμερο. Ο προκάτοχός μου είναι ένας παίκτης που σέβουμε πάρα πολύ, που φορούσε, εννοεί τον Βάλτο, που φορούσε το νούμερο 10 στην ομάδα, και από εκεί και πέρα είναι ένα νούμερο. Το πιο σημαντικό είναι να μπορώ να προσφέρω στην ομάδα και να βοηθώ τους συμπαίκτες μου για να παίρνουν αποτελέσματα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σαν Κυράκο και τον Ρονάλτο και το εύχομαι να είναι πάντα υγιής. Πάνω.
11: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία. Ακούσαμε και ένα από τους πρωταγωνιστές, τον Τσακόν. Επιστροφή με γκολ για τον ποδοσφαιριστή από την...
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Τσακόν, ο οποίος μίλησε και για την επιστροφή του στα γήπεδα που συνοδεύτηκε με γκολ και για το νούμερο 10, που την απόφαση του να αλλάξει τον αριθμό της φάλας του και να πάρει το 10. Και είναι αλήθεια ότι είναι πολύ βαρύ το νούμερο 10 γενικότερα σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, στην Premier League στο 75 τότε να Newcastle γίνεται 0-2. Στην Γερμανία στο 75 Dortmund Αμβούργο 2-0. Στην Ελλάδα στο 75 Βόλος Ηρακλής 0-1. Στην Ισπανία ημίχρονο Sociedad Espanyol 1-1. Στην Ιταλία στο 70 Monza Udinese 2-3. Σασουόλο Τωρίνο 1-1. Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-1. Τρία, ενώ να πούμε ότι το δεύτερο γκολ της Dortmund το πέτυχε ο Κωνσταντέλιας. Καρέτσας ασίστ, Κωνσταντέλιας γκολ. Το πρώτο ασίστ του Καρέτσα, το δεύτερο γκολ ο Κωνσταντέλιας. Και όπως μιλούσαμε προηγουμένως και μοντάζω τον Μιχαλίδη, είναι όλη αυτή η πίεση με τους Ελλαδίδες που κάνουν εξαιρετική καριέρα στην Ευρώπη. Η πίεση πάει πάνω στον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος καλείται να δημιουργήσει μια εθνική ομάδα που όλοι οι Έλληνες ονειρεύονται και το θέλουν χρόνια. Ενώ να πούμε ότι και στην Αγγλία ο Τσολάκης τρελαίνει κόσμο, δεύτερο clean sheet, δεύτερη νίκη για την Χαλ και έτσι όπως λέμε εδώ στην Κύπρο έπιαν τα άντερα του και σήμερα. Απίστευτος. Πρώτος στο φάνταση. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Παύλος εμπάνω στη γραμμή. Έλα Παύλο.
12: Εδώ είμαι, σε ακούω με προσοχή, αλλά φάγαμε τον Κωνσταντέλια γιατί χτύπησε στο γόνατο και ανησυχούσε η Γερμανία από ό,τι διαβάζω.
0: Μα χτύπησε, είναι ένα λαϊ.
12: Νομίζω ναι. Κάπου τώρα διάβαζα στο ημίχρονο ότι τον ματιάσαμε, γράφει χαρακτηριστικά ελλαδικό site. Ενώ πέτυχε τον γκολ, όπως είπες και εσύ σωστά, Πολύβη, έχει χτυπήσει και υπάρχει ανησυχία στην Τόρκο για τον τραυματισμό του και έγινε αλλαγή.
0: Έτσι λέει, τον ματιάσαμε, λαλή, λέει τραυματισμός για Κωνσταντέλια και αναγκαστική
12: αλλαγή
0: στο 51ο λεπτό, έχοντας ξεκινήσει ως βασικός με τον Καρέτσα και έχοντας χρηστεί σκόρες στην
12: γωνιά. Το φάγαμε το παιδί. Πες ο ένας, πες ο άλλος.
0: Ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο του αριστερού ποδιού.
12: Μακάρι να μην είναι τίποτα σοβαρό.
0: Αναμένονται εξετάσεις. Εντάξει, πάντως από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία, αν είναι η ώρα της αλλαγής, δεν φεύγει υποβασταζόμενος.
12: Μακάρι να επαναλαμβάνω, γιατί είναι φοβερός παίκτης. Ένας από τους πολλούς που θα πρέπει να διαχειριστεί, όπως είπες και εσύ σωστά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας. Πολύβια. Λοιπόν, επιστροφή στο στάδιο Αλφαμέγα. Τώρα μπαίνει για το δεύτερο μήχρονο η ομάδα του Απόλλων. Αναμένουμε και την είσοδο του Άρη, τώρα με μπροστάρι τον Γιακό και τους υπόλοιπους. 1-1 θυμίζω, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Καλό παιχνίδι, πήγε πιο δυνατά ο Άρης. Ευτύχησε στο 12 να προηγηθεί στο σκορ με το πλασέ του Μάτισικ. Είχε τις ευκαιρίες του ο Άρης, είχε και ο Απόλλωνας τις δικές του, που κατάφερε στο 40 με τον Γκάρι Ροντρίγκες να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και βεβαίως να προμηνύεται με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η εξέλιξη του δευτέρου ημιχρόνου. Αν θα βγάλει το ντέρπι, το λεμεσανό ντέρπι της πρεμιέρας νικητή ή αν θα μείνουμε στον συμβιβασμό της ισοπαλίας. Στη σέντρα θα είναι η ομάδα του Απόλλωνα. Θυμίζω ότι έκανε και αναγκαστική αλλαγή ο Ερνάλο Σάβα. Είδε τον Μόρκαν Μπράουν να φεύγει στο 25 με πρόβλημα τραυματισμού. Μπήκε ο Γκάρι Ροντρίγκες που έτυχε να είναι και ο ο σκόρερ στη συνέχεια. Στη σέντρα λοιπόν ο Απόλλωνας. Να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Super Sport. Ο Κούν εκτός περιοχής του απομακρύνει με τα πόδια. Ο Ασουσάο αφήνει στον Αϊβού, Κονόμης για τον Σπόγιαριτς. Ο Άρης συνεχίζει με την ίδια εντεκάδα, δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ο κύριος Ράτσκοβ. Ο Γκοζάλης από τα αριστερά θέλει να περάσει, το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα. Από την παρέμβαση του Γκάουσταντ απέναντι. Πλάγιο που έχει εκτελέσει ο αρχηγός του Απόλλωνα, ο Μαλικίδης. Εκτελεί προς το μέρος του Κονομή. Κονομής. Ξανά για τον Μαλικίδη που συγκλίνει, άνοιξε λίγο το κοντρόλ. Ο Οσμπολτ δεν διάβασε σωστά την πρόθεση του Οσμπολτ. Ο Εσκρίτσε δεν έκανε κίνηση, μπάλα κατέληξε out στην κατοχή τερμοφύλακα Ζάντροπ, ο οποίος έκανε μια-δυο πολύ ωραίες επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο, όπως και ο Φίλιπ Κούν. Οι δύο τερμοφύλακες έβγαλαν, όπως λέμε, το ψωμί τους στο πρώτο ημίχρονο με τις επεμβάσεις τους. Μαλικίδης δεν προλάβει την μπάλα. Είναι πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά που εκτελείται γρήγορα. Πρώτη προσπάθεια στην επανάληψη για τον Άρη. Χαραλάμπους, Χαραλάμπους αριστερά για τον Βέρτον. Πατάει περιοχή, θέλει να βρει το σούτ το αριστερό δυνατό, άστοχο όμως. Δεν έχει τύχει αυτή η τελική προσπάθεια που επιχείρησε ο Άρης στο 47 με το αριστερό άστοχο σούτ που επιχείρησε ο Βέρτον. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με φοβερή ταχύτητα, φοβερή αντίληψη των φάσεων. Δημιουργεί και προβλήματα στην άμυνα του Απόλλωνα μαζί με τον Εφαγγέ. Παίρνει την κεφαλιά εκεί, προσπάθησε κατοχή για τον Άρη. Με τον Βέρτον στη μεσαία γραμμή, απέφυγε με ωραία τρίπλα τον Γκασπάρ. Βέρτον με πολύ ταχύτητα, αφήνει στον Χαραλάμπους. Τον έκοψε εκεί ο Ασουσάο και βγάζει για τον Άγγελο Ανδρέου. Ανδρέου θέλει στήριγμα. Ανδρέου στην μπροστά του τον Σαρφό, αφήνει στον Σπόγιαριτς. Σπόγιαριτς δεξιά στον ξεμαρκάρι στο Εστρίτσε. Στρίτσε και πάλι για τον Σπόγιαριτς. Το τάκλιν αποτελεσματικό εκεί. Πολύ καλή άμυνα από πλευρά Σάρη. Ήταν το τάκλιν από τον Παζέ που στη συνέχεια μπάλα πάει στον Ζάντρο. Στον χώρο άμυνας τους τώρα οι παίχτες του Άρη. Κορέι από τα αριστερά για τον Βέρτον, αλλάζουν μπάλα οι δυο τους. Σαρφό πήγε να βρει τον Χαραλάμπους, παρέμβαση Γκασπάρ. Μπάλα εδώ μπροστά μας, πλάγιο είναι για τον Άρη, κάνει και κάποια αγγελάκια ο coach του Άρη, ο κ. Ράτσκοφ. Κορέι στο πλάγιο, εκτέλεσε προς το μέρος του. Ήταν ο Μπάτελη. Τώρα προσπάθησε ο Κορέα, η κόντρα που βάζει ο Ανδρέου. Νέο πλάγιο πάντα εδώ μπροστά μας από τα αριστερά για τον Άρη. Κορέα εκ νέου στην εκτέλεσή του. Προς το μέρος του Ζαρφό. Κορέα έχασε το κοντρόλ. Αυτή τη φορά το πλάγιο από τα δεξιά όπως θέλει να ανέβει στον χώρο επίθεσης του Απόλλωνας. Στο 49 φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Ζωντανή μετάδοση του Λεμεσάντου τέρπι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Εδώ στο στάδιο Αλφα Μέγα Άρης 1, Απόλλωνας 1. Εκτελεί το πλάγιο για τον Απόλλωνα. Εσκρίτσε θέλει να περάσει. Εσκρίτσε εκεί. Έκοψαν οι παίχτες του Άρη με υποδειγματική άμυνα από τον Γιούρι Μπάτελη. Και αυτός πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Κρατάνε εντός παιδιάς την μπάλα οι παίχτες του Άρη. Κορέα με διαγώνια παγιά βαθιά θέλει να βρει την παίχτη του. Ο Μαλικίδης με το κεφάλι έδιωξε εκεί που μαζεύει ο Ιανκό για τους τυπικά γηπεδούχους. Πιέζει ο Ροντρίγκες. Πήρε ο Μάτης σκόρερ. Δεν μπόρεσε ο Σαρφό. Έκοψαν οι παίχτες του Απόλλωνα με τον Σπόγιαριτς. Σπόγιαριτς σπρόξιμο από πίσω από τον Παζέχ και κίτρινη στον παίχτη του Άρη. Για το φάουλ σπρόξιμο πάνω στον Τανίλο Σπόγιαριτς. 1-1 στις κάρτες. Ο Εσκρίτσε λίγο πριν το φινάλι του πρώτου μηχρόνου αντίκρισε κίτρινη για τον λογαριασμό του Απόλλωνα και τώρα ο Παζέ για λογαριασμό του Άρη. Στο 50 κίτρινίζεται ο άσος του Άρη. Τέλεσαν οι του Απόλλωνα να εκτελεστεί εκ νέου, ζητάει ο Ανδρέας Τεχράνη. Το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Ρινάλο Σάμπα θα φέρει το σύνολο των παιχνών των δύο ομάδων στο ημικύκλιο, αν προτιμάτε, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ζάντρο, που δίνει οδηγίες στους συμπαίχτες του όσον αφορά τις τοποθετήσεις τους. Ο Ασουσάου πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ για λογαριασμό του Απόλλωνα. Δεν ξέρω, πολύ μακριά για να επιχειρήσει απευθείας. Έχει δυνατά πόδια, αλλά πάει για σέντρα νομίζω, ναι. Σέντρα στην περιοχή. Δεν μπορεί ο Αϊβού. Η μπάλα είναι out. Προωθήθηκε εδώ ο κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα σε αυτό το φάουλ. Λάθος από πλευρά Σάρη. Η μπάλα περνάει απέναντι πλάγια για τον Απόλλωνα. Μαλεκίδης στο πλάγιο. Κοντά του είναι Σφόγιαριτς. Περνάει απέναντι πλάγια για τον Απόλλωνα. Μαλεκίδης στο πλάγιο. Κοντά του είναι Σφόγιαριτς.

Βέρτον. Από τα αριστερά ο Άρης με προϋποθέσεις. Περνά τη μεσαία γραμμή. Ο Βέρτον έχει αριστερά του τον Χαραλάμπους. Του πετάει την μπάλα. Χαραλάμπους. Την μπροστά του τον Ασουσάου. Χαραλάμπους. Μαγιά του Χαραλάμπους για τον Βαζέ. Δυνατό σουτ με χρωτιές διωχνεί. Ο Κουν. Καλή φάση για τον Άρη. Στο αριστερό σουτ που επιχείρησε στο 52. Ο Βαζέ με γροθιές διώχνει ο Κουν. Επιμένει ο Άρης στην κατοχή. Επιμένει για να δούμε. Προσπάθεια του δεν θα τελεσφορήσει. Οι κόντρες ευνούν το παιχνίδι του Άρη. Ο Βαζέ κάνει τον Κάουσταντ σουτ. Επέμβαση εκ νέου του Κουν. Ο Γερμανός πορτιέρο κρατάει τον Απόλλωνα με δύο σωτήρες εμβάσεις, ενώ στη συνέχεια υπάρχει φάουλ που γίνεται υπέρ του Απόλλωνα. Να λοιπόν, δύο διαδοχικά σουτ, Βαζέ και Γκάουσταν, τα έχω δει σωστά, και στα δύο λέει όχι ο Κουν. Πολύ καλές στιγμές για τον Άρη, τελικές προσπάθειες, αλλά ο Κουν έχει απαντήσεις. Το 1-1 διατηρείται ανάμεσα στον Άρη και στον Απόλλωνα. Κουν τώρα εκτέλεσε αυτό το φάουλ προς το μέρος του Μαλικίδη. Μπαγιά για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Ανακόπηκε ο Ροντρίγκες. Την μπάλα πάει πάνω στα πόδια του Κονομή. Πιέζει ο Παζέ. Κονομής πάει να βγάλει μια παγιά. Υπάρχει πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα αριστερά. Δυνατές μονομαχίες είναι γεγονός. Δέρπι άλλωστε. Θέλουν και οι δύο ομάδες να μπουν νικηφόρα στο νέο πρωτάθλημα. Έχουν πετύχει μέχρι στιγμής από έναν γκολ. Ασουσάου τώρα. Πάσα του δεν περνά. Σκόγιαρης προς τον Εσκρίτσε. Στον κεντρικό διάδρομο αυτός. Αφήνει στον Κονομή. Σκόγιαρης. Κρατάει παλά. Εσκρίτσε. Υπάρχει τράβηγμα εκεί. Από τον Κάουσταν. Υπάρχει φάουλ για τον Απόλλωνα. Με το χέρι κράτησε τον αντίπαλό του Γκάουσταν. Σπόγιαριτς στο φάουλ για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Με πάσα η εκτέλεσή του για τον Ασουσάου. Ανδρέου πιέζεται, αφήνει πιο πίσω στην μισή γραμμή για τον Αϊβού. Πάει να βάλει πίεση στον αντίπαλό του Εφανκή, αναγκάζοντας τον να γυρίσει πίσω στον Κουν. Ποιος με τα πόδια θα βρει και πάλι τον αυστριακό κεντρικό αμυντικό. Πρώην άσο της Στουμκράτς. Προθυμένη παλιά του Αϊβού. Στόχο τον Εσκρίτσε με το κεφάλι εκεί, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ζάντρο ο Μπάτελι. Ζάντρο μάζεψε και άφησε στον Μάθησικ. Ζάντρο και πάλι με τα πόδια στον Μπάτελι, πίσω στον Ζάντρο, πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Απόλλωνα. Ζάντρο με τα πόδια, Κορέα εκεί, υπάρχει φάουλ πάνω στον Κορέα. Εδώ μπροστά μας. Κορέα εκτέλεσε η κόντρα πάνω στον Ανδρέου. Κέρδισε και ο Βέρτον. Τα κλείνει εκεί καθαρά πάνω στην μπάλα ο Σπόγιαριτς. Κερδίζει τη μονομαχία. Πάει να βγάλει δυνατή όμως η παγιά του Σπόγιαριτς. Καταλήγει στα χέρια του Ζάντρο, ο οποίος γρήγορα τροφοδοτεί τον Γιανγκό. Γιανγκό περνάει τη μεσαία γραμμή για λογαριασμό του Άρη. Δεξιά περιμένει και παίρνει μπάλα ο Γκάουσταντ. Εκεί μπροστά του τον Μαλικίδη. Πάσα για τον Παζέ. Παζέ πατάει περιοχή. Ανακόπηκε προσωρινά. Μαζεύει και ο Ροντρίγκες, θέλει να περάσει ο Ροντρίγκες στο πλάγιο για τον Απόλλωνα. Από την παρέμβαση του Γιανγκό. Στο αριστερό άκρο της άμυνας των Κιανολέφκων αυτό το πλάγιο. Όλα αυτά στο 55 προς 56. Πάντα συντονισμένοι φίλες και φίλοι του Super Sports, των Super Sports 104. Με μεσανό ντέρπι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα, Άρης 1, Απόλλωνας 1. Ο Σαρφό κατέβασε την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Ζάντρο. Αφήνει στον Μάτισικ και πάλι στον Ζάντρο. Πιέζουν οι παίχτες του Απόλλωνα ψηλά. Μπάλα πάει στον Μπάτελι. Μπάτελι. Πάσα για τον Χαραλάμπους. Κορέα, Χαραλάμπους. Μαρκάρισμα από τον Ασουσάου. Έκλεψε ο παίχτης του Απόλλωνα. Πάει να βγάλει και μπαγιά τώρα για τον Όσμπολ. Τον Μπάτελι πανταχού παρών. Γυρίζει ψύχρεμα πίσω στον Ζάντρο, ο οποίος απομακρύνει στη μέσα γραμμή ο πορτιέρο του Άρη. Κατεβάζει ο Ασουσάου, κλέβει ο Χαραλάμπους, ξανακλέβει ο Ασουσάου. Ήταν παίκτης του Άρη εκτεθειμένος, όμως έτσι σταματάει. Έχει γρήγορο ρυθμό το ντέρπι, πάνω κάτω η μπάλα. Κονομής αφήνει στον Ροντρίγκες, τον κεντρικό διάδρομο. Πάσα για τον Όσβολ, περιμένει ο Ανδρέου, του πετάει την μπάλα. Ανδρέου θα πατήσει περιοχή, Ανδρέου ψάχνει τον διάδρομο, το σουτ φαλσαριστό αριστερό έξω η μπάλα. Καλή τελική προσπάθεια από τον Άγγελο Ανδρέου. Άσοχη όμως η προσπάθειά του στο 56. Το 1-1 παραμένει.

0: Την έφερε στο αριστερό του πόδι ο Ανδρέου, σούταρε μεν, έβαλε και φάλσα, μπάλα όμως πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, καμία ανησυχία για τον Ζάντρο. Κορέε τώρα στην εκτέλεση πλαγίου, εδώ μπροστά μας αριστερό άκρος άμυνας του Άρη. Κορέα, περιμένει. Τώρα εκτελεί το πλάγιο. Παίρνει ο Ανδρέου. Ωραία προσπάθεια του Ανδρέου, απέφυγε η πάσα στο κενό χώρο για τον Όσβολτ. Για να δούμε το σούτ έξω. Θα μπορούσε, δεν είδε όμως τον ότι έκανε κίνηση φόρο ο Ροντρίκες. Αν του γύριζε την μπάλα, με το αν όμως δεν γίνεται δουλειά. Πήρε πάνω του την φάση ο Σλοβαίνος επιθετικός. Έκανε το σούτ η μπάλα έξω από το δεξί καδοδοκάρι της εστίας του Ζάντρος στο 57. Δύο σούτ λοιπόν ο Απόλλωνας σε ένα λεπτό, Ανδρέου και Όσβολτ δεν βρίσκουν στόχο. Εκεί και παραμένει το μέχρι στιγμής Άρης 1, Απόλλωνας 1. Παγιά που πάει να βγει για τον Εφαγγέ που τον προλαμβαίνει ο Κονομής, παραχωρεί το πλάγιο Ιρνάρη. Από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ράτσκο. Εκτελείται γρήγορο το πλάγιο για τον Σαρφό. Στον κεντρικό διάδρομο αυτός. Περνάει στον ξεμαρκάρι στον Κορέα. Αφήνει στον Μπέρτον. Εκεί μπροστά του ο Γκασπάρ. Γκασπάρ τρέχει πιο γρήγορα, ο Μπέρτον βγάλει την παγιά. Το σουτ πάνω στα σώμα, στο σώμα του Σπόγερης. Επιμένει ο Άρης στην κατοχή. Κορέα. Η σέντρα στην περιοχή δυνατή. Περνάει απέναντι. Ο Γκάουσταν παντεύει. Γκάουσταν βγάζει έξω για τον Γιακό. Σέντρα του Γιακό. Η κεφαλιά προσπάθησε. Διώχνει ο Κασπάρ μακριά. Σε ένα χώρο στη μεσαία γραμμή που κόβει με το κεφάλι και παραχωρεί το πλάι από όλο ο Μάτισικ. Δεν είχε άλλη επιλογή. Και το καθαμητικό του Άρη, πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα αριστερά, θα το εκτελέσει ο Μαλεκίδης. Μαλεκίδης στο πλάγιο, προς το μέρος του Όσβολτ. Πολύ καλή παρουσία του Σλοβαίνου μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, μπορεί να μην σκόραρε, αλλά κάνει πολλή δουλειά. Διαγώνια μπαγιά του Κονομή, διάβασε τη φάση ο Κορέα, έκοψε. Βέρτον και πάλι Κορέα, αλλάξαν ωραία την μπάλα οι παίχτες του Άρη εδώ. Κορέα πάει να βγάλει, να ξαναβγάλει τον Βέρτον και τον ξαναβγάζει από τα αριστερά. Στην μπροστά του τον Αϊβού Βέρτον. Κάνει την σέντρα. Ο Μαλεκίδης δεν έδιωξε όπως θα ήθελε. Ο Σπόγκερης με το κεφάλι. Ο Ανδρέου με το κεφάλι. Πάει να γίνει το λάθος εκεί. Αϊβού διώχνει σε πλάγιο. Εδώ έκαναν λάθος οι παίχτες του Απόλλωνα. Νεαρός ο Ανδρέου δεν υπολόγισε σωστά. Πλάγιο εκτέλεσε ο Χαραλάμπους για τον Άρη. Προς το μέρος του Κορέα. Σε άμυνα τώρα ο Απόλλωνας. Κορέα για τον Σαρφό. Αφήνει στο Γιακό, περιμένει δεξιά ο Γκάουσταν, παίρνει μπάλα ο Γκάουσταν. Την μπροστά του τον Μαλικίδη. Κάνει κίνηση overlap ο Γιακό. Γκάουσταν συνέκλεινε, υπάρχει τράβηγμα της φανέλας και κίτρινη στο Μαλικίδη. Σωστή εδώ η κίτρινη. Από τη στιγμή που τρώει την, να τον πούμε, τραπεί έκφραση την τρίπλα από τον Γκάουσταν, ο Μαλικίδης δεν έχει άλλη επιλογή. Είναι και γρήγορος παίκτης ο Γκάουσταν, τον τραβάει από τη φανέλα. Δεύτερη κίτρινη σε παίκτη του Απόλλωνα μετά τον Σκρίτσε, ο Μαλικίδης. Και φάουλ, ναι μεν πλάγια δεξιά, μέσα δεξιά, αλλά είναι μια φάση που μπορεί να επιφέρει προβλήματα στην άμυνα του Απόλλωνα. Το κέρδισε ο φάουλ ο Γκάουσταν, είναι ο Παζέ πίσω από την παλά και ο Χάμπος ο Χαραλάμπους, για αυτό το φάουλ που κέρδισαν οι τυπικά γηπεδούκοι. Τείχος από Ασουνσάο και Όσβολτ, αν έχω δει σωστά, από πλευράς Απόλλωνα. Συστάσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης και στους δυο, τον Ανδρέα Τεχράνη. Είναι, επαναλαμβάνω, ο Χάμπος Κυριάκου και ο Παζέπης από την παλά. Για να δούμε. Στο 61, Άρης 1, Απόλλωνας 1. Χάμπος Κυριάκου εκτελεί, Χαραλάμπους, με συγχωρείτε, εκτέλεσε. Επιμένει ο Άρης στην κατοχή από τα αριστερά με τον Βέρτον. Βέρτον έχει μπροστά του τον σέντρα του Βέρτον πάνω στο σώμα του Σπόγιαριτς. Πρόλαβε ο Κουν πριν η μπάλα περάσει κόρνερ. Ο Κουν σήμερα κάνει μεγάλο παιχνίδι, παρεμποδίζει ο Εφαγγέ, παρεμποδίζει ο Εφαγγέ τον Κουν. Υπάρχει φάουλ, γιατί παρεμπόδισε ο επιθετικός του Άρη τον τερματοφύλακα του Απολλώνα στη συνέχεια. Το εκτέλεσε ο ίδιος ο Γερμανός με πάσα για τον Αϊβού. Αφήνει αυτός τον Ασουσάου. Ασουσάου άνοιξε πολύ την μπάλα, έβαλε την κόντρα εκεί ο Παζέ, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Κουν, ο οποίος με τα χέρια αφήνει γρήγορα στον Αϊβού. Αϊβού, τον χώρο αμυνάς του. Πάσα πολύ δυνατή για τον Γκασπάρ, πάρα πολύ δυνατή, δεν καταλαβαίνω ότι εγώ. ούτε ο Γκασπάρ πως του έκανε με τόση δύναμη την πάσα ο συμπαίχτης του. Αλλαγή για τον Άρη, αριθμό 21, ο Χαγιάτα, ακόμα ένα μεταγραφικό απόκτημα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, φεύγει από το παιχνίδι ο Γκάουσταντ στο 62, η πρώτη κίνηση του κύριου Ράτσκο. Ο Χαγιάτα, αριθμό 21, στην θέση του Γκάουσταντ. Κορέα στο πλάγιο για τον Χαγιάτα, πρώτη διαδοχή με την μπάλα, θέλει να περάσει. Αφήνει στον Βέρθον, πιέζεται αυτός. Πάει να βγάλει παγιά απέναντι και θα καταφέρει για τον Παζέ, τρυπογυρίζει. Κίνηση για τον Χαράμπο, τον Χαραλάμπους. Δεν διώχνει άμυνα εδώ. Η πάσα προσπαθεί, πονάζουν για απέναντι από την εξέδρα του Άρη. Θα εξεταστεί φαντάζομαι η φάση τώρα. Εδώ υπάρχει τώρα φάουλ με το χέρι του Γιάνκο στο πρόσωπο του παίχτη του Απόλλων, έχω δει ποιος είναι. Φωνάζουν ακόμα από πλευρά Σάρη για την προηγούμενη φάση. Υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Γιάνκο. Για να δούμε. Α, ήταν πάνω στον Σκρίτσε το δεξί του χέρι. Εδώ φαίνεται ότι γίνεται παράβαση. Ναι, υπάρχει παράβαση εδώ. Υπάρχει παράβαση.
1: Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο, χτύπημα από πίσω.
0: Ναι, υπάρχει παράβαση. Υπάρχει παράβαση, Πολίτη. Είναι το φάουλ που κάνει ο Κασπάρ, αν έχω δει σωστά. Πάνω στον αντίπαλό του. Στο VAR είναι ο Ροβέρτος Κώστα. Α, να δούμε. Κανονικά πρέπει να το καλέσει. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Για να δούμε. Ναι, πάει στο VR, ναι. Έγινε παράβαση από τον Κασπάρ.
1: Πάντως να σου πω κάτι, και ο Τεχράν ήταν κοντά στη φάση.
0: Ήταν κοντά, ναι.
1: Έσκυψαν και είδαν τη φάση.
0: Σωστή επισήμανση σου, Πολύβιε. Είχε δηλαδή το οπτικό, δεν ξέρω, επειδή είναι πολλά πόδια, δεν ξέρω. Αλλά εδώ θα το δει, ότι ναι, παίρνει τα πόδια εδώ.
1: Καθαρόλα το παίρνει παράβαση.
0: Είναι πέναλ. Ήταν παράβαση, κανονικά είναι και κίτρινη στον Κασπάρα, με ρωτάς τώρα. Λέω εγώ, όπως και να έχουν τα πράγματα, μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να πάρει εκ νέου προβάδισμα στο σκορ. Είμαστε στο 65, πέναλτι για τον Άρη. Έκανε την παράβαση ο Κασπάρ εντός μεγάλης περιοχής, φαίνεται από ό,τι αντιπάλου του. Και έχει την ευκαιρία ο Άρης από την άσπρη βούλα. Αναλαμβάνει να πάρει εκ νέου προβάδισμα στο σκορ. Ναι, κανονικά πρέπει να ακυρώσει και την κίτρινη στο Γιάνκο, Πολύβιε.
1: Ναι, αφού ήταν μετά τη φάση.
0: Από τη στιγμή που ναι, γιατί δεν υπάρχει...
1: Ήταν συνέχεια της φάσης.
0: Ναι, οπότε... Αυτό λένε και από τον Πάνκο του Άρη. Και πρέπει να το μεταφέρει ο τέταρτος λογικά στον κύριο Τεχράνη. Ο τέταρτος θυμίζω είναι ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Δεν το έχει φράξει ακόμα, δεν έχω διακύρωση, γιατί είναι εκεί στη μικρή περιοχή του Κούντα, λέει, με τον πορτιέρο του Απόλλωνα ο κύριος Τεχράνη. Είναι ο Εφαγκέ, ο παίκτης που αναλαμβάνει την εκτέλεση πέναλτι για τον Άρη, με αντίπαλο τον Φίλιπ Κούν. Ο Εφαγκέ λοιπόν στο 66 πλέον, με αυτά και με αυτά, έχει τη μεγάλη ευκαιρία να βάλει και πάλι τον Άρη σε θέση οδηγού. Εφαγκέ εκτελεί, γκολ. Γκολ για τον Άρη, στη δεξιά γωνία, παρά το γεγονός ότι έπεσε σωστά ο Κούν. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον κόσμο του Άρη που βρίσκεται εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του, εκεί πάει και ο Ζάντρο και πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Το Άρης 2 από ένα σένα. Με το έξω βήμα απέναντι του Εφανκέ. Δύο ένα λοιπόν. Ο Άρης και πάλι μπροστά στο σκορ. Άρης. Εδώ μπροστά μας στην δυτική κεντρική εξέδρα του Σταδίου Αλφαμέγα. Νέα δεδομένα στο Λεμεσανδό Ντέρπι. Το έστω βήμα απέναντι του Εφανκέ, επαναλαμβάνω, ο Άρης παίρνει και πάλι προβάδισμα στο σκορ. Άρης 2, Απόλλωνας 1. Προμηνύεται ακόμα. Η εξέλιξη του αγώνα με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Κονομής για τον Μαλικίδη. Πίεση πάνω στον Μαλικίδη έκοψε και έδιωξε ο Μάτισικ. Ο Εφανκέ πήρε, κόπηκε. Κατοχή για τον Απόλλωνα με τον Ανδρέου. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ανδρέου από τον Σαρφό. Στον κεντρικό διάδρομο. Με πάσα ο Σπόγιαρης αφήνει και εκτελεί προς το μέρος του Ασουσάου. Γασπάρ. Ασουσάου. Πιέζει ο Χαραλάμπους. Αφήνει στον Αϊβού. Και πάλι Ασουσάου. Ασουσάου με Χαραλάμπους. Μονομαχούν οι δυο τους. Σπόγιαρης. Για τον Άιβου, περιμένει ο Κονομής, παίρνει μπάλα ο Κύπριος Άσος, περνάει τη μεσαία γραμμή. Μαλικίδης για τον Ροντρίκες, Μαλικίδης και πάλι Ροντρίκες για τον Κονομή. Αμήνεται ο Αριστόρα, κατοχή για τον Απόλλωνα, Σπόγιαριτς, η σέντρα, το γύρισμα του Κασπά, το σούτ, το γκολ, 2-2, με το αριστερό στην κίνηση Άγγελος Ανδρέου. Τι μάτς βλέπουμε μέσα σε 2 λεπτά. Το 2-1 προβάδισμα του Άρη γίνεται 2-2 με σκόρερ τον Άγγελο Ανδρέου. Ξανά στα ίσα το Λεμεσανό ντέρπι. Στο 69. Άρης 2, Απόλλωνας 2 με σκόρερ τον Άγγελο Ανδρέου. Ο Άρης ναι μεν προηγήθηκε 2 φορές, αλλά και ο Απόλλωνας δεν λέει να πετάξει λεπτή πετσέτα. Είπαμε ότι ας φέρουμε μεγάλο ντέρπι ευθύς εξ αρχής. 4 γκολ μέχρι στιγμής. Ελέγχεται η φάση όπως όλες οι φάσεις άλλωστε. Διαμαρτύρεται ο Ρινάλο Σάδα προς τον τέταρτο. Δεν ξέρω τον λόγο. Έχω την εντύπωση ότι διαμαρτύρεται ότι... Δεν ξέρω. Κάποιες παρατηρήσεις έγιναν συστάσεις προς τον πάγκο του. Όπως είναι αυτά τα πράγματα. Άρης 2 από όλες μας 2. Μας μένουν 20 λεπτά χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις. Μεγάλο ντέρπι, μεγάλο παιχνίδι. Ο Όσβολ δεν περνάει εκεί την αντίσταση του Μπάτελη. Ο Βέρτον τώρα θέλει να περάσει με αντίπαλο τον Αϊβού. Βέρτον από τα αριστερά την περιοχή. Το τάκλι του Αϊβού περίπου. Φοβερός ο Βέρτον εδώ. Σας είπα ότι είναι σπουδαίος παίχτης. Ανδρέου σκόρερ του δεύτερου τεμάτος για τον Απόλλωνα. Αφήνει στον Σπόγιαριτς. Πιέζεται αυτός. Για τον Ανδρέου και πάλι, ανάμεσα σε δύο υπάρχει φάουλ του Κορέα και κίτρινη στον Κορέα. Δυνατό παιχνίδι, 4 κίτρινες κάρτες, 2 για κάθε ομάδα, εσκρίτησε Μαλικίδης, Παζέ και Κορέα. 4 γκολ, 2 για κάθε ομάδα, τι άλλο να θέλουμε από ένα Λεμεσανό ντέρπι. Φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Ασουσάω με πάσα το φάουλ για τον Αϊβού. Αφήνει στον Κονομή. Μαλικίδης, Εσκρίτσε, που έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο από λογαριασμό του Απόλλωνα. Εσκρίτσε, κουβαλάει την μπάλα, αφήνει στον Μαλικίδη, θέλει να περάσει, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ από τον Γιαγκό. Ακυρώθηκε εκείνη η κίτρινη κάρτα. Δεν έχουμε, δεν έχουμε καταλάβει, όπως ενάχουν τα πράγματα. Όλα αυτά στο 71. Φάουλ από τα αριστερά. Πίσω από την μπάλα για να τρεχτελέσει αλλογραγιασμό του Απόλλωνα ο Γκάρι Ροντρίγκες. Πολύς κόσμος τώρα εντός μεγάλης περιοχής του Ζάντρο. Έχουν πάρει τα πάνω τους οι 1550 φίλοι του Απόλλωνα. Είχαν δει την ομάδα τους να είναι 2 φορές πίσω στο σκορ. Η Σάρη συνεισμόνος έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ροντρίγκες εκτελείψε ολοκρεμαστά. Ζάντρο εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πανύψηλος πορτιέρο. Μπλοκάρει στα ζάλι μπάλα και με τα αριστερό. Με δύναμη τη στέλνει κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πάει απέναντι στον Φίλιπ Κουν, ο οποίος με τα πόδια βγάζει για τον Ροντρίγκες.
1: Πάντως, Παύλο μου, στο application της Ομοσπονδίας δεν υπάρχει κίτρινη του Γιάνκο.
0: Άρα την ακύρωσε.
1: Πρέπει να την ακύρωσε.
0: Ναι, λογικά ναι, λογικά ναι. Γιατί στην προηγούμενη φάση το σχολίασα, γιατί ήταν ο Γιάνκο που κάνει το φάουλ πάνω στον Μαλικίδη. Γι' αυτό είπα αν ακυρώθηκε ή όχι. Άγγελος Ανδρέου αποφεύγει με ωραίο τρόπο. Πάει στον Κασπάρ, το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα. Πάνω στα πόδια του κεντρικού αμυντικού του Άρη. Εκεί του Μπάντελη. Πλάγιο από δεξιά είναι ο Απόλλωνα. Με τον Κασπάρ εκτελεί για τον Ανδρέου. Κόπηκε ο Ανδρέου. Εφαγγέ ο σκόρερ. Λάθος το μοναδικό του Βέρθον. Θα γίνουν και λάθη. Μπάλα του φύγε το κοντρόλ. Είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα. Εδώ μπροστά μας. Παίρνει ο Κασπάρ, εκτελεί γρήγορα προς το μέρος του Αϊβού. Μπήκαμε στο 73 της αναμέτρησής μας. Εδώ σωστά Δέλφα Μέγα, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104. Άρης 2, Απόλλωνας 2. Ροντρίγκες από τα αριστερά για τον Απόλλωνα. Συγκλίνει τώρα, ψάχνει στήριγμα. Αφήνει στο Σπόγιαριτς. Περιμένει ο Μαλκίδης, παίρνει μπάλα ο αρχηγός του Απόλλωνα. Πάει να του κλείσει ο διάδρομο Μπαζέ. Σπόγιαριτς, πατάει την μπάλα. Αφήνει στον Αϊβού. Πάει να πιέσει ο Φαγκέ τον Αϊβού. Άγγελος Ανδρέου. Αϊβού στριφογυρίζει. Ασουνσάου, Αϊβού. Πιέζουν ψηλά οι Εφαγκέ και οι Χαραλάμπους για τον Άρη. Αφήνει ο Κονομής για τον Σφόγιαριτς. Πάσα του Σφόγιαριτς για τον αρχηγό του Μαλικίδη. Αλλάζουν γρήγορα πάλι οι παίχτες του Απόλλωνα. Κονομής. Ασουνσάου, Κονομής. Παγιά του Κονομή για τον Μαλικίδη. Και μπροστά του τον Μπαζέ. Σπόγιαριτς. Σε φάση άμυνας ο Άρης. Κατοχή από όλου να οικονομείς. Η πάσα του δεν περνά. Κόπηκε. Παίρνουν κατοχή τώρα οι παίκτες του Άρη. Με τον Χαραλάμπους. Να αφήνει στον Σαρφό. Λάθος του Σαρφό. Πάει μπάλα στον Κονομή. Αφήνει στον Μαλικίδη. Μαλικίδης για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες. Μαλικίδης. Πήγε να ξαναβρει ο Ροντρίγκες, αλλά έβγαλαν άμυνα σωστά οι παίχτες του Άρη εδώ. Χαραλάμπους πάει να πιέσει ο Ασουσάο. Γιάνγκο. Πάσα για τον Σαρφό. Δυνατή παγιά προθυμένη του Σαρφό με στόχο τον Βέρτον. Που ξέρει ότι έχει τα χείλια ο Βέρτον. Πάει να περάσει ο Βέρτον τον Κασπάρ. Πετυχαίνει, πατάει περιοχή. Το σουτ πάνω στα πόδια του Αϊβού που βάλε στόπ. Και παίρνει ο Άγγελος Ανδρέου για τον Απόλλωνα. Αφήνει στον Σπόγιαριτς. Αϊβού. Με αργές κινήσεις τώρα οι παίχτες του Απόλλωνα. Στον χώρο αμυνάς τους. Ο Τρίκες αφήνει στον Σουσάο. Δεν μπόρεσε εκεί ο Εσκρίτσε. Κορέα για τον Βέρτον. Φάουλ του Γκασπάρ πάνω στον Βέρτον. Του κάνει τη ζωή δύσκολη του Γκασπάρ. Ο Βέρτον με αριθμό 99. Φάουλ τώρα από τον αντεπιξιόπιστο φύλακα του Απόλλωνα. Κορέα. Εκτελεί το φάουλ γρήγορα για τον Χαραλάμπους. Καλύπτει εκεί ο Αϊβού. Άου την μπάλα. Κάποια νεύρα εκεί. Δεν χρειάζεται. Πλευράς Αϊβού. Πίστεψε ότι πήγε να εκβιάσει κάτι. Ο Χαραλάμπους έδωσαν τα χέρια. Οι δυο τους λήξαν ο συναγερμός. Υπάρχουν και αυτά. Ντέρπι είναι. Η ατρελαλίνη στο κόκκινο όπως λέμε. Κασπάρ τώρα με τον Βέρτον άλλαξαν ρόλοι. Κόψε ο Βέρτον τον αντίπαλο του. Σαρφό στη μεσαία γραμμή. Κρατάει μπάλα. Στέκεται ορθίος ο παίκτης του Άρη. Αφήνει στον Παζέ. Ο Άρης στο προσχήδιο. Παζέ. Ψάχνει στήριγμα. Λάθος πάσα. Ανδρέου έκοψε με τον Ασουσάο. Οι κόντρες ευνούν τους παίκτες του Άρη. Κατοχή για τον Άρη. Βέρτον. Πανταχού παρών. Βέρτον εκεί. Για τον Παζέ, Βέρτο, το σούτι κόντρα, ο Κουν δύσκολα διώχνει σε κόρνερ γιατί τον δυσκόλεψε η κόντρα που έβαλε κάποιος συμπαίκτης του, στο σούτ του επιχείρησε ο Βέρτον, στο 76, καλή στιγμή για τον Άρη. Κόρνερ για την ελαφρά ταξιαρχία που ψάχνει ένα τρίτο γκολ για να πάρει εκ νέου προβάδισμα στο σκορ. Παραμένει το Άρης 2, Απόλλωνας 2, πάει αργά-αργά για να εκτελέσει το κόρνερ ο Κορέα από τα αριστερά και που θα φέρει... Όσοι ήθιστε το σκηνικό σε τέτοιες περιπτώσεις μπροστά από την εστία του Φίλιπ Κουν. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά 76 λεπτά στο παιχνίδι μας. Κορέα πίσω από την μπάλα. Για το κόρνερ. Κορέα. Τελεί με το αριστερό. Αλσαριστά. Η κεφάγια. Έξω. και πώς απογειώθηκε στο αριστερό του Παναθηναϊκού ο Κουν. Η μπάλα λίγο πάνω από την ροζιά του δοκάρι, αλλά έκανε την έπεσε ο Γερμανός Πορτιέρο, καλού κακού όπως λέμε. Το 2-2 παραμένει. Μαλικίδης έχει μπροστά τον Μπαζέ, πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Άρη τώρα. Κρατάνε κατοχή στην μπάλα. Μπαγιάρα που πάει να βγει, ο Ασουσάου με το κεφάλι. Εστρίτσε με τα χέρια τον κρατάει εκεί ο Χάγιατα για να σταματήσει τον εφηβιασμό και το πετυχαίνει ο παίκτης του Άρη. Επαγγελματικό φάουλ όπως λέμε από πλευράς του Χάγιατα. Οικονομής στο φάουλ για τον Απόλλωνα με πάσα στον αρχηγό του Μαλικίδη. Πίσω αυτό στον Κουν. Κουν με τα πόδια αφήνει στον Αϊβού. Αϊβού δυνατή προκειμένη παγιά μες στον Όσμπολτ. Πολύ πιο δυνατή μπάλα καταλήγει στον Ζάντρο που αφήνει στον Μάτισικ. Τον σκόρε του πρώτου δέρματος για τον Άρη. Σαρφό. Αργές κινήσεις ο Σαρφό, πατάει την μπάλα, έχει μπροστά του Ενσκρίτσε. Σαρφό πάει να βγάλει μπαγιά για τον Εφαγγέ. Ο Αϊβού με το κεφάλι έκοψε, παίρνει ο Χαραλάμπους κατοχή για τον Άρη. Ήρθε ο Μαλεκίδης, έκοψε τον αντίπαλό του. Συμπαίχτες και στην εθνική ομάδα. Μαλεκίδης και Χάμπος Χαραλάμπους. Πλάγει η μπάλα για τον Απόλλωνα. Στο αριστερό άκρο της άμυνας του εκτέλεσε γρήγορα ο Ροντρίγκες για τον Μαλεκίδη. Ροντρίγκες πιέζεται από τον Χαραλάμπους. Έξυπνα, ψύχρεμα, αφήνει στον Αϊβού. Αϊβού. Εκνευρισμένος ο Ερνάλο Στάδα γιατί δεν τον άκουσε ο παίχτης του Αϊβού για να ανέβει ψηλά. Γύρισε την μπάλα πίσω. Αϊβού και πάλι. Άγγελος Ανδρέου μονομαχή με τον Σαρφό. Κερδισμένος ο Σαρφό. Η μπακιά του όμως δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Πέφτει και στο χόρτο Σαρφό. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα απλά. Από την υπερπροσπάθεια που έκανε να βγάλει μια προτιμένη πάσα δεν του βγήκε όμως. Μαλεκίδης αφήνει στον Εστρίτσε. Αυτός για τον Αϊβού. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός. Απόλυτα λογικό γιατί είμαστε στο 79. Νέα δεύτερη αλλαγή ετοιμάζει με Καλούλου ο τεχνικός του Άρη. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Αϊβού από τον Χάγιατα. Εδώ μπροστά μας ο Αϊβού σηκώθηκε κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα. Οδηγίες του κύριου Ράτσκοφ στον Καλούλου. Θα περάσει σε λίγο, δεν ξέρω αν είναι τώρα σε αυτήν την διακοπή ή μετά. Δεν θα γίνει μάλλον τώρα γιατί συνεχίζει ο Λευκορός ως τεχνικός του Άρη να δίνει οδηγίες στον παίχτη του για το πώς θα κινηθεί όταν θα περάσει στο παιχνίδι. Με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο 80. Άρης 2, Απόλλωνας 2. Εδώ στο στάδιο Παμέγα. Δεκάλεπτο, εδώ κάνει χέρι. Δεν το είδε ο κύριος Τεχράνη. Εδώ δίνει φάουλ ο Άγγελος Ανδρέου. Τρίτη σε παίχτη του Απόλλωνα. Εσκρίτσε, Μαλεκίδης και τώρα ο Ανδρέου. Πέντε συνολικά κίτρινες κάρτες. Τρεις σε παίχτες του Απόλλωνα, δύο σε παίχτες του Άρη. Θα φύγει ο Χάμπος ο Χαραλάμπους για να περάσει ο Καλούλου στο 80. Φεύγει ο Χαραλάμπους στο 80. Καλούλου στην θέση του με τον αριθμό 24. Χειροκροτείται ο Χάμπος ο Χαραλάμπους από τον κόσμο του Άρη. Έκανε και αυτός πολλή δουλειά μεσοεπιθετικά. Βοήθησε και αυτός την ομάδα του. Κορέα. Έκοψε ο Ανδρέου, μονομαχή με τον Σαρφό, κερδισμένος ο Σαρφό. Υπάρχει φράγμα του Ασουνσάο πάνω στον τώρα. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Πολλά νεύρα εδώ. Κάτι είπε ο Ασουνσάο στον Σαρφό. Πετάχτηκε αυτός όπως ήταν κάτω στο χόρτο. Μπαίνουν οι ψυχρεμότεροι, δεν χρειάζονται τώρα όλα αυτά. Είπαμε είναι ντέρπι, τεντωμένα τα νεύρα, αλλά Σαρφό τώρα και Ασουνσάου θα πάρουν από μια κίτρινη για να βάλουν μυαλό όπως λέμε. Και πάρε μια έτσι και μια ο Σαρφό. Ασουνσάου και Σαρφό λοιπόν. Κίτρινίζονται για αυτή την κόκορομαχία, για αυτά τα χαλικά που αντάλλαξαν οι δυο τους. το προκάλεσε ο Ανθουσάου βέβαια, αντέτρασε όπως αντέτρασε ο Σαρφό. Κορέ εκτελεί το φάουλ για τον Γιακό. Από Καλούλου, με συγχωρείτε. Φίνει στον Παζέ. Και πάλι Καλούλου, δίνει φρέσκος από δεξιά. Καλούλου, κάνει το γύρισμα. Χάγια τα πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει. Ου, λίγο έλειψε, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν κενό το τέρμα, η αιστεία του Κουν. Ο Άγγελος Ανδρέου μάχεται με δύο παίχτες εκεί του Άρη. Δυνατές μονομαχίες, πέφτουν κορμιά. Πραγματικά πέφτουν κορμιά. Το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα. Στο δεξιά κρόης αμυνάς του. Πολύ δυνατές μονομαχίες. Πλάγιο για τον Απόλλωνα με τον Κασπάρ. Κάποιο πρόβλημα στο δεξί του πόδι ο Βέρτον, από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που ανησυχητικό. Ο Άρης κατοχή με τον Πάσε. Έκοψαν οι παίχτες του Απόλλωνα. Πάει να βγει μια παγιά, αλλά έκοψαν οι παίχτες του Άρη. Παναλαμβάνω, γίνονται πάρα πολλές μάχες. Μαλεκίδης τώρα πάει να βγάλει παγιά για τον Όσμπολτ. Για να δούμε. Όσμπολτ εντός περιοχής, θέλει να περάσει με δύο αμυντικούς. Τα βάζει με όλους ο Σλοβένος. Η πλάσα έξω. Με παλικαρίσιο τρόπο θα έλεγα ο Όσμπολτ. Τα βάλε εκεί με Μάτισικ, με τον Μπάντελη. Αλλά το πλασέ του το τελικό. Τελική του προσπάθεια. Στέλνει μπάλα έξω. Το 2-2 παραμένει ανάμεσα στον Άρη και στον Απόλλωνα. Είμαστε στο 83ο λεπτό. 7 λεπτά συν όποιες καθυστερήσεις. Ο Ζάντρο τώρα. Και αλλάξει και ο κανονισμός. Δεν μπορούν οι τερμοφύλακες να κάνουν όση καθυστέρηση θέλουν. Προς το καλό του θεάματος βέβαια. Α, ωραία κίνηση τώρα από πλευράς Παζέ. Από δεξιά πάσα για τον Εφανγκέ. Η σέντρα του Φανκέ πολύ δυνατή, πάει απέναντι και μαζεύει για τον Άριο Κορέα. Βέρτον, στρώνει στον Σαρφό, οι κόντρες έχουν τους παίχτες του Άρη. Σαρφό κρατάει, από δεξιά τώρα ο Άρης με προϋποθέσεις στο σουτ, μεγάλη επέμβαση του Κουν. Άλλη μια επέμβαση του Γερμανού πορτιέρου, η μπάλα είναι πλάγιο για τον Άρη. Στο 84, το σουτ που βγάζει ο Φίλιπ Κουν. Το σουτ που επιχείρησε ο Καλούλου. Μάλιστα. Στο 84. Του λέει όχι ο Κουν. Κρατάει το 2-2. Δημένει ο Άρης στην κατοχή. Προϋποθέσεις. Γιώχνει ο Κασπάρο προς το πώς. Μπέρτον πρόλαβε. Δυνατές οι μονομαχίες. Επαναλαμβάνω. Ο Χάγιατα. Μια από τις αλλαγές του κ. Ράτσκο. Φρέσκα πόδια, φρέσκα πνευμόνια. Βλέπω κίνηση στον πάγκο του Απόλλωνα. Να δούμε ποια αλλαγή ετοιμάζει ο Ερνάλο Σάβα. Γιατί βάζει κάποια πίεση ο Άρης τα τελευταία λεπτά, είναι γεγονός. Τους παίχτες που μπήκαν, έκλεψε ο Ροντρίγκες. Ανεβαίνει ο Μαλκίδης, Ροντρίγκες κρατάει έξυπνα την μπάλα. Για να ανέβουν κι άλλοι συμπαίχτες του. Ροντρίγκες, εκεί μπροστά το Σαρφό, Ροντρίγκες. Το σουτ. Πάω στα πόδια του Μάτισικ. Άγγελος Ανδρέου, κατοχή για τον Απόλλωνα. Ανδρέου, περιμένει. Αφήνει στον Κασπάρ. Ροντρίγκες, δεξιά για τον Κασπάρ, το γύρισμα, η πλάσα κόντρα κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή για τον Απόλλωνα. Στο πλασέ του Ασουσάο, η κόντρα και κόρνερ. Παίκτης του Άρη πεσμένος στο χόρτο, θα έχουμε νέα διακοπή, φαντάζομαι, είναι πάνω του εκεί ο Ανδρέας Τεχράνη. Φωνάζει ο Ράτσκοφ στον παίκτη του να σηκωθεί, είναι ο Μάτισικ, ναι, είναι ο Μάτισικ που σηκώθηκε. Κόρνερ λοιπόν για τον Απόλλωνα από τα δεξιά. Και ενώ συμπληρώσαμε και μπήκαμε ουσιαστικά στο 86. Άρης 2, Απόλλωνας 2. Η αγωνία στο κόκκινο. Εσκρίτησε πίσω από την μπάλα για το κόρνερ. Κάνει κίνηση ο Κασπάρ. Του πετάει την μπάλα. Με πάσα. Ξανά για τον Εσκρίτσε. Θέλει να περάσει. Η κόντρα εκεί. Ο Κορέα φοβερή αμήνα πάνω στον Εσκρίτσε. Βγάζει και πάσα για τον Βέρτον. Εκεί τον Αϊβού μπροστά του. Βέρτον, πολύ ωραίες κινήσεις του Βέρτον. Ταλαιπωρεί τους πάντες και τα πάντα. Βάζει και βγάζει και πάσα για τον Εφανκέ. Καλούλου τώρα. Καλούλου η σέντρα. Πάνω στο σώμα του Κονομία, αν έχω τη σωστά, και καταλήγει στον Κουν. Δύο, τρεις μαζεμένες τελευταίες αλλαγές για τον Ερνάλο Σάδα. Χτυπάει ρέστα. Θα βάλει τους δύο, τις τελευταίες δύο μεταγραφές του. τον Ούχπο, τον Νίκε Ούχπο και τον Ασορό, όπως επίσης και τον Ελλαδί, τον Παλογιάννη. Grand Grignol το παιχνίδι, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, Άρης 2, Απόλλωνας 2. Μπήκαμε στο 87, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Ο Ζάντρο με τα πόδια αφήνει στον Παντελή, έγινε το λάθος, προσωρινά όμως, γιατί ξαναπαίρνουν κατοχή παίχτες του Άρη, με τον Πασέ, από τον κεντρικό διάδρομο, αφήνει στον Βέρτον. Πασέ, αυτός ο Βέρτον πραγματικά είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής, μπορεί να μην είναι σχολάρι, αλλά είναι περίτεχνες οι ενέργειες του. Βέρτον κρατάει μπαλά, εκτός περιοχής, αφήνει για τον Καλούλου, χυρτή σέντρα, ο Αϊβού πετάει την μπάλα σε πλάγιο. Τώρα θα γίνουν οι τρεις αλλαγές που προανήκει, λέμε, από πλευράς Απόλλωνα. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, αυτός ο Βερτόρε Παυλό, ναι, είναι, αποκτήθηκε από τον Άρη με τη μορφή δανεισμού από την Λεϊσόες.
0: Πολύ διέ μου, πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει.
1: Είναι 22 ετών, Βραζιλιάνος, γεννημένος το 2003.
0: Έχει την στόφα της Λατινικής Αμερικής. Είναι πολύ ζογκλερ παίχτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ναι, δεν έχει σκοράρει, φεύγουν τώρα. Για να προλάβω τις αλλαγές, έφυγε ο Ανδρέου, έφυγε ο Όσβολτ. Ποιος είναι ο τρίτος της παρέας, δεν έχω δει. Από πλευράς Απόλλωνα, Ανδρέου, Όσβολτ. Έχασα τον τρίτο, για να τον πει και ο Παλογιάννης, άρα...
1: Σπολιάρτς.
0: Ο Σπόγιατς, δεν είναι ο Σπόγιατς. Λοιπόν, Βραζιλιάνος. Νομίζω τα λέει όλα η καταγωγή του συγκεκριμένου παίχτη.
1: Εμένα πάντως μου φαίνεται ψηλός από την τηλεόραση. Όντως είναι ψηλό παιδί.
0: Είναι ψηλό παιδί, ναι. Έχει διασκελισμό, έχει ταχύτητα, φοβερή τεχνική. Είναι Βραζιλιάνος, επαναλαμβάνουμε, όπως έχεις μας ενημερώσει. Οπότε,
1: έχει αγωνιστεί στην Εθνική Βραζιλίας κάτω των 18.
0: Κάτω των 18, μάλιστα. Και πάλι, φοβερή ενέργεια. Πάνω στον Ασόρο. Πάσα για τον Κορέα. Η σέντρα είναι καλή. Περνάει από όλους. Ευκαιρία για τον Άρη. Για να δούμε. Στο φοβερό από τον Κονομή που κάνει και αυτός καλό παιχνίδι. Αν δεν έβαζε εδώ έγκαιρα το πόδι του να σταματήσει τον Καλούλου, αν έχω δει σωστά, θα πυροβολούσε ο Καλούλου. Θα εκτελούσε. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η κατάληξη της εκτέλεσής του, αλλά βάζει φοβερό στόχο οικονομής και παραμένει το Άρης 2, Απόλλωνας 2, στο 89-90. Για να δούμε. Έχουμε πολλά ακόμα να δουν τα μάτια μας στο απόψινό ντέρπι, με την καλή έννοια το λέμε, για να μην παρεξηγηθούμε. Μαλεκίδης γυρίζει πίσω στον Κούν, υπό την πίεση Φαγγέ. Ξανά για τον Μαλεκίδη ο Κούν. Μέσα στους διακριθέντες ο πορτιέρο του Άρη, του Απόλλωνα, με τη συνολική την παρουσία. Σταμάτησε αρκετές φορές τους παίχτες του Άρη. Κονομής, Ροντρίκες, έχασε το κοντρόλ. Κονομής και πάλι ανάμεσα σε δύο, εδώ υπάρχει φάουλ. Όχι. Συνέχεια στο παιχνίδι. Εσκρίτησε. Και αυτός πολλή δουλειά. Πολύ ωραία Απόλλωνα. Μαλεκίδης. Πάσα για τον Αϊβού. Στο 90 πλέον της αναμέτρησης μας. Στην κόψη του ξηραφιού τον τέρπι. Σωρό από δεξιά. Ασωρό θέλει να περάσει. Για να δούμε. Κάνει τη σέντρα. Για να διώχνει με δεύτερη προσπάθεια ο Παντελής. Αν δεν τα κατάφερε θα έγινε το λάθος από τον Μαλεκίδη. Το διορθώνει ο αρχηγός του Απόλλωνα. Και με το δεξί του χέρι απολογείται. Αυτές είναι οι όμορφες εικόνες που μας προσφέρει το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Ένα σπουδαίο τέρπι. Αντάξιος ποιότητας των δύο ομάδων. Ο Απόλλωνας στο προσκήνιο. 4 λεπτά νομίζω σήκωνε κάτι παραπάνω. Ασουσάω. Για τον Γκασπάρ. Σέντρα του Γκασπάρ. Βγαίνει ο Ζάντρο, μπλοκάρει την μπάλα. Μπροστά από τον Ούχπο. Ήκε Ούχπο. Ήδη παίζουμε στο πρώτο από τα 4 λεπτά των χρόνων καθυστερήσεων. Εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Άρης 2, Απόλλωνας 2. Κορέα. Για τον Βέρτον, υπάρχει φάουλ του Γκασπάρ πάνω στον Βέρτον.
1: Βέρτον.
0: Βέρτον, ωραία. είναι μέχρι να τους μάθουμε, Βολίβιε. Ένα καράβι παίχτες έχουν έρθει. Λοιπόν, ο Άρης και πάλι μπροστά, Καλούλου, το γύρισμα, η ευκαιρία, αμυντική λειτουργία σωστή από πλευράς Απόλλωνα. Εσκρίτσε, αφήνει στον Κονομή, σε ρόλο παλαντέρο Κονομής, αφήνει αριστερά για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες περιμένει στήριγμα. Ροντρίγκες εκτός περιοχής, τυφογυρίζει, πάσα για τον Κονομή. Πάσα αυτός για τον Σκρίτσε, το γύρισμα, κόρνερ, κόρνερ. Ο Απόλλωνας κερδίζει κόρνερ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τέσσερα. Παραμένει το Άρης 2, Απόλλωνας 2. Παίχτης του Άρη, ο Μπαζέ, θέλει να έχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα ο Κούν έχει βγει πολύ μακριά από την εστία του, φωνάζει ότι θα πρέπει να μην εκτελεστεί γιατί έχει πρόβλημα ο Παζέ. Ο τέταρτος τι κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλει το κόρνερ, θέλει και το κόρνερ, έχει σταματήσει τώρα το μάτς για φάουλ που έγινε πάνω στο παίχτη του Άρη. Και θα γίνει και αλλαγή, με τον αριθμό 16 είναι ο Λέμπι.
1: Χαριτολογώντας, επειδή ρώτησες προηγουμένως τι κάνει ο τέταρτος, εγώ το λέω συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα, ο τέταρτος πλέον έχει... κάνει τίποτε ουσιαστικά.
0: Παίρνει το μισθό έτσι. Θα προσθέσω εγώ σε αυτό που λες. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή βγήκε ο Κουν Πολίδη μέχρι το κέντρο του κυβέρνου και φώναζε για τον παίχτη του Άρη τον Μπαζέ που είχε πρόβλημα. Και έγινε τώρα αλλαγή και πέρασε ο Λέμπι και ο τέταρτος δεν ενημερώνει το διαιτητή για αυτή την φάση εδώ. Ο Λέμπι κάνει φάουλ στην πρώτη βαφή πάλα πάνω στον Αϊπού, όπως για να έχουν τα πράγματα. Είμαστε ήδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τέσσερα.
1: Μόνο να κάνεις αλλαγές.
0: Θα πρέπει να το δουν αυτό και ο σύνδεσμος διαιτητών θα πρέπει να το δει, να πιστήσει η προσοχή στα μέλη του. Ο Κουν εκτελεί το φάουλ. Πήρε την κεφαλιά εκεί. Πάει να γίνει το λάθος. Ευκαιρία για Απόλλωνα, χάνεται. Διώχνει μακριά ο Κορέα. Μπερδεύτηκαν εκεί ο Ζάντρο με τους αμυντικούς του. Δεν το εκμεταλλεύτηκε εκεί ο Σκρίτσε που ήταν στην φάση. Πλάγια εμπάλα εκτελέστηκε γρήγορα από πλευράς Απόλλωνα. Κονομής τώρα δεν μπορεί να περάσει. Έκοψαν οι παίχτες του Άρη με τον Σαρφό. Εφαγγέ, σέντρα του Εφαγγέ. Χάθηκε η κατοχή για τον Άρη. Πάνω κάτω μπάλα, Κονομής. Όσες δυνάμεις έχουν απομείνει στους παίχτες και των δύο ομάδων. Μαλεκίδης για τον Αϊβού. Τρέχει ο... Έτρεξε εκεί ο Λέμπι. Ασωρό τώρα με τον Κορέα. Χάθηκε η κατοχή για τους παίχτες του Απόλλωνα. Σαρφό. Πιο πίσω η μπάλα για τον Μπάτελη. Πιέζουν οι παίχτες του Απόλλωνα. Διώχνει ο Μπάτελη σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Ασωρό εκτελεί προς το μέρος του Ροντρίγκες. Ροντρίγκες πάσα για τον Ασουσάο από δεξιά αυτός. Η σέντρα του Ασουσάο. Διώχνει ο Μάτισικ με το υφάλι. Δεν είναι ο Απόλλωνας με τον Ασωρό. Θέλει να περάσει. Ροντρίγκες δεν μπορεί να περάσει. Κέρδισαν οι παίχτες του. Τέλος της αγώνα. Συμβιβασμός λοιπόν στο ντέρπι της πρεμιέρας. Άρης και Απόλλωνας τα έδωσαν όλα. Παίρνουν από ένα βαθμό στο ισόπαλο μεταξύ τους και τελικό 2-2. Θυμίζω ο Μάτισικ στο 12 1-0 βάζει τον Άρη σε θέση οδηγού. Έρχεται η απάντηση στο 40 από πλευράς Απόλλωνα με το 1-1 που κάνει ο Ροντρίγκες. Στην επανάληψη ο Άρης και πάλι μέσα στο χτύπημα απέναντι του Εφαγγέ στο 66 βάζει εκ νέου τον Άρη σε θέση οδηγού 2-1 και το τελικό αποτέλεσμα το 2-2 το διαμορφώνει στο 69 ο Άγγελος Ανδρέου για τον Απόλλωνα. Πολύ ωραίο μάτς, δυνατό μάτς, συμβιβασμός λοιπόν εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα στην πρεμιέρα με το Λεμεσανό Ντέρμπι. Τελικό αποτέλεσμα φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Άρης 2, Απόλλωνας 2, από μένα τον Παύλο Πελεγκάρη, ευχές για ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο. Πολύ
1: καλό βράδυ, Παύλο Πελεγκάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν τα δύο σημερινά παιχνίδια. Άρης Απόλλωνας 2-2, νωρίτερα ΑΕΚ από ΕΛ 3-1. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί πλούσιος από ήχος. Λοιπόν, καταρχάς, μέχρι να έχουμε δηλώσεις από το ΑΜΕΓΑ. ανακοινώθηκαν από την UEFA το πρόγραμμα του Europa και του Conference League. Στο Europa, υπενθυμίζω, θα αγωνιστεί η Ομόνια στο Conference League Πάφος. Πάμε να δώσουμε το πρόγραμμα. Η Ομόνια 16 Σεπτεμβρίου υποδέχεται τη Θέλτα στις 7:45. 15 Οκτωβρίου ταξιδεύει η Σλοβενία να αντιμετωπίσει τη Τσέλιε επίσης 7:45. 22 Οκτωβρίου υποδέχεται την Μπενφίκα στις 10 το βράδυ. 5 Νοεμβρίου στην Ολλανδία αντιμετωπίζει την Ναϊμέκεν στις 7:45. 26 Νοεμβρίου στην Ιταλία την Γιουβέντους στις 10 το βράδυ. 10 Δεκεμβρίου υποδέχεται την Celtic στις 7:45. 21 Ιανουαρίου αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Rennes στις 10 το βράδυ. Και τελευταία αγωνιστική είναι 28 Ιανουαρίου, υποδέχεται την Μπεσίχτα στις 10 το βράδυ. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Ομόνιας στο Europa League. Στο Conference League τώρα η Πάφος, 6 αγωνιστικές εδώ. Πρώτη αγωνιστική 5η 15 Οκτωβρίου, Αταλάντα Πάφος στις 10 το βράδυ. Δεύτερη αγωνιστική 22 Οκτωβρίου, Πάφος Ρίγα στις 7:45. Τρίτη αγωνιστική 5η 5 Νοεμβρίου, Τβέντε Πάφος στις 10 το βράδυ. Τέταρτη αγωνιστική 26 Νοεμβρίου, Πάφος Μίτιλαν 7:45. Πέμπτη αγωνιστική 5η 1η Δεκεμβρίου, Μιάλπη Πάφος στις 10 το βράδυ. Και τελευταία αγωνιστική Πάφος Χαρτς επίσης στις 10 το βράδυ. Ξενύχτια πολλά ρε Τάσο. Λοιπόν, ναι, πάμε να ακούσουμε χορηγό και να επιστρέψουμε. Αν δεν έχουμε δηλώσεις από το ΑΜΕΓΑ, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε προηγουμένως ο κύριος Παπαδόπουλος, ο προμονητής του ΑΠΟΕΛ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Νομίζω μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι με αυτό το σκορ και με τον τρόπο που δεχτήκαμε τα γκολ, δεν έχω πάρα πολλά να πω. Θεωρώ ότι η ομάδα σε γενικές γραμμές και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε την πρωτοβουλία, προσπάθησε να μπει μέσα στο παιχνίδι, να βάλει ένα γκολ πιο γρήγορα για να μπει μέσα στο παιχνίδι. Μετά από αυτά τα δύο γκολ που δεχτήκαμε στο πρώτο, τα οποία είναι αποστατικές φάσεις και θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει, αλλά ήρθε ένα τρίτο γκολ, το οποίο και αυτό είναι ένα λάθος, το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Σίγουρα είμαστε στεναχωρεμένοι. Θέλαμε πολύ να ξεκινήσουμε με θετικά το πρωτάθλημα. Είδα θετικά πράγματα στην ομάδα, με την έννοια ότι προσπάθησε, είχε την πρωτοβουλία, είχε την κατοχή της μπάλας. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπα, έβγαλε φάσεις. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα πεδαριόλυδη λάθη που κάνουμε για να και δεχόμαστε γκολ. Κάτι το οποίο στο επίπεδο που είμαστε και με καλές ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, θα πρέπει να τα αποφεύγουμε.
4: Ερωτήσεις, κύριε.
3: Έχω
4: Κότσου, καλησπέρα. Είδαμε δεύτερο ημίχρονο, ειδικά βγάλατε αντίδραση. Νομίζω δεν απειληθήκατε ιδιαίτερα, ακόμα και ο Μπολτισσάκη προέλθε από δικό σας λάθος. Ήταν μόνο μία φάση, νομίζω, στην κόντρα επίθεση όλο το δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ. Αλλά δεν ήσασταν ουσιαστικοί. Ακόμα και ο γκολ που σημειώσατε ήρθε εκτός περιοχής με ένα πολύ όμορφο ζουτ. Τι λείπει στην τελική προσπάθεια και στο δημιουργικό κομμάτι? Γιατί αμυντικά ήταν αυτά τα τρία λάθη που έγιναν.
3: Στο δημιουργικό κομμάτι νομίζω ότι η ομάδα έφτανε καλά μέχρι και, όπως πολύ σωστά είπατε, και νομίζω ότι φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο ότι φτάσαμε πολλές φορές και από τα άκρα και βάλαμε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα έλεγα το καθαρό μυαλό, ένα καλό τελείωμα μέσα από την περιοχή. Αυτό μας έλειπε, το γκολ. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο μας έλειπε το γκολ. Αυτό που θέλαμε να έρθει πιο γρήγορα για να μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Το θετικό είναι ότι δημιουργήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο φάσεις. Το αρνητικό είναι ότι δεν τις κάναμε γκολ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Πάμε τώρα, ΑΜΕΓΑ, πάμε να ακούσουμε τον Ανδρέου, τον σκόρερ του ΑΠΟΕΛ.
5: Εντόνο ήταν ένα ντέρπι. Και οι δύο μαζί θέλαμε να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης. Στο τέλος μοιραστήκαμε την ισοπαλία. Εντάξει, ήταν μια τύχη στιγμή εκεί στο πέναλτι, αλλά αυτό είναι το ποδοσφαιρό. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και ισοφαρίσαμε το παιχνίδι.
6: Χωρίς η ομάδα υστέρησε από τις πραγματικές τις δυνατότητες?
5: Δεν πιστεύω ότι υστέρησε, γιατί όλα τα παιδιά μέσα έδωσαν το 100%. Σίγουρα λείπαν κάποιοι σημαντικοί παίχτες, αλλά ο καθένας μας έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Και αυτό πήραμε το βαθμό της φάλης.
6: Πώς βλέπεις την πρεμιέρα και πώς βλέπεις τη συνέχεια και πώς βλέπεις τον εαυτό σου στον Απόλλον?
5: Πιστεύω σε αυτήν την ομάδα. Είμαστε ένα πολύ καλό σύνολο και πιστεύω ότι κάτι θα καταφέρουμε αυτή τη χρονιά. Και εντάξει, βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι.
6: Πώς προσαρμόστηκες, πώς είσαι στην ομάδα?
5: Η ομάδα με καλωσόρισε με καλύτερο τρόπο. Με τις πρώτες μέρες εκκλιματίστηκα στην ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, Άγγελ. Κάθε επιτυχία στο μέλλον.
1: Αυτός είναι ο Άγγελος ο Ανδρέου, ένας εκ των σκόρερ του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, ο οποίος εξήλθε ισοπάλος 2-2, δεν θυμίζω, με τον Άρη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα δηλώσεις από Άρη.
7: I think for us and also for Apollo, they deserve a lot. So this is good for the future because after the pre-season, you make a lot of training to be there. And you will see with this young team, you can achieve some results. So it's good for the future.
8: Fair result? Fair. The result, do you think?
7: Okay, let's be honest. Let's say yes, because I think Apollo also push a lot. And okay, the first game, you have a lot of chance for win this kind of game, so you wait for the next game.
8: You know a lot of the team, you are many years here. What do you think this year's team can do?
7: It's a new project, so every year is like this, so now you must believe. And for me, it's amazing because now I'm older, so I'm happy because I have this opportunity to train with the young guys, and they deserve a lot when I say. So it's good. So they have a lot of games, so let's try.
8: Thank you, Ziv.
7: Thank you,
8: good luck.
7: Bye-bye.
6: Λοιπόν, χαρούμενος που είμαι εδώ, πλέον μεγαλύτερος και απολαμβάνω αυτό που κάνω και απολαμβάνω αυτό
1: λοιπόν,
6: το νέο
1: πρόγραμμα.
6: Λοιπόν,
1: ακούσαμε και τον Γιάνγκο, τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Λοιπόν, να πούμε στην Premier League τελικό Tottenham Newcastle 0-2, στην Γαλλία στο 20 Lorient Troyes 0-0, Lyon Havre 0-0, Brest Toulouse 1-1 και ο Seranger 0-1. Στην Γερμανία τελικό Dortmund Αβούργο 2-0, στην Ελλάδα τελικό Βόλος Ηρακλής 1-1, στο 35 Πανετολικός Καλαμάτα 1-0. Στην Ισπανία τελικό Sociedad Español 2-1. Στην Ιταλία τελικά Monza Udinese 2-3. Sassuolo Torino 2-1. Fiorentina Frosinone 0-3. Στο 20 Juventus Parma 0-0. Να πάμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Σέγες. Τι δήλωσε προηγουμένως?
9: Well, thank you very much. First of all, for the entire support here today from the
10: Thank you very much. First of all, I want to thank our fans for their support from the very beginning, from my first day here. It has been a difficult 4 days for everyone. Everything new for me, for the team, for the environment. So we want to give them the 3 points today, and we did it. About the game, we had a clear idea of how we wanted to start, how we wanted to play, and I think the most of the time in the first half we did it. And then in the second half we lost a little bit of control of the game. Our idea is to be much more stronger, and the team that we have in our mind should be more robust for 95 or 97 minutes. So we take the 3 points, we are happy, but we know if we want to be the team that everyone will be proud of, we have still a long way to go.
11: Πρώτα θέλω να ξεκινήσω αρχίζοντας με ένα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την, για τη διαρκή στήριξη από την πρώτη μου μέρα που είμαι στην ομάδα. Καταφέραμε σήμερα να κερδίσουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και για μένα είναι το πιο σημαντικό. Θέλαμε να πάρουμε το τρίποντο στον τεπούτο μου, γιατί δεν είναι εύκολο να μπαίνεις σε ένα καινούργιο περιβάλλον μέσα σε 3-4 ώρα να έχεις ένα παιχνίδι απαιτητικό όπως το σημερινό. Τώρα για το παιχνίδι, ήταν για μας ξεκάθαρο το πώς θα παρουσιαζόμαστε στο ξεκίνημα και το πώς θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το παιχνίδι μας. Το πρώτο ημίχρονο το καταφέραμε καλύτερα από ότι στην επανάληψη, όπου χάσαμε λίγο τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αλλά πιστεύω ότι με την παρουσία που δείξαμε σήμερα μπορούμε για ακόμη περισσότερα να είμαστε ακόμη πιο δυνατοί σε όλο το 90 λεπτό, για 90-95 λεπτά όταν απαιτείται κάτι τέτοιο. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε τους 3 βαθμούς, αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης για να μπορέσουμε στο τέλος της σεζόν να είμαστε όλοι περήφανοι.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Ρούμπεν Σέιες, τον προπονητή της ΑΕΚ. Ακούσαμε και προηγουμένως τη δήλωση ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Και πάμε τώρα τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Πογιατζή. Καλησπέρα, Ανδρέα.
12: Καλησπέρα, Βολίβη. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
12: Εύχομαι σε όλον τον κόσμο και καλύτερες μέρες στο ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 3-1, Άρης Απόλλωνας 2-2. Χθες Ύψωνας Ομόνια 29 Μαΐου 0-3, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα 3-3. Τουλάχιστον είδαμε πολλά γκολ σε αυτό τα πρώτα 4 παιχνίδια.
12: Με πρόλαβες. Αποθέωση, πολλά γκολ. Αυτά που θέλει ο κόσμος. Ξεκινώντας από το τελευταίο που μόλις τελείωσε τώρα, το Άρης Απόλλωνας, πρέπει να σου πω ότι παρακολούθησα μόλις ισοφάρισε ο Ανδρέου για τον Απόλλωνα και 2-3 λεπτά μετά. Δηλαδή έφυγα περίπου, έχασα το τελευταίο 15-20 λεπτά περίπου. Γιατί ήμουν από το απόγευμα που έβλεπα από
1: εδώ
12: και χθες τα παιχνίδια. Λοιπόν, ο Άρης μου άρεσε πιο πολύ. Υπάρχουν ελαφρυντικά για τον Απόλλωνα γιατί είχε σημαντικές απουσίες. Αλλά τον Άρη, ο Άρης για τους περισσότερους από εμάς ήταν μια άγνωστη ομάδα.
1: Ήταν έναν ερωτηματικό, εγώ είπα στην αρχή.
12: Συμφωνώ.
1: Με αυτούς τους πολλούς νεαρούς ποδοσφαιρίστες.
12: Είδα μια ομάδα να παίζει πολύ ωραίο ποδοσφαίρο. Πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαίρο. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Είχε και πολλές τελικές. Κάθε τον ποδόσφαιρο γρήγορον. Έχει έναν νεαρό Βερτόν.
1: Βερτόν, αυτός ο Βερτόν είναι... Αυτός ο ποδοσφαιριστής, επειδή μου έκανε και εμένα εντύπωση, το έψαξα, είναι δανεικός από τη Λέισοες, αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Φλαμέγκο, είναι 22 ετών Βραζιλιάνος, είναι από τους ποδοσφαιριστές που φαίνεται ότι επενδύουν στον...
12: Μα και γενικά ο τρόπος που έπαιζε ο Άρης, δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Βέβαια και ο Απόλλωνας είχε τα δικά του διαστήματα, είπαμε ότι είχε σημαντικές απουσίες. Έλειπε ο Τομάς ο Βάιστα και ο Κβίντα από την άμυνα. Έχασε και τον Μπράουν στην εξέλιξη του αγώνα.
1: Ήταν και ο Λιούμπισης, μεγάλη απουσία.
12: Και αυτός είχε σημαντικές απουσίες. Οπότε σε γενικές γραμμές νομίζω το 2-2 ίσως να είναι δίκαιο αποτέλεσμα. προηγήθηκε δύο φορές ο Άρης, εντάξει, ήταν πιο κοντά στην νίκη, αλλά εντάξει, με είποτε συνθήκες του αγώνα, ένα λεμεσιανό ντέρπι, το 2-2 νομίζω ότι ήταν δίκαιο αποτέλεσμα, παράλληλο που ο Άρης είχε καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι.
1: Ναι.
12: Λοιπόν, όσο αφορά το ΑΕΚ από ΕΡ, η ΑΕΚ ήταν πιο ουσιαστική, χωρίς να θέλξει με την απόδοση της, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς φάση από τη μία ή την άλλη ομάδα, προηγήθηκε με 2-0 η ΑΕΚ. Ήταν 2-0 το ημίχρονο νομίζω, ήταν 2-0.
1: Το ημίχρονο ήταν 2-0, ναι, ναι, ναι.
12: Ήταν 2-0 την άλλη ομάδα, προηγήθηκε με 2-0. Η ΑΕΚ ήταν 2-0 το ημίχρονο νομίζω, ήταν 2-0.
1: Το ημίχρονο ήταν 2-0.

0: Έρχομαι στο ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την παρουσία του στο γήπεδο. Άξιζε καλύτερη στίχη. Όμως είναι μια ομάδα με χτυπητές αδυναμίες. Άργησε ο κύριος Παπαδόπουλος, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, να αποσύρει από τον αγώνα τον Τέκεν. Αυτός δοκιμάστηκε και 2-3 φορές πέρυσι. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα.
1: Εγώ απορώ, ούτως ο ποδοσφαιριστής, πώς είναι και διεθνής.
0: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι η ευκαιρία. Δαπάνησε αρκετά χρήματα για τον Αγγελόπουλο να σου δώσει ευκαιρίες. Δεν μπορεί. Δοκιμάστηκε, ξαναδοκιμάστηκε. Δεν είναι τυχαίο που σε κάθε παιχνίδι η άμυνα του ΑΠΟΕΛ δέχεται 2-3 γκολ. 3 από τον Ολυμπιακό. 3 σήμερα από την ΑΕΚ. 2 από την Κηφισιά. 1 από την Ανόρθωση. Δεν είναι καλά αμυντικά.
1: Εμένα ξέρεις τι μου προκαλεί εντύπωση, ρε Ανδρέα μου. Το γεγονός ότι στο ΑΠΟΕΛ εδώ και καιρό λένε ότι θα κάνουν προσθήκες, λένε ότι θα πάρουν μέσον, θα πάρουν επιθετικό και δεν αναφέρονται σε κεντρικό αμυντικό.
0: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Επίσης πρέπει να τολμήσει ο κύριος Παπαδόπουλος. Δηλαδή είδαμε δύο νεαρούς που πέρασαν στο παιχνίδι, τον Γεωργίου, τον Σταύρο του Γεωργίου και τον Αβραμίδη, και άλλαξαν την εικόνα του αγώνα. Πρέπει να τολμήσει. Ο Τζούρισης ήταν άφαντος στο παιχνίδι. Ο Λιμιός πολύ λίγα πράγματα. Ο Σταφυλίδης Παλόρων που είχε επιθετικές προσπάθειες, αμυντικά ήταν χάρβαλο.
1: Μα ήταν και το αυτόν κόρπο σημείωσε.
0: Μα αν είναι δυνατόν, τι έγινε εκεί, πώς αντέδρασαν έτσι. Ο Μπέλετς έφτασαμε στο σημείο ότι πάει μέσα είναι μετρά. Γίνεται. Πρέπει να πάρουν ριζικές αποφάσεις, ιδιαίτερα ο προπονητής. Πρέπει να τολμήσει. Δεν πρέπει να παίζουν με τα ονόματα. Από τον Τζούρις σίγουρα ζητούν περισσότερα.
1: Μα ο Τζούρις ήρθε ως όνομα στο ΑΠΟΕΛ, για όνομα του Θεού. Ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βλέπεις, όταν έγιναν, βλέπεις, τα εντόπισε ο προπονητής. Άλλαξαν και τον Τέκενεν, άλλαξαν και τον Τζούρις, άλλαξαν και τον Λιμιόν. Ο Πέρας είναι απροετοίμαστος ακόμα. Εντάξει, και αυτόν τον έκανε αλλαγή. Φαίνεται ότι τα εντόπισε τα λάθη ο προπονητής.
1: Ανέβασε πάντως τον Μαρκίνιος.
0: Ναι. Είναι γεγονός. Και πρέπει να επενδύσεις στον Σταύρο Γεωργίου, στον Αβραμίδη, στον Αγγελόπουλο.
1: Στον Μαϊόλη, να του δώσει χρόνο.
0: Στον Μαϊόλη, βεβαίως. Δεν μπορεί να περιμένει κάτι καλύτερο από τον Τέκεν. Μπορεί. Δοκιμάστηκε, ξαναδοκιμάστηκε. Δεν είναι επίπεδο από ελ, συγγνώμη που το λέω. Εν πάση περιπτώσει, το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημιχρόνο επίεσε, έκανε φάσεις, άξιζε καλύτερη τύχη. Αλλά δεν μπορώ να μειώσω την επιτυχία της ΑΕΚ, η οποία πέτυχε 3 γκολ. Είχε πολλές αδυναμίες στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Πάρα πολλές αδυναμίες. Μπορεί να κυκλοφόρησε την μπάλα στο δεύτερο ημιχρόνο, να πίεσε, να έχει καλούς συνδυασμούς, αλλά η άμυνα του έμπαζε από παντού. Το κέντρο της άμυνας ειδικά, στο πρώτο γκολ το κέντρο της άμυνας και ο Μπέλετς.
1: Το πρώτο γκολ έμειναν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και βλέπαν το ρέπαναν ενόχλιο. Δεύτερο γκολ ήταν αυτόν γκολ, το τρίτο γκολ προήρθε από λάθος του Ντέκενεκ.
0: Εντάξει, αυτά για το ΑΠΟΕΛ. Χρειάζεται βελτίωση. Νομίζω τα εντόπισε ο προπονητής στα λάθη, πρέπει να τολμήσει. Και ο Τζούρισης μέχρι να βρει τον καλό του εαυτό, είδα πολύ καλά στοιχεία και από τον Αβραμίδη και από τον Σταύρο Γεωργίου.
1: Ναι. Ειδικά όταν πήγαινε ο Σταύρος ο Γεωργίου, έδωσε νέα πνοή στην επιθετική γραμμή του ΑΠΟΕΛ. Ναι. Ο Σταύρος ο Γεωργίου, λέει, ο Γεωργίου.
0: Σταύρος Γεωργίου, καλά είπες.
1: Σταύρος και τούτος, ναι.
0: Ναι. Καλά είπες, ναι. Ήταν πάρα πολύ καλός. Επανέρχομαι στην ΑΕΚ, στην οποία αξίζω συγχαρητήρια. Ήταν ουσιαστική, ήταν σοβαρή, με νέο προπονητή εδώ και 4 μέρες. Επήρε μια σημαντική νίκη που χρειαζόταν πάρα πολύ η ΑΕΚ για να ηρεμήσει, γιατί υπήρχε μια αναστάτωση στην ΑΕΚ λόγω του γεγονότος ότι άρχισε να πάρει προπονητή, αποκλείστηκε από την Ευρώπη, υπήρχε μια αναστάτωση. Και θα φέρει ηρεμία αυτή η νίκη για την ΑΕΚ, που ήταν μεγάλη νίκη. Στα χθεσινά παιχνίδια είδα περισσότερο το Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Είναι και οι δύο καλές.

0: ομάδες. Πριν μερικά χρόνια των Ολυμπιακών, θα έλεγα ότι σε κούραζε να το βλέπει, γιατί έπαιζε να μην αναπάλει έναν γκολ κλπ. Άλλαξε φιλοσοφία με τον Κωστή. Παίζει επιθετικά, μπορεί μερικές φορές να είναι άναρχο το παιχνίδι του, αλλά φτιάχνει φάσεις, μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Και ορίστε που ήταν 3-1 πίσω στο Σουρ και αντέδρασε. Η νέα Σαλαμίνα μου άρεσε πολύ. Στο διάστημα 25-65 ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Δεν την περίμενα τόσο καλή. Επλησίασε στη νίκη. Εντάξει, αλλά το 3-3 αφήνει πικρή γεύση στη νέα Σαλαμίνα, γιατί προηγείται με 3-1. Αλλά και οι δύο ομάδες άρεσαν. Άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις. Όσο αφορά την Ομόνοια 29ης, θα έλεγα ότι ήταν η έκπληξη. Όχι γιατί ενίκησε τον Ύψωνα, αλλά γιατί από ό,τι ενημερώνομαι έχει τον πιο χαμηλό προϋπολογισμό, πολύ χαμηλό προϋπολογισμό για ομάδα πρώτης κατηγορίας, και ξεκίνησε εντυπωσιακά με έναν 3-0 απέναντι σε μια ομάδα η οποία πέρσι άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο πρωτάθλημα, η ΕΝΗ Ύψωνα. Ήταν θετικό το ξεκίνημα της Ομόνοιας 29ης. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο για αυτό το παιχνίδι, διότι το σκορ μιλά από μόνο του, 3-0.
1: Και ενισχύεται με έναν εγνωσμένη αξία τερματοφύλακα, τον Ζω.
0: Πολύ καλό, βεβαίως. Πάρα πολύ καλό. Πολύ θετικό για την Ομόνοια 29ης. Αυτά. Αύριο έχουμε το ΑΕΛ Ανόρθωση, να πάρουμε μία γεύση και από αυτές τις ομάδες. Πολύ ενισχυμένη η ΑΕΛ. Η Ανόρθωση δεν μπορούσε με το ίδιο ρόστερ, μάλλον πλην τον Σένση. Και το
1: Καρμιώτισσα
0: στην Καρμιώτισσα. Πρέπει να πω ότι μου άρεσε πολύ η Ομόνοια στο παιχνίδι της Πέμπτης. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο κύριος Μπέρκ κατάφερε και πάλι να βρει τη χημεία στην Ομόνοια. Θα έλεγα ότι η εμφάνιση της Ομόνοιας την περασμένη Πέμπτη απέναντι στη Σεντρούιτεν, την οποία να μην υποτιμούμε, είναι η τρίτη ομάδα στο Βέλγιο, η εμφάνιση της Ομόνοιας και η επιθετικότητα που έβγαλε, η ευκολία στο γκολ, θα έλεγα ότι η απόδοση επλησίαζε την περσινή καλή Ομόνοια. Και πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Μπέρτ. Κανονικά ο κύριος Παπασταύρου πρέπει να του κάνει ένα νέο συμβόλαιο άλλα 5 χρόνια. Ευρύγεν αυτόν που ήθελε η Ομόνοια. Έχει ηρεμία διοικητικά, έχει ηρεμία προπονητικά, ξέρει να επιλέγει παίχτες, που είναι πολύ σημαντικό, Πολύβια, ξέρει να επιλέγει παίχτες. Εάν δείτε τα τελευταία χρόνια πόσους καλούς παίχτες επέλεξε η Ομόνοια, πραγματικά είναι τρομερός ο αριθμός. Δηλαδή όταν επιλέγεις 10 παίχτες και οι 7 σου βγαίνουν, μεγάλη υπόθεση.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπω την Ομόνοια και πάλι πολύ δυνατή. Και την Πάφο. Έχει τρομερών υλικών η Πάφος, αλλά την περίμενα καλύτερη απέναντι στην ομάδα της Αλβανίας. Όμως είναι σημαντικό ότι η Πάφος συνεχώς μεγαλώνει.
1: Ποιος να το έλεγε αυτό πριν από 4 χρόνια η Πάφο.
0: Συνεχώς μεγαλώνει, θα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Έχει πολύ καλό υλικό. Και αυτή θα είναι και πάλι ιδιαίτερα εκεί απαιτητική.
1: Να είσαι καλά, Ανδρέα, με ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς πήγαμε από πλευράς διαιτησίας. Ο Γιαννάκης ο Κυπριανίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς χορηγό.
2: Στις κρίσιμες στιγμές η αντοχή κρίνει το αποτέλεσμα. Advances Cholesterol Ultra για καθημερινή φροντίδα της καρδιάς και της χοληστερόλης. Από την εταιρεία Cofarm.
3: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctiu και βιταμινών του συμπλέγματος β, με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
1: Καλησπέρα κύριε Κυπριανίδη.
4: Καλησπέρα πολύ, Λίγε. Καλησπέρα και στις φίλες, φίλους ακροατές.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο σημερινά και δύο χθεσινά παιχνίδια, έτσι.
4: Ναι, να αρχίσουμε από τα χθεσινά, όπως ξεκίνησε το πρόγραμμα. Στο Κράσαβα Ομόνια 29 είχαμε την περίπτωση στο 27ο λεπτό όπου ζήτησα τέρμα ή της Ομόνιας 29, ο διαιτητής και ο βοηθός διαιτητής είπαν παίζεται και μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ φάνηκε στα replay, φάνηκε ότι η μπάλα είχε περάσει. Όμως και βάσει του replay που είναι στην γραμμή τέρματος φάνηκε πεντακάθαρο ότι η μπάλα έχουν μια ευθύνη και διαιτητής και βοηθός διαιτητής που δεν αντιλήφθηκαν ότι πέρασε η μπάλα και μάλιστα καλά πέρασε μέσα. Ευτυχώς που υπήρξε το ΒΑΡ και έτσι αποκαταστάθηκε η τάξη. Έχουμε εμείς στο 45 έναν έλεγχο από το ΒΑΡ για ένα χέρι της Ομόνιας 29, όπως φάνηκε ότι χτύπησε στον ώμο του παίκτη της Ομόνιας 29 και έτσι σωστά δεν δόθηκε οτιδήποτε. Όπως και το χέρι που ζήτησε στο 40 έναν λεπτό η Ομόνια 29 και εκεί φάνηκε ότι το χέρι ήταν κοντά στο σώμα που δεν ήταν παραβάσιο. Πάμε στο Ολυμπιακό Νέα Σαλαμίνα, όπου έχουμε τον Ιωάννη Πυρυπίτση διαιτητή μαζί με τον Αντωνίου Μενέλαο.
1: Πρώτον του παιχνίδι είναι αυτού. Στην πρώτη κατηγορία, έτσι.
4: Ναι. Και διερωτούμε με ποια σκεπτικό σε ένα παιχνίδι που δεν θεωρείται εύκολο. Πώς το αξιολόγησαν αυτό το παιχνίδι για να του δώσουν ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Πρώτον. Πρώτον παιχνίδι. Στο 24 λεπτό πέτυχε τέρμα ο Ολυμπιακός, εκείνον το σιούτ, όμως κάποιοι ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας διαμαρτυρήθηκαν γιατί βρέθηκε αμυντικός στο έδαφος προηγουμένως, από τα replay που είδαμε δεν είδαμε οποιαδήποτε παράβαση. Στο 58 λεπτό ο διαιτητής δίδει χέρι πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης του Ολυμπιακού κάνει κεφάλι, όπως έσκασε την παλιά μετά στη μικρή περιοχή της Νέας Σαλαμίνας, ο αμυντικός πειρά του βάζει πλάτη, χτυπά πρώτα στην πλάτη και μετά δυσκολεύεσαι να δεις αν ακούμπησε πάνω στο χέρι ή αν ακούμπησε πέρασε πάνω στο χέρι, όχι ότι κινήθηκε το χέρι για την μπάλα. Για μένα ήταν λάθος η απόφαση του διαιτητή. Από τη στιγμή που χτύπησε πρώτα στην πλάτη του ποδοσφαιριστή και μετά η μπάλα πήγε στο χέρι, δεν θα είδα εγώ έτσι πέρασε. Και βάσει τον κανονισμό να πω, όταν είναι από κοντινή απόσταση και χτυπήσει είτε στο γόνατο είτε στο στήθος και μετά πάει προς το χέρι, δεν το τιμωρούμε, εκτός εάν ο παίκτης είχαμε κίνηση προς την μπάλα. Mm-hmm. Στο 62 λεπτό, σε μια αντεπίθεση της Νέας Σαλαμίνας που έβγαινε, αντί να αφήσει πλεονέκτημα, επιστρέφει πίσω, δίδει φάουλ, του διαμαρτύρουν την παίκτες της Νέας Σαλαμίνας και με την αγκώνα του δείχνει τον τηλεόραση. Τους κάνει κίνηση ότι ο παίκτης χτύπησε με την αγκώνα στο πρόσωπο των παίκτες της Νέας Σαλαμίνας και πρέπει να σταματήσει. Ωραία, η κάρτα σου. Πού είναι η κάρτα σου? Αφού είδες την φάση ότι ήταν χτύπημα και την κάνει σαν παράσταση στους παίκτες που διαμαρτύρονταν γιατί σταμάτησε στο πλεονέκτημα. Γιατί δεν έριξες και την κάρτα? Στο 90-1 ο Αρκίλες. Εκείνον το φάουλ έχει γευθύνει εδώ και το ΒΑΡ. Για μένα ήταν κόκκινη κάρτα. Ο τρόπος που έπαιξε ο αμυντικός της Νέας Σαλαμίνας με τετάφες πάνω στο πόδι του παίκτη του Ολυμπιακού είναι για κόκκινη κάρτα. Δεν επενέβηκε ούτε το ΒΑΡ ούτε ο διαιτητής. Έδειξε μόνο ο διαιτητής και την κάρτα.
1: Ναι.
4: Στο 90-6 στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός ζήτησε ένα πέναλτι για αυτός είναι του Σάβα σε μια μονομαχία με τον Κορφέ. Εντάξει, αυτές οι μονομαχίες, οι επαφές είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν τιμωρούν. Κανονικά δεν τιμωρούνται. Θα δούμε και παραβάσεις που θα τιμωρηθούν από αυτές. Όμως για μένα δεν είναι παραβάση για πέναλτι.
1: Άρα, αν μπορούμε να πούμε Το μεγαλύτερο λάθος εχθές του κυρίου Πυριβίτση ήταν το χέρι που δόθηκε πέναλτι στον Ολυμπιακό που μείωσε σε 3-2. Και η κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε στον Αρτίλες. Αυτά τα δύο. Μάλιστα.
4: Άρα κάπου έλ. Αθανασίου Κυριάκος με τον Σολομού Δημήτρη. Εντάξει, στο 2-0 περιμέναμε λίγο χρόνο. Κάτι έλεγχε το ΒΑΡ, δεν μας έλεξαν τι έδειχνε, τι με τι ασχολήθηκε. Στο 41 λεπτό έχουμε ένα φάουλ πάτημα του Εμπολό της ΑΕΚ, είδα για κίτρινη κάρτα. Εξ όσων είδα, δεν φαίνεται να του έδειξε κίτρινη κάρτα. Θα δούμε από τον φίλο Ραγώνος αν του έδειξε. Αν δεν του έδειξε, ήταν λάθος.
1: Τι λεπτό ήταν?
4: 41.
1: Μάλιστα.
4: Και από το 24 έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα του Ντάλσιο και την 22.
1: Δέχτηκε κίτρινο εκπολό στη συγκεκριμένη φάση στο 50.
4: Το έχει η Ιταλία. Είναι 49 όπως πήγα. Ήταν και τα δύο παιχνίδια και την ώρα. Το είχα έτσι υποσημειωμένο.
1: Πρέπει να δέχτηκε στην ίδια φάση, διότι λέει το application της COPS το 49 δέχεται κίτρινη κάρτα ο Πάνκοφ της ΑΕΚ και στο 50 ο εκπολό της ΑΕΚ.
4: Εντάξει, είναι το λεπτό που είπα και εγώ, 49-50.
1: Εντάξει.
4: Η δεύτερη κίτρινη κάρτα του Τάλσιο λίγο αυστηρή για μένα. Είπαμε ότι πάντα οι δεύτερες κίτρινες κάρτες πρέπει να είναι γεμάτες.
1: Ναι, αλλά βάλει το πόδι του πίσω.
4: Απλά βάζει το πόδι του, δεν υπήρχε η βιαιότητα. Ούτε θα πω ότι του στέρισε υποσχόμενη επιθετική ενέργεια. Εντάξει, με λίγο ότι μπορούσε. Παιχνίδι που κίνησε ήρεμα, ήσυχα, όλο το 90 λεπτό. Εντάξει, ο οποίος δεν είναι εκτός του, αλλά μπορούσε έτσι λίγο να την αποφύγει. Διότι ήταν 92 προς το 93. Έπαιζε 4 λεπτά καθυστέρηση. Ίσως προς το τέλος. Στο Άρης Απόλλων έχουμε τον Τεχράνη μαζί με τον Ροβέρτο Κώστα. Μεγάλο λάθος του Τεχράνη, διότι φάνηκε πεντακάθαρα. Όμως η θέση φάνηκε πεντακάθαρα, το λάχτισμα πάνω στο πόδι του αντιπάλου.
1: Στο πέναλτι εννοείς.
4: Ναι, το πέναλτι. Ναι. Όμως η θέση σου, κύριε Τεχράνη, δεν ήσουν στη σωστή θέση. Γιατί ήσουν στο άλλο άκρο της μεγάλης περιοχής και όχι εδώ που πεζόταν η μπάλα. Ήταν λάθος η θέση του και γι' αυτό δεν αντελήφθηκε το λάχτισμα. Σωστά τον κάλεσε το ΒΑΡ και σωστά έδωσε το πέναλτι. Αυτές ήταν οι φάσεις από τα 4 παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυπριανίδη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ να έχεις.
4: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Στις κρίσιμες στιγμές η αντοχή κρίνει το αποτέλεσμα. Advances Cholesterol Ultra για καθημερινή φροντίδα της καρδιάς και της χοληστερόλης. Από την εταιρεία Cofarm.
3: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β, με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ερνάν Λοζάδα, ο προπονητής του Απόλλωνα, μετά το ντέρπι με τον Άρη.
5: Everyone okay? First game of the season, guys. First game of the season. I feel too many emotions, yes? Too many. Too many emotions in the stands, too many emotions on the pitch. Calm down. This is a long way. How many games? 24, 26? Ah, well, step by step. Step by step. 26 games regular season, right? Then the intention and the ambition is to have 10 more. First game of the season. We don't have good experiences with the first game of the season, right? And especially not against this team. So let's try to start underlining all the positives. All right? All the positives. 1 point playing on the road. You like it or not, we play an away game against a team that you don't know what can you expect. A lot of young guys with a lot of talent. A new politic in the club. I like it. Investing in a lot of young guys. I think some of those young guys today play very good. Very good. So you play against a strong opponent. On our side, on our hand, a lot of players on the starting 11 that are coming this season, and they are starting like Angelos. Fantastic game of Angelos. I think the goal, it's the strawberry of the cake, like we say, from his performance. Leo Konomis, in the next FIFA break, he should be playing for the for Cyprus national team. And then we have a lot of other players that are adapting. It takes some time. The two that I mentioned are locals, are from Cyprus. We started the game with four players from Cyprus, which I really like a lot as well. And we were missing players that there's no need to mention them, important players. So for us, it was a difficult game. It was not an easy start. And I think that by moments we did it very well. By moments we were struggling, and it was also expected that we were going to struggle. When you have too many new faces in a team, you lose the patterns, you lose those automatic movements that we had from last season. So overall, my balance is positive. We have something where we can build on. And that's it. I hope you like my analysis.
6: Είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, οπότε πρέπει να ηρεμήσουμε όλοι και να πάμε βήμα-βήμα. Στην κανονική διάρκεια, αν έχουμε να παίξουμε 26 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και ο στόχος είναι να παίξουμε και στα play-off, εννοείται. Δεν συνηθίζουμε να έχουμε καλή εμπειρία με τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και ειδικά απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Ας κοιτάξουμε κυρίως πρώτα τα θετικά του παιχνιδιού σήμερα, το ότι πήραμε έναν βαθμό παίζοντας εκτός έδρας, το ότι παίζαμε απέναντι σε μια αναπρόβλεπτη και καινούργια ομάδα, με νεαρούς παίχτες, με μια ομάδα που ξεκίνησε νέα πολιτική, επενδύοντας τους νέους παίχτες, οι οποίοι έπαιξαν και πάρα πολύ καλά. Οπότε εμείς σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ δυνατόν αντίπαλο. Και από την άλλη, είχαμε πολλές απουσίες. Είχαμε μια εντεκάδα με καινούριους παίχτες, οι οποίοι ξεκινούν βασικοί σαν outsider. Και ειδικά ο Άγγελος ήταν και το κερασάκι στην τούρτα, ότι κατάφερε και βάλε και τον γκολ. Ο Λεωνίδας Κονομής πιστεύω ότι στο επόμενο break των εθνικών θα πρέπει να παίζει στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Ξεκινήσαμε με 4 Κύπριους παίχτες και με άλλους καινούριους παίχτες οι οποίοι χρειάζονται ακόμα προσαρμογή. Οπότε ήταν σημαντικό αυτό για εμάς. Ήταν ένα δύσκολο και όχι εύκολο ξεκίνημα. Είχαμε πολύ καλές στιγμές στο παιχνίδι, αλλά και στιγμές τις οποίες δυσκολευτήκαμε πολύ και περιμέναμε ότι θα δυσκολευτούμε. Και όταν έχεις και καινούριους παίχτες στην εντεκάδα σου, αναμένεις να χάσεις και τους αυτοματισμούς που είχαμε στην προηγούμενη σεζόν. Οπότε στο ισοζύγιο μου, για μένα ήταν θετικό το αποτέλεσμα και χτίζουμε σε αυτό για τη συνέχεια.
7: Καλησπέρα, coach. Καλή νέα σεζόν, ευχηθούμε και στο πρωτάθλημα. Θα έπρεπε να διαλέξει ποιο ήταν πιο θετικό για τον ίδιο, το πώς έπαιξε η ομάδα με τις πολλές απουσίες ή η αντίδραση που έδειξε στα δύο τερμάτα.
5: I think both things are positive. It's not easy to come back in a result, especially when you get that penalty, that it's a very unlucky penalty. Yes or no, you don't see the player coming from behind. Bruno wants to clear the ball and there is contact or not. Well, it's a penalty. It's finished. We can't come back on that decision. But then immediately a reaction with an incredible goal, a goal that is a copy paste of when you do 11 against 0 with mannequins on the pitch. We practice this move a lot with this ball in behind from a midfielder with a running player on the opposite side. In this case, with Bruno. Angelos was in the right spot, the perfect ball of Danilo, the good run of Bruno, and this was 1 minute after getting that punch. So I even believe we had chances to lose the game and to win the game at the end. So both things. I think by moments we were a little bit shaky. There are things to correct. We didn't play the perfect game, not even close. But there were also good moments with the ball. When we were not good on the ball, we were fighting a lot and running a lot. And the commitment and the energy and the defensive efforts and the discipline was there. So nothing to blame my players from that side. But okay, as you say, there are a lot of changes, a lot of absence, and you play also against a good team. So I think it's a good start. We all wanted to start with a victory, but this is a long championship, and it's important to start slowly building and collecting points.
6: Και τα δύο ήταν εξίσου θετικά. Δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις μετά από ένα πέναλτι, το οποίο ήταν και δύσκολο να το δεχτείς, διότι ο Μπρούνο ήθελε να καθαρίσει τη φάση, ερχόταν ο παίχτης από πίσω, ήταν μια επαφή, ήταν πέναλτι, εντάξει, δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Και ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε με αυτόν, όμως καταφέραμε να έχουμε άμεση αντίδραση με μια κίνηση επιθετική, την οποία δουλεύουμε πολύ στις προπονήσεις μας. Ήταν ακριβώς copy-paste όπως το κάνουμε όταν παίζουμε 11 παίχτες εναντίον των μανεκέν στην προπόνηση. Να φύγει μπάλα από το κέντρο, να πάμε πλάγια και να πασάρει να μπει τον κόλ όπως έγινε. Και το έκαναν όλοι πολύ καλά και ο Ντανίλο και ο Μπρούνο και ο Άγγελος. Και υπήρχαν πιθανότητες να χάσουμε και να κερδίσουμε σήμερα. Όμως, όπως είπα, είναι και τα δύο θετικά για μας. Σίγουρα κάναμε αρκετά λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Δεν παίξαμε σε καμία περίπτωση το τελείο παιχνίδι. Είχαμε όμως πολύ καλές στιγμές. Όταν δεν είχαμε την μπάλα, παλεύαμε να την ανακτήσουμε. Τρέξαμε πολύ, δώσαμε ενέργεια. Ήμασταν καλοί στην άμυνα, δείξαμε πειθαρχία. Και σίγουρα παίζουν ρόλο και οι αλλαγές και οι απουσίες που είχαμε και ότι παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή με την νίκη, όμως είναι ένας πάρα πολύ μακρύς δρόμος στο πρωτάθλημα και σιγά σιγά χτίζουμε πιάνοντας βαθμό με βαθμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον Ερνάν Λοσάδα, τον προπονητή του Απόλλωνα. Λοιπόν, να δώσουμε κάποια αποτελέσματα μέχρι να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον Αρτιόμ Ράτσκοφ. Γαλλία, ημίχρονα, Λόριαν, Τρουά 0-2, Λιόν, Χαύρι 0-0, Μπρέστ, Τουλούς 1-1 και ο Σεραντζέρ επίσης 1-1. Τελικό στη Γερμανία, Ντόρτμουντ, Αμβούργο 2-0, στην Ελλάδα στο 50, Πανετολικός Καλαμάτα 1-0, στην Ισπανία στο 10, Σεβίλη, Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1. Τελικό Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1. Στην Ιταλία ημίχρονο Ιουβέντους Πάρμα 0-0. Λοιπόν, αυτά να υπενθυμίσω το πρόγραμμα της Ομόνιας στο Europa League: Ομόνια Θέλτα, Τσέλιε Ομόνια, Ομόνια Μπενφίκα, Ναϊμέγεν Ομόνια, Ιουβέντους Ομόνια, Ομόνια Σέλτικ, Ρεν Ομόνια και Ομόνια Μπεσίχτας. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Ομόνιας και της Πάφου στο Europa, στο Conference League. Αταλάντα Πάφος, Πάφος Ρίγα, Τβέντε Πάφος, Πάφος Μίτιλαντ, Μιάλπι Πάφος και Πάφος Χάρτς. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Άρη, ο Αρτιόμ Ράτσκοφ.
8: Let's go. Sorry guys. Hey, I want to congratulate my team, our fans, and my coaching staff, all staff members. We start of the season. It was first official game for us. I think it was a little bit more emotions than we expected, but it's normal. It was really interesting football for fans, especially. Maybe not for coaches. But okay, we are really satisfied about the some part of performance of our today performance. Of course, we know we want to do better, but for our young squad, the guys try to do their best today. We were close to win this game, but we have a lot of job in front.
9: Θέλω να εκφράσω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές, στους φιλάθλους μας, στο προσωπικό όλο, στους βοηθούς μου. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι για μας στη σεζόν, με περισσότερα συναισθήματα από ό,τι ενδεχομένως να περιμέναμε. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιχνίδι για τους φιλάθλους, ίσως όχι τόσο για τους προπονητές. Όμως είμαι ικανοποιημένος από κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Θέλαμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα. Ήμασταν κοντά στην νίκη και έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε μπροστά.
7: Καλησπέρα, coach. Καλώς ήρθε πίσω στον Άρη. Η ερώτηση μου αφορά στο κομμάτι που είπε ότι είναι ευχαριστημένος. Πόσο δύσκολο ήταν να δουλέψει με αυτό το νέο project με την ομάδα και πάρα πολλούς νεαρούς παίχτες. Αυτή πάει περισσότερη η ερώτηση.
9: First of all, he welcomed you back.
10: Thank you.
9: On our bench. And the question is how difficult was for you to work under this new project with all these young players?
10: Well, thank you. First of all, thank you for your welcome words. Why are you thinking it's difficult for me? It's amazing. Amazing team. We have really big potential. You could see today, as I told, some part of our game still needs improvement, but it's really young guys. They need time, but what I can tell you with 100% of confidence, most of these guys have a talent to be a high-level football players. Only what they need to work hard, and they need time and our support. And for me, it's not difficult. I'm really excited to work with this group of guys. I'm really happy to be here. And I'm really positive. It's, you know, when you are working with this young group, you every day can feel the energy. They mood, and they can recharge my battery, first of all. And for me, it's really interesting. It's a little bit different job, like if compared with previous season, when we had a lot of experienced high-level players who could execute much, maybe faster what we wanted. But how they are progressing in current season, we are really excited and we are really satisfied. And we are waiting a lot of good things in front of us. But for this we have to work, it's clear. And we every day try to explain this to our players, especially for young guys. They have a lot of things what they need to improve. Because talent, it doesn't give guarantee you will be successful in life. You have to do the efforts.
9: Εντάξει, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Δεν ξέρω γιατί θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολο να δουλεύω με αυτούς τους νεαρούς. Έχουμε μια φανταστική ομάδα που έχει πολύ μεγάλη προοπτική. Οπότε ασφαλώς και υπάρχουν κάποια σημεία του παιχνιδιού μας που χρειάζονται βελτίωση, όπως είπα και προηγουμένως. Όμως είμαι 100% ικανοποιημένος και χαρούμενος που δουλεύω μαζί τους και μπορώ να σας πω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, μπορώ να σας πω 100% ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν ταλέντο, αλλά χρειάζεται να δουλέψουν πιο σκληρά. Είμαι ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να δουλέψω με αυτούς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί με το να δουλεύεις με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, με όλη αυτή την ενέργεια που έχουν, ενδεχομένως να βοηθάει και εμένα να γεμίσω τις μπαταρίες μου. Εντάξει, είναι διαφορετικό σε σχέση με πέρσι που δούλευα με πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές και μπορούσαν να αφομοιώσουν αυτά που ζητούσαμε πολύ πιο γρήγορα, αλλά πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ικανοποιημένος από τον τρόπο που βελτιώνονται, που αναπτύσσονται, αλλά χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται δουλειά για να βελτιώσουν το ταλέντο τους. Το ταλέντο από μόνο του δεν είναι αρκετό.
11: Αν και είμαστε μόλις στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ποιος είναι ο στόχος του Άρη στην σεζόν που έχει ξεκινήσει? Μίλησε για μεγάλη προοπτική εκ μέρους της ομάδας του. Αυτή η προοπτική όσον αφορά τον στόχο αγγίζει και ένα από τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης περίοδου. Ευχαριστώ.
9: The question is about our targets as a team. He said that before you said that these kind of players, they have a lot of potential. Yeah. And he's asking if our ambitions, our target is at least one of the five tickets for Europe next season.
10: It's a really good question. We didn't think about this before, because I think doesn't matter what Aris will have and who will be a coach here, goal will be one. Now it's a question only about timeline, how much time we need for this. It can happen faster, it can happen a little bit, maybe can have more time. It's up to us, up to guys, how we will organize the process, how fast they will grow up. Because, okay, some things in this life we cannot buy and shop. We cannot buy experience, we cannot buy reaction for mistakes. They will make mistakes like today. Maybe we will lose the points in some games like today, and finally we will not achieve our target. But what is the difference between young and experienced players? Young players doesn't have limit. You cannot exactly find it and say, okay, this player will stop his development here. And this is, target is only one. Now is a question about timeline, how much time we need to be there. If it's not like this, it doesn't have sense to start this project. To be six or be seven, it's not ambitious of the Aris. It's not even about me. I think it's philosophy of the club, because club was a champion. When you was a champion, even one time, you want to repeat to be there again. Of course, it's not easy. A lot of really good team, minimum six, seven team every season, want to be champion on Cyprus, and they have right to have this ambitions because they have experienced squad. Some teams have a lot of supporters, tradition, and of course, it will be competition. We don't expect it will be easy for us. We understand where we are and how much time we need for this. But finally, target is only one. And as a coach, I cannot come to player and say him, listen, we are playing for sixth place or for fifth place. And what player I will create with this philosophy or with this motivation? No, I have to come to them and push them to achieve as high as possible place. But it's again, where we will be, let's see in May.
9: Είπε ότι ήταν μια πολύ καλή ερώτηση. Όμως, όπως ανέφερε ο προπονητής μας, δεν έχει σχέση τι ομάδα έχεις, τι ποδοσφαιριστές έχεις ή ποιος είναι ο προπονητής. Το θέμα έχει να κάνει με το χρόνο. Όμως, ο στόχος είναι πάντα ένας. Σαφώς και έχει να κάνει, εξαρτάται από εμάς, πόσο γρήγορα οι ποδοσφαιριστές θα μπορέσουν να μεγαλώσουν, να βελτιωθούν. Αλλά είναι κάτι που, παραδείγματος χάρη, είναι εμπειρία, είναι κάτι που δεν μπορείς να αγοράσεις σε ένα κατάστημα, χρειάζεται χρόνος, θα γίνουν λάθη όπως κάναμε και σήμερα, που ενδεχομένως να μας τύχησαν και το παιχνίδι. Όμως το καλό όταν δουλεύεις με νεαρούς ποδοσφαιριστές είναι ότι δεν ξέρεις ποια είναι τα όρια τους, δεν έχουν όρια. Οπότε όμως ο στόχος είναι πάντα ένας. Είναι καθαρά θέμα χρόνου, πότε θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Η έκτη ή έβδομη θέση δεν είναι στις φιλοδοξίες του Άρη και πριν από μερικά χρόνια αυτή η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή, οπότε δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Ασφαλώς και δεν είναι εύκολο. Κάθε χρόνο υπάρχουν 6-7 ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο και δικαιούνται να αισθάνονται ότι είναι μέσα στα φαβορί, γιατί είτε έχουν προϊστορία, είτε έχουν εμπειρία, είτε οτιδήποτε άλλο. Και σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, όμως επαναλαμβάνω ότι ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι πάντα ένας. Τι παίκτες θα βελτιώσω, πώς θα πω στους ποδοσφαιριστές ότι εντάξει, ξεκινάμε τη σεζόν και παίζουμε για να έρθουμε πέμπτη, έκτη ή εβδόμη. Όμως αυτό που χρειάζεται είναι χρόνος για να μπορέσουμε να τους βελτιώσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από τον Άρτσιο Μαράτσκοφ, τον προπονητή του Άρη. Ακούσαμε λίγο προηγουμένως και τον Ερνάν Λοσάδα, τον προπονητή του Απόλλωνα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο απόϊχος της σημερινής μέρας, υπενθυμίζοντας Άρης Απόλλων 2-2, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 3-1. Χθες Ύψωνας Ομόνια 29 Μαΐου 0-3, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα 3-3. Αύριο στις 7 Έλαν Όρθωση, στις 8 Καρμιώτης Σαμπάφος. Και την Δευτέρα ολοκλήρωση αγωνιστικής στις 8 με τον αγώνα Ομόνια Ομόνια Ραδίπου. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστίες σε όλους όσους μείνατε μέχρι αυτήν την ώρα μαζί μας. Καλό βράδυ να έχετε. Μείνετε συντονισμένοι στον Supersport 104. Ακολουθεί σύνδεση με το Ελλάδα Sport και βεβαίως αύριο Κυριακή η αθλητική ενημέρωση αρχίζει από τις 10 το πρωί. Μην το ξεχνάτε, με την εκπομπή Στα Πέταλα, με την Στέλλα Μάρκου, με όλο τον απόϊχο των σημερινών αγώνων και όχι μόνο. Καλό βράδυ.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Ατλέτικο, το μάτς είναι στο 25, στο 4 το γκολ του Μπαένα. Η Ιουβέντους με την Πάρμα είναι στο 0-0. Το παιχνίδι δεν είναι τόσο εύκολο για τους Γιουβεντίνους. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47. Και βλέπω εδώ ότι η Ιουβέντους έχει μόνο μία τελική προς την εστία. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται σε... Όχι, έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω την περιοχή και ίσως έχουμε μια καλή στιγμή για τη Γιουβέντους. Έχουμε ένα τραυματισμό. Λοιπόν, αυτά για τη Γιουβέντους. Επαναλαμβάνουν στο 0-0 με την Πάρμα. Και έχουμε και δεύτερο γκολ για την ομάδα της Ατλέτικο. Ο Μπαένα έχει κάνει από το 4 το 0-1. Επαναλαμβάνω, Σεβίλη Ατλέτικο είναι το παιχνίδι. Έχει γίνει το 0-1 και τώρα έχω ένδειξη ότι έχει μπει και δεύτερο γκολ για την ομάδα της Ατλέτικο. 0-2 με τον Λούκμαν. Μάλιστα, ο Λούκμαν κάνει το 0-2, προβάδισμα ισχυρό για την ομάδα της Μαδρίτης, προηγείται μέσα στη Σεβίλη. Τώρα, Λέουβεν Σανταρλίγης 0-1, Σέρκλ Μπρίζ Λόμελ 0-0 για την ομάδα, μάλλον για το πρωτάθλημα του Βελγίου. Έχουμε παιχνίδι στη Γαλλία, Γκινγκάμπ Ναντ 3-3 τώρα στο 98, ισοφαρίζει την Ναντ, Γκινγκάμπ. Στο 98, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, 3-3. Η Νιρεμβέργη πετυχαίνει γκολ στο 69, 4-0 την Αρμίνια του Μπίλεφελντ. Πέρασε ανεκμετάλλευτη φάση της Ιουβέντους. Παραμένει στο 0-0 με την Πάρμα. Στο 69, Young Boys προηγείται της Βασιλείας 3-2. Συναρπαστικό μάτς, προηγήθηκε 2-0 η Young Boys. Σοφάρισε στην η Βασιλεία σε 2-2 μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Το ημίχρονο τελείωσε 3-2 και με αυτό το σκορ πορευόμαστε. Επαναλαμβάνω, στο 99 Γκινγκάμπ να 3-3, μεγάλη ευκαιρία για την Ιουβέντους να ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι με την Πάρμα. Χιρόνα Λας Πάλμας 1-0 στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, στο 28 το παιχνίδι αυτό. Και έχουμε για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας Άσκολη με την Καραρέζε 0-0, Εβελίνο Βίρτους 2-0 και Πάντοβα Βερόνα 1-0. Αυτά για την Ιταλία. Στο Μεξικό έχουμε Κρούζα Ζούλ με την Μαρέγιο στο 5-0, το παιχνίδι στο 95. Τσβόλε Ναϊμέγγεν έχει γίνει 1-2 στην Ολλανδία. Η ομάδα της Ναϊμέγγεν προηγήθηκε 0-2, μείωσε στο ημίχρονο 1-2 η Τσβόλε. Και έχουμε παιχνίδι στην Πολωνία, η Ζαγκλέμπια 0-0 με την Σταζέτζιν στο 82. Στην Πορτογαλία η Τορένσε με την Βιτσέλα είναι στο 0-1 για δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Έχουμε παιχνίδια για την Σλοβενία, Μπράβο Μούραμ 2-0. Γαλατάσαρα η Γκέσδεμπε έχει γίνει 3-1 με γκολ του Γκάμπριελ Σάρα και του Οσιμέν, αλλά βάζει γκολ τώρα 3-2 η Γκέσδεμπε, το έχει κάνει ντέρμπι, το παιχνίδι είναι στο 67. Παναλαμβάνω, ο Γκέσδεμπε προηγήθηκε. Η Γαλατά πέτυχε 3 γκολ και τώρα το σκορ είναι 3-2. Γαλατά Σαράι, Γκέσδεμπε στο 66. Υπάρχει παιχνίδι επίσης για την Τουρκία. Γκαζιαντέμπ Ρίζεσπορ 0-2 στο 70. Και η Οστράβα νίκησε τη Σίγμα Όλομουτ στην Τσεχία με 1-0 τελικό αποτέλεσμα αυτό. Η Κρούζα Ζούλτη Μαρίγιο στο 6-0. Τώρα πέτυχε γκολ. Αυτά είναι τα μάτσα. Τελείωσε η Γκιγκάμπ με την ΑΔ 3-3. Η Γκιγκάμπ ισοφάρισε στο 98. 3-3 τώρα κάνει και η Βασιλεία τη Young Boys στο 70. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
15: Η οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.
17: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με Μάνο Σταραμόπουλο. Τον πετύχαμε στο αεροδρόμιο της Ρώμης. Τον έχουμε πάρει τηλέφωνο για να δούμε τι κάνει και μόνο. Γιατί ήταν στην κλήρωση, έχει πολλά παραλυπόμενα να μας πει. Καλησπέρα από την Αθήνα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Πού βρίσκεσαι, πες μας, πού είσαι, τώρα προσγειώθηκες.
1: Είμαι στο αεροδρόμιο τώρα, το Φιουμίτσινο, μόλις προσγειώθηκα και τώρα σε λίγο θα αλλάξω αεροπλάνο για την Αθήνα.
0: Ωραία. Από πού έρχεσαι,
1: πηγαίνει. Από τη Νίκαια Μόντε Κάρλο.
0: Α, από την κλήρωση.
1: Από τις τρεις, ναι, τις τρεις κληρώσεις, Πέμπτη και Παρασκευή. Κοίτα, το θέμα είναι ότι οι κληρώσεις ούτε καλές μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε κακές. Το θέμα είναι πώς θα εμφανιστούν οι ελληνικές ομάδες πρωτίστως. Γιατί είδαμε και ο ΠΑΟΚ ότι μπορούσε να έχει αποκλείσει την Μπραν, τελικά αποκλείστηκε, έχει παράπονα. Γι' αυτό μέχρι το Σεπτέμβριο που θα γίνουν τα παιχνίδια πρέπει να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο ελληνικές ομάδες.
0: Πάντως δεν θα έχεις την ενημερωθεί να σου πω ότι έχουμε ένα τραυματισμό του Κωνσταντέλια.
1: Του Κωνσταντέλια λες, ναι, ναι.
0: Ναι, και man of the match ο αγώνα της Dortmund που νίκησε 2-0 ήταν ο Καρέτσας.
1: Και οι δύο διάβαζε, ήταν πάρα πολύ καλή, ναι.
0: Ναι, αλλά έχουμε ανησυχία για Κωνσταντέλια, έτσι να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, αυτό το ξέρω, εκεί στο γόνατο.
0: Ναι.
1: Είπισε στο γόνατο, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή...
1: Να μην τίποτα το ιδιαίτερο σοβαρό.
0: Τρέχεις για την ανταπόκριση για να σε κλείσουμε,
1: ναι,
0: αν είναι.
1: Ναι. Όχι, εντάξει. Απλώς θέλω να πω. Εντάξει, θα προλάβω. Απλώς θέλω να πω τώρα το ενδιαφέρον όλο έχει επικεντρωθεί στη διαμάχη FIFA UEFA, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Mm-hmm. Όπου η UEFA έκανε μια αγωγή, καταφεύγει στα δικαστήρια τα ελβετικά βάσει του κώδικα 158, όπου αναφέρει ότι δεν θα είναι 60 σελίδες η αγωγή και δεν θα πρέπει να πειραχθεί λέει ούτε ένα κόμμα στα χαρτιά που έχει την κατοχή της αυτή τη στιγμή η FIFA.
0: Μιλάς για την αγωγή της UEFA για το αμφιλεγόμενο σχέδιο της FIFA εν ώψη της πιθανής ποινικής διαδικασίας κατά του Ινφαντίνο.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα πώς θα εξελιχθεί δεν ξέρω. Αυτή η αγωγή...
1: Κοίτα να δεις.
0: Είναι εκβιασμός, εκφοβισμός ή όντως, δηλαδή, γιατί από ό,τι φαίνεται η ΕΦΑ ανέφερε ότι η αγωγή, ότι ο Ινφαντίνος χειριζόταν ότι το σχέδιο θα απελευθέρωνε το εμπορικό δυναμικό και τις ευκαιρίες που διαθέτει η FIFA.
1: Αλλά... Σίγουρα, αλλά είχε γίνει χωρίς να ενημερωθεί κανένας. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό.
0: Ναι, αποτελούσε μέσο για τον Ινφαντίνο για το στενό κύκλο να αποκτήσουν μόνιμο μερίδιο για να αποκομίσουν κέρδη.
1: Ναι, ναι.
0: Για τα πολύτιμα απορρισιακά στοιχεία της FIFA.
1: Ο Ινφαντίνο ποντάριζε ότι αν πέρανε και το σχέδιο αυτό από 7 εκατομμύρια πριν το χρόνο θα πήγαινε στα 30.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είχε ενημερωθεί κανένας. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Πάντως το πέρασε τον προηγούμενο μήνα αυτό το σχέδιο για την άντληση κεφαλαίων. Περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια από εξωτερικούς επενδυτές μάζεψε. Και τώρα
1: αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα εδώ το θέμα, την πρόταση που είχε κάνει για την, να ενταχθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία επενδυτική που ανήκε στο Κούτσερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό αποσύρθηκε πλήρως. Και μάλιστα η της UEFA μαζί με τους άλλους, δηλαδή την ΚΟΝΚΑΚΑ, Βόρειο, Κεντρική Αμερική, Καραϊβική, την Ασία, ίσως και την Αφρική, μόνο η CONMEBOL είναι όλοι μαζί με τον Gianni Infantino, είναι μια μεγάλη μάχη και στις 15 Σεπτεμβρίου που θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα αποφασίσουν ποιον θα προτείνουν από κοινού. Υπάρχει μια συμμαχία τώρα με Βόρειο Αμερική, Καναδά,
0: ΚΟΝΚΑΚΑΦ,
1: Ασία. Ναι, UEFA.
0: Και μαζευτήκαν όλοι. Ιρλανδία.
1: Υπάρχει συμμαχία που θα προτείνουν αυτοί έναν πιθανότατα τον Αλ Καλίφα, τον πρόεδρο της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, για να διεκδικήσει την Προεδρία για τη 18 Νοεμβρίου. Λίγη προθεσμία για τις υποψηφιότητες. Βεβαίως στις υποψηφιότητες θα είναι μέσα και ο Τζάνι Φαντίνο, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, ο νυν πρόεδρος.
1: Επειδή τον πιέζουν με διάφορους τρόπους να παραιτηθεί. Είχε βγει και η πρόεδρος, η πρώτη που βγήκε είναι η πρόεδρος της Προσφυγικής Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, η Cleverness. Μετά βγήκανε πάρα πολλοί και η ΕΠΟ έχει αποσύρει την υποστήριξη της προς τον Ινφαντίνο. Πρόσφατα βγήκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Σκοπίων, της Ουγγαρίας, ένας-ένας κάθε μέρα της Αγγλίας βγαίνουν και αποσύρουν την υποστήριξή τους. Αλλά το θέμα είναι,
0: πάντως θα το προχωρήσει η UEFA αυτό που κάνει τώρα. Μιλάμε πάντα για το αποτυχημένο σχέδιο του Προέδρου της FIFA, ναι, να πουλήσει ποσοστό το δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες. Γι' αυτό μιλάμε πάντα, έτσι.
1: Να ειδωθεί το 20% του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτική εταιρεία που ανήκει στον Κούσνερ.
0: Οπότε αυτό βέβαια δεν μπορεί να το προχωρήσει αυτό, ο Ινφαντίνο, τελείωσε.
1: Όχι, αποσύρει ο Ινφαντίνο, ναι. Και μάλιστα λέει ήταν λάθος του και αυτά. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι θέλουν να απομακρυνθεί ο Ινφαντίνο από τη θέση του. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους.
0: Πριν τις εκλογές.
1: Πριν τις εκλογές, ναι. Αλλά αυτό το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί και ο Ινφαντίνο όλα αυτά τα χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει δημιουργήσει ισχυρές φιλίες. Έτσι, η ΚΑΦ, για παράδειγμα, Αφρικανική Ομοσπονδία με Τρομοτσέπε πρόεδρο, όταν ρωτήθηκε, είπε: Κοιτάξτε, να δείτε, θα δούμε τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα της ψήφου.
0: Να ξεχυλάει ο κόσμος όμως. Εδώ μιλάμε για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο το πήρε, ναι, άλλο στο γήπεδο και άλλο το έχει στα
1: χαρτιά.
0: Γελάει ο κόσμος.
1: Έχει δίκιο απόλυτο. Τα χρήματα καμιά φορά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει το σύμπαν, έτσι.
0: Ναι, ό,τι και να έχει αλλάξει, φίλε. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο είχαμε όμως κάποια στάνταρς.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή, τελειώνει ένας αγώνας, γίνεται απονομή κυπέλου και ξαφνικά το έχει άλλος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Δεν έχει γίνει πουθενά αυτό.
1: Δεν έχει γίνει. Ευελπιστώ στο ΚΑΣ να αλλάξει τα πράγματα.
0: Ναι, θα αλλάξει.
1: Ευελπιστώ τώρα. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει, έτσι. Γι' αυτό είπα ότι όλος ο κόσμος έχει αλλάξει πλέον. Ναι. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 15 χρόνια. Δυστυχώς, έτσι. Ναι. Δυστυχώς.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα με το καλό αύριο για να μπούμε δυνατά. Για...
1: Εντάξει. Να... Ελπίζω να τα νέα να μην είναι άσχημα
0: για τον Κωνσταντέλια.
1: Προγραμματίστηκε στο γόνατο, ναι.
0: Για τον Κωνσταντέλια. Τι ώρα πετάς, τι ώρα φεύγεις.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στην άλλη φυσούνα για να μπω στο άλλο αεροπλάνο. Για την Αθήνα.
0: Δηλαδή Αθήνα θα είσαι γύρω στη μία, ε?
1: Ναι, μία και δέκα θα είμαι Αθήνα.
0: Ωραία, μία και δέκα Ελλάδος. Γιατί έχουμε μια διαφορά ώρας με την Ιταλία.
1: Ναι, μία και δέκα Ελλάδος, βεβαίως. Είμαστε μια ώρα πίσω εδώ στην Ιταλία.
0: Έγινε. Σε φιλώ. Σε φιλώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έλα με το καλό.
1: Συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος. Τον πετύχαμε στο Transferic, δηλαδή από το Μονακό που έφυγε για την Ιταλία, στη Ρώμη βρίσκεται αυτή τη στιγμή, για να επιστρέψει στην Αθήνα. Ήταν στις κληρώσεις, είπαμε για τις κληρώσεις. Η μοναδική εκκρεμότητα έχουμε τον Παναθηναϊκό. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Σάκη για να καλύψουμε και το θέμα του Παναθηναϊκού. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά τελευταία για το πώς πηγαίνουν τα μάτς. Η Λιόν προηγείται της Χάβρης 1-0, υπάρχει VAR. Η Λοριάν με την Τουρά είναι στο 1-2, η Μπρες με την Τουλούζ στο 1-2, η Οσέρ με την Αντζέ στο 1-1. Αυτά για την Γαλλία. Ο Πανετολικός με την Καλαμάτα είναι στο 1-0, το μάτς είναι στο 79. Θα ήθελα να δω αν θα μετρήσει όμως πρώτα τον γκολ της Λιόν, γιατί είπαμε ότι το VAR ελέγχει τον γκολ. Η Σεβίλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 0-3. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κάνει πάρτι από το πρώτο ημίχρονο. Πετύχει είναι και τρίτο γκολ στο 33 με τον Μπαένα. Είναι στο 0-3. Ο Μπαένα έχει ανοίξει το σκορ. Είναι 0-3. Επαναλαμβάνω το παιχνίδι της Σεβίλης με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Γιουβέντους με την Πάρμα είναι στο 0-0. Η Ροζάριο Σεντράλ με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα στην Αργεντινή είναι στο 0-0. Η Λέουβεν με Σαντάρ Λιέγκη στο 1-1 στο Βέλγιο. Σέρκ Μπριζ Λόμελ 0-1. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Ρενεβέργια Αρμίνια του Μπίλφελντ είναι 4-1, 3-3 στο 82 το παιχνίδι της Young Boys με τη Βασιλεία στην Ελβετία το Derby, Χιρόνα Λας Πάλμα στη Λίγκα Ντός 1-0 στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας Άσκολη, Καραρέζε 0-0, Αβελίνο Βιτσέντσα Βίρτους 3-0 και Πάντοβα Βερόνα είναι στο 1-0. Υπάρχουν μάτς στην Ολλανδία 1-2 η Τσβόλο με την Αιμέγγεν στο 81, στην Πολωνία η Ζαγκλέμπη 0-0 με τη Σασέτζιν στο 94, στην Σλοβακία η Μπίστριτσα με την Καμάρνο στο 2-2 στο 85, στην Τουρκία Γαλατά Σαράι Γκέζντεπε 3-2. Το παιχνίδι της Γκαζιαντέπ με την Ρίζεσπορ στο 0-2, τα παιχνίδια είναι στο τελευταίο δεκάλεπτο στην Τουρκία. και υπάρχουν παιχνίδι, όχι, ναι, δεν έχουμε άλλο παιχνίδι, έχουμε γκολ μόνο στην Σερβία. Η Τσουκαρίτσκι με την Βοηβοντίνα είναι στο 0-3 και μάλλον γίνεται 0-4. Υπάρχει και το παιχνίδι της Ρατζίνσκι, στο ντέρμπι του Ρατζίνσκι Νις με τη Ρατζίνσκι 1923 είναι στο 1-0. Αυτά για την Σερβία. Γκολ για την στη Βολιβία Σαν Χωσέ με την Ορούρο 3-1 τώρα στο 52 και έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι αν έχει πειραχθεί ο χιαστός του Κωνσταντέλια στο μάτς της Ντόρτμουντ, πέτυχε γκολ αλλά αντικαταστάθηκε στο 54 με ανησυχία για χιαστό. Να πω ότι με το δεξί ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν η Χάπουελ Τελαβίβ, η οποία επικράτησε της Μπότευγκραντ στη Σόφια με 101-76. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη δεν είχε τον Γκινάτ, τον τραυματία. Να πω επίσης, επαναλάβω μάλλον, ότι για ακόμα μια φορά ότι man of the match από το πρώτο στο ντεμπούτο του ήταν ο Καρέτσας στον αγώνα της Ντόρτμουντ που νίκησε το Αμβούργο με 2-0. Το δεύτερο ασίστ το Καρέτσας, το πρώτο γκολ πέτυχε ο Γκυρασί και το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Κωνσταντέλιας πριν τραυματιστεί. Πανετολικός Καλαμάτα είναι στο 1-0 στο, από το ημίχρονο το 1-0. Γκράναθ το γκολ Σουηδός από το 26. Το μάτς έχει μια κατοχή περισσότερη μπάλας η Καλαμάτα, αλλά τελικές προς το τέρμα έχει 3 η ομάδα του Πανετολικού και μόλις 2 η Καλαμάτα.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Σέκη τον Μπουζδούνη, να πω ότι ο Νίκο Κόβατς εξέφρασε την ανησυχία του για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Παγωμάρα βέβαια επικράτησε στην Ντόρτμουντ. Πνίξε τον Βούργο με 2-0 με γκολ του Κωνσταντέλια και ασίστ του Καρέτσα. Αλλά μετά την αναμέτρηση, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Ούλε Μπουκ, έκανε δηλώσεις. Εξέφρασε την ανησυχία του για τον τραυματισμό του. Με τον τραυματισμό, με τον Νίκο Κόβατς να μεταφέρει και αυτό στην αγωνία του. Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό, παραδέχτηκε ο Κροάτης προπονητής Μπορούσια. Με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία μέσα στο επόμενο διήμερο, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Σάκης Μπουζδούνης για τα νέα του Παναθηναϊκού, παρακαλώ. Καλησπέρα, Σάκη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
1: Τι γίνεται?
0: Είσαι καλά?
1: Και έχουμε να τα πούμε. Όλα καλά, εσύ πώς
0: ναι.
1: είσαι?
0: Φαντάζομαι να τα λέμε πιο συχνά πλέον.
1: Ναι,
0: είσαι καλά? Πού βρίσκεσαι? Σε διακοπές, τίποτα? Όχι, ε.
1: Όχι, τι διακοπές?
0: Σε κανένα μπαράκι, τίποτα?
1: Όχι. Αν ήταν σε μπαράκι, φίλε, θα άκουγες μουσικούλα από πίσω.
0: Εντάξει.
1: Και θα μιλάγαμε, δεν θα μιλάγαμε για πάντα.
0: Δεν θα ήταν. Θα μπορούσαμε, ρε φίλε, γιατί.
1: Μπορούσαμε,
0: σε ψυχαγωγικό χώρο, ναι. Και να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Γιατί? Δεν είναι ψυχαγωγία Παναθηναϊκός?
1: Και ο Παναθηναϊκός είναι ψυχαγωγία και το μπαράκι είναι ψυχαγωγία.
0: Έτσι, βεβαίως. Λοιπόν, θέλω πρώτα να μου πεις κλήρωση, πρόγραμμα, πρεμιέρα με Μπόρατς. Τελευταία αγωνιστική με Brighton.
1: Κοίτα, ναι, παίζει πάντα το πρόγραμμα ρόλο, ρε παιδί μου, αλλά γενικά τα παιχνίδια που έχει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από όλες τις ομάδες.
0: Εφικτός πάντως για πρόκριση, έτσι.
1: Πιστεύω ότι. Ναι, κοίτα να δεις. Υπάρχει Brighton, υπάρχει η Freiburg, έτσι που όσο να είναι, δεν τις λες και ότι είναι μικρές ομάδες αυτές. Και φυσικά, γενικά, εγώ θα πω ότι τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Γιατί λένε μερικοί, καθεμία,
0: ναι,
1: λένε πιτσαρίες, λένε.
0: Ναι,
1: το είδαμε αυτά και σε
0: εντάξει, δεν υπάρχει, ναι. Μπόρατς, Καϊράτ, Τσέσκα, Σοφιά.
1: Λοιπόν, ξεκινάει με Μπόρατς στις 15 του Οκτώβρη, στις 8 παρατέταρτο. Στις 22 του Οκτώβρη, στις 5.30 Καϊράτ, Αλμάτι, Παναθηναϊκός, εκτός έδρας. Στις 5 του Νοέμβρη, στις 10 το βράδυ, Παναθηναϊκός, Τσέσκα, Σοφιά. 26 του Νοέμβρη στις 10 Νόρτζερλαντ, Παναθηναϊκός. Στις 10 του Δεκέμβρη, στις 8 παρατέταρτο, Φράιμπουργκ, Παναθηναϊκός. Και στις 17 του Δεκέμβρη, Παναθηναϊκός Μπράιτον. Βλέπεις τα δύο παιχνίδια, τα τελευταία είναι σχετικά τα πιο δύσκολα, μπορώ να πω, που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει χρόνος να δούμε ένα καλύτερο Παναθηναϊκό. Αυτό
0: ναι.
1: Με ερωτηματικά το,
0: καλά,
1: το, το λέω. Έτσι.
0: Θα δούμε κιόλας γιατί θα έρθουν οι προσθήκες, πώς θα δέσουν οι προσθήκες στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε τι γίνεται. Οι απώλειες της πρόκρισης τώρα, λοιπόν. Τσιριβέ, για πόσο εκτός, τι έχει πάθει?
1: Κοίτα, είδαμε ότι έγινε αλλαγή ο Τσιριβέγια στο μάτσο.
0: Κοντούρης έγινε.
1: Ναι, και να σου πω κάτι. Μπήκε ο Κοντούρης, αλλά είχε κακός βέβαια που τραυματίστηκε ο Τσιριβέγια, αλλά και ο Κοντούρης που μπήκε βοήθησε. Άσχετα που κι αυτό βγήκε έτσι. Περίπου τρεις εβδομάδες θα είναι εκτός ο Τσιριβέγια και αναμένεται να επιστρέψει λίγο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Που θα γίνει έτσι.
0: Οπότε σε αυτή τη σειρά των μάτς που είναι αρκετά για τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι διαθέσιμο.
1: Δεν θα υπάρχει τη Ριβέγια εκεί.
0: Οπότε πρόβλημα στα χάφ ο Παναθηναϊκός συνεχίζει.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει ο Λούζα ο οποίος ανακοινώθηκε. Ευχαριστημένος και αυτός που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Υπήρχαν σήμερα και βιντεάκι σχετικό από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που δείχνει την πρώτη του στην ουσία προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τώρα αν θα είναι για ψυχολογικούς λόγους το μάτι της Λιβαδιάς.
0: Εντάξει, διαθέσιμος αυτό σε μετά από 7, 8, 10 μέρες.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Ναι. Στη Λιβαδιά ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως η προετοιμασία που κάνει είναι για το μάτι της Λιβαδιάς. Η πρεμιέρα του είναι τη Δευτέρα στις 7.30. Θυμίζω ότι είχε πάρει αναβολή. Φαντάσου τώρα, πήρε αναβολή και είδε

0: τι θρίλερ ζήσαμε προχθές το βράδυ.
1: Ναι. Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, με την παράταση. Λοιπόν, πήρε και εισιτήρια.
1: Να πω εδώ κάτι, Σάκη μου. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, η εικόνα του δεν ήταν στο δεύτερο παιχνίδι για να προκριθεί, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει δεχτεί 3 γκολ από μια ομάδα εκτός 90 λεπτού. 3 γκολ εκτός 90 λεπτού.
0: Τα 3 γκολ. Πάρα πολλά.
1: Εντάξει. Δηλαδή, μπορεί η εικόνα του να μην ήταν για πρόκριση προχθές, αλλά εντάξει, μέχρι το 75, γιατί δεν είχε χαφ, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει πετύχει στο πρώτο μάτι 4 γκολ.
0: Ακριβώς, έπρεπε να έχει καθαρίσει εδώ το μάτσο.
1: Στο, ναι, στο 75 πρέπει να είναι 4-0 το μάτσο. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, ρε Λίγκρι, τι λες, οι άλλοι βάλαν 2 γκολ, είχαν 2 δοκάρια. Για το πρώτο μάτσο μιλάω. Εντάξει, αλλά ο Παναθηναϊκός κρέμασε μετά το 70. Γιατί δεν είχε χαφ. Δεν είχε χαφ. Δεν είχε χαφ να αντικαταστήσει.
0: Δεν υπήρχε κέντρο. Καθόλου, δεν το συζητάμε.
1: Και βέβαια και θεωρώ και ότι ο Νίστρουπ έχει μερίδιο ευθύνη, γιατί αφού έχει αυτό το κουντούρι, φίλε, γιατί τον βάζει μέσα. Και αφήνει Καμαρά και Τσιριβέ για να παίξουν 195 λεπτά στο πρώτο μάτς.
0: Ειδικά στο πρώτο μάτς. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν φρεσκάρισε στο κέντρο.
1: Τίποτα.
0: Και βάζοντας αμυντικό, είναι σαν να έλεγε, πάμε να κρατήσουμε αυτό το 2-0 που δεν το κράτησε φυσικά.
1: Το ίδιο έκανε και προχθές.
0: Το ίδιο έκανε και προχθές
1: και
0: με
1: πάλι
0: τον
1: Μπράουν. Δηλαδή αν δεν ήταν ο Άγιος Δέσσερς. Άγιος Δέσσερς.
0: Είναι σαν μεταγραφή ο Δέσσερς φέτος για μένα.
1: Γιατί ο Δέσσερς έχει βγάλει τα χρήματα της μεταγραφής του με αυτό που έχει κάνει.
0: Ναι, καταρχήν έχει δώσει την πρόκριση στον προηγούμενο αγώνα με τον γκολ που πέτυχε. Δίνει τώρα με τα 2 που πέτυχε. Νομίζω έχει 6-7. 6 νομίζω έχει. Δεν το θα συγγελάς, δεν το έχω πρόχειρο. Αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λέω σαν καινούργια μεταγραφή φέτος, γιατί πέρυσι δεν τον είδαμε όσο θέλαμε να τον δούμε. Είχε 2 ατυχίες, 2 τραυματισμούς.
1: Δεν είδαμε τίποτα από τον Δέσσερς πέρυσι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω σαν μεταγραφή. Έχει δώσει 5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός και έχει ξεκινήσει κάνει απόσβεση. Έλεγα για το μάτι της Λιβαδιάς. Είχε πάρει εισιτήριο για τη θύρα 4 που sold out εκεί και άνοιξε και η θύρα 5 του γηπέδου της Λιβαδιάς.
1: Άρα 1500.
0: Ναι, πήρα άλλα 600, οπότε περίπου σαν γύρω 1500. Πάντα έχει κόσμο εκεί ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Λογικό, ναι.
0: Θα στηρίξουν την ομάδα. Πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό. Εκεί που μπορούμε το πιο πιθανό να δούμε βασικό τον Γκάγκουα. Δεν μπορούσε να παίξει να βοηθήσει στην Ευρώπη λόγω της συμμετοχής που είχε στα προβληματικά για την ομάδα του, γιατί θα πάρει περισσότερο. Οπότε έχει άλλη μια λύση, συγγνώμη, εκεί ο Παναθηναϊκός, μάλλον ο Νίστρουπ για το κέντρο. Θα φρεσκάρει, φαντάζομαι, την ομάδα. Μην με ρωτάς για ενδεκάδα.
1: Να μην σε ρωτήσω.
0: Δηλαδή έχει... όχι, θέλω να πω.
1: Θέλω να μου φτιάξει μια δεκάδα, φίλε, για να θα βάλει στο κέντρο. Έτσι, μια περιέργεια.
0: Έχει αρκετά προβλήματα. Κοίταξε, μου δεν παίζει ο Τσιριβέγια, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Κοντούρης, το οποίο δεν υπάρχει ενημέρωση. Βέβαια,
1: αποκλείεται να είναι διαθέσιμο ο Κοντούρης, έτσι προκύκε.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Οπότε εκεί έχει προβλήματα στο κέντρο.
1: Ποιο θα βάλει.
0: Κοίτα, ο Καμαρά λογικά θα είναι ο ένας. Ο Κάγκουρα θα
1: που έχει κρεμάσει κι αυτός, έτσι. Γιατί πηγαίνει full. Full πηγαίνει. Ο Καμαρά παίζει στα κόκκινα συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Και γκρινιάζουμε, κάνει λάθη, κάνει τέτοια, αλλά παίζει στα κόκκινα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Με ποιον θα παίξει εκεί. Δεν έχει άλλο αμυντικό.
0: Με ποιον θα παίξει εκεί.
1: Ο Ταμπόρδα είναι εκτός, δεν είναι.
0: Ο Ταμπόρδα και αυτός είδες με ένα πόδι έπαιζε. Με 9 παίκτες έπαιζε στην ουσία μέσα ο Παναθηναϊκός στην παράταση.
1: Είχε 3 τραυματισμούς.
0: Ναι, έχει τα θέματα του ο Παναθηναϊκός. Καλά, γιατί θες Ταμπόρδα είναι ο Γιάνκουσιτς.
1: Άρα θα παίξει ο Γιάνκουσιτς εκεί.
0: Λογικά θα παίξει ο Γιάνκουσιτς εκεί. Θα δούμε ποιον θα προτιμήσει για φορ. Αν θα ξεκινήσει δηλαδή ο Τετέι, το οποίο έχουν τραβήξει και ο Τετέι και ο Ντέσσερς, ο οποίος Ντέσσερς δεν είναι για 90 λεπτό και το βλέπεις έτσι. Ακόμη το παιδί σιγά σιγά επανέρχεται και αυτός. Και μπράβο και στον Τετέι, γιατί είδες που πέρασε με τα θέματα με την υγεία που είχε. Και παρόλα αυτά έχει δώσει και αυτός ό,τι μπορεί και βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά το πρώτο μάτς με τα 2 γκολ που πέτυχε. Λοιπόν, λογικά αριστερά ο Αντίνο, το πήραμε από την επίθεση προς τα πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Ο Γιάνκουσης φαντάζομαι θα είναι από δεξιά με τον Κάγκουρα. Κάγκουρα το λέω εγώ έτσι, δεν λέγεται έτσι το παιδί. Λοιπόν, να τον δούμε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μην δούμε αλλαγή τον Λούζα, έτσι. Γιατί δεν έχει πολλούς παίκτες στο κέντρο ο Παναθηναϊκός.
1: Ποιον Λούζα, αυτό που πήρε τώρα, αυτό
0: είχε ναι, κοίτα, υπάρχει λειψιδρία εκεί στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή.
1: Χωρίς να έχει παίξει. Χωρίς να έχει κάνει προπόνηση.
0: Κοίτα, έκανε προπόνηση.
1: Τι προπόνηση
0: σήμερα, υπάρχει και ευριανή προπόνηση. Αν παίξουμε 2 προπονήσεις, μπορεί για αλλαγή. Δεν ξέρω. Τώρα τι να σου πω. Γιατί σου είπα, έξω Τσιριβέγια, ο Κοντούρης πίσω, ο Ταμπόρτα που θα μπορούσε ίσως να παίξει εκεί στο.
1: Καλά, αποστολή πότε ανακοινώνεται, αύριο.
0: Αύριο. Δεν έχουμε αποστολή, οπότε αύριο τι είναι, δεν ξέρω, στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε να πούμε περισσότερα, γιατί θα δούμε ποιοι θα είναι μέσα, ποιοι θα είναι έξω.
1: 7.30 ώρα Δευτέρα. 7.30 ώρα Δευτέρα παίζει.
0: Ναι, 7.30 ώρα Δευτέρα. Ναι, τώρα εικασίες κάνουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι που γύρισε ο Παναθηναϊκός, ξεκίνησε, γιατί θέλει να κάνει με το δεξί να ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ευτυχώς που
0: είναι μία στην ουσία, Γιώργο μου.
1: Ευτυχώς που ο Λεβαδιακός δεν είναι ο Λεβαδιακός του πέρυσι, γιατί με αυτόν θα είχε θέμα ο Παναθηναϊκός αυτός, φαντάζομαι.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Κοίτα, αυτό που σου είπα πριν, αγοράζει ηρεμία με την έννοια ότι έχει περάσει στην Ευρώπη.
1: Και πέρυσι είχε θέμα, έτσι.
0: Πώς δεν είχε. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τουλάχιστον τώρα μέχρι να ξεκινήσει, μέχρι τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει η Ευρώπη, θα έχει λίγο χρόνο ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ να διορθώσει τα κακώς κείμενα που τα έχουμε δει όλοι βέβαια. Ερχόμενοι και κάποιοι παίκτες να μπουν στην εξίσωση και αυτοί, καινούργοι. Όπως είναι ο Λούζα, όπως είναι ο Κάγκουρα. Και να σου πω και κάτι, θα περιμένει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα ακόμη, αν και για μένα χρειάζεται να πάρει δύο. Αυτό μαθαίνω, αλλά θα δούμε τώρα αν θα πάρει όντως δύο. Δεν βλέπω να θέλει παίκτη στο έξι, δηλαδή ένα καθαρόιμο εξάρι που λέμε. Και μου κάνει εντύπωση. Τώρα θα δώσει κάποια χρήματα να πάρει πάλι στο οχτάρι παίκτη. Δεν θέλει ο προπονητής, φαντάζομαι, με τον τρόπο παιχνιδιού που παίζει, να μην έχει έναν σκληροτράχυρο, αν μπορώ να πω έτσι. Ένα σκυλί, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, στο κέντρο. Δηλαδή στο 6. Τώρα, δεν έχει πολλά περιθώρια. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, γιατί μέχρι Τετάρτη βράδυ, 12 παρά 1, πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα. Που αυτή, θυμίζω, δεν αλλάζει, δεν έχει αλλαγές μέχρι να τελειώσει αυτή η φάση της League Phase του Conference. Οπότε ο Παναθηναϊκός ό,τι είναι να κάνει με το θέμα των ενισχύσεων, ακόμη και θα δούμε αν θα πάρει κεντρικό αμυντικό. Διάφορα ονόματα ακούγονται από εδώ και από εκεί, αλλά δεν γνωρίζω αν, γιατί από τον Παναθηναϊκό το ξέρεις πολύ καλά, δεν βγαίνει και κάτι.
1: Ναι. Τώρα, λοιπόν, να πω κάτι πριν τον Ουναΐ, να πω ότι ο Παναθηναϊκός με το Football Meets Data οι πιθανότητες να προκριθεί είναι 82,1, φίλε. Και να περάσει στην πρώτη, να περάσει απευθείας, οι πιθανότητες στους 16 είναι 23,5. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή με τα παιχνίδια που έχει να είναι στους 24, να βγει από τους 24 της League Phase του Conference League. Έτσι.
0: Γιώργο, με εξαρτάται από τα πόδια του.
1: Όπως ναι. Εγώ σου λέω
0: για
1: τώρα.
0: Για μένα εξαρτάται από τα πόδια του.
1: Λοιπόν, για πάμε για Ουναΐ, γιατί είναι μεγάλη περίπτωση. Για πες μου.
0: Μεγάλη περίπτωση, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ουναΐ. Πολύ. Από το εξωτερικό, από τον Παναθηναϊκό δεν βγαίνει, ξαναλέω έτσι. Πάει να μιλήσει με τον Άγιαξ. Ενδιαφέρθηκε η Άντερνεχ, νομίζω, όχι.
1: Καλά, είναι μια περίεργη προσωπικότητα, Ούνα,
0: πολύ,
1: έτσι.
0: Ναι, και πολύ
1: περίεργη. Δίστροπος, αλλά παιχταράζε, φίλε. Δίστροπος, αλλά παιχταράζε.
0: Ο ίδιος σίγουρα θέλει να παίξει σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Όσο περνάνε οι μέρες όμως, ο Παναθηναϊκός εντάξει ενδιαφέρεται και δεν βρίσκει ομάδα και σε πολλούς κάνει εντύπωση από τη στιγμή που έχει κάνει ένα πολύ καλό μουντιάλ. Ίσως είναι ο χαρακτήρας του, δεν ξέρω. Κάποιες ομάδες που ενδιαφερθήκαν, όπως ο Άγιεξ, ας πούμε, δεν φτάνει στο ποσό που θέλει η ομάδα του για να πληρώσει, για να πάρει τον παίκτη. Και δεν νομίζω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μέχρι τώρα κάποια ομάδα να έχει δώσει αυτά τα χρήματα, δεν νομίζω να πάει εκεί πέρα το ποσό αυτό. Τώρα ο Παναθηναϊκός, αν θα κάνει μια προσπάθεια που από ό,τι μαθαίνω θα την κάνει για να φέρει στην Αθήνα τον παίκτη, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Δεν ήταν η Άντερλιχ που είπα, ο Ιεϊχόβεν που ενδιαφέρθηκε, αλλά. Δεν ήθελαν να καλύψουν αυτό το ποσό. Υπήρχε και ενδιαφέρον από τα πετροδόλαρα, αλλά εκεί δεν θέλει να πάει ο παίκτης. Οπότε είμαστε σε αναμονή σε αυτό. Και αν θα είναι αυτός, έτσι, 100%. Μπορεί ξαφνικά να δούμε να έχει ένας άλλος παίκτης στο 8. Ένας παίκτης που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο, ειδικά στη μεσαία γραμμή που έχει αρκετά προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε που θα κάτσει μπίλια δηλαδή. Στις επόμενες μέρες, γιατί όπως είπα, δεν υπάρχουν και χρονικά περιθώρια γι' αυτό.
1: Έγινε, ούτε εμείς έχουμε χρονικά περιθώρια. Θα πάμε στο διαφημιστικό.
0: Χάρηκα, Γιώργο, λοιπόν,
1: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να τα πούμε και αύριο.
0: Καλό βράδυ, φίλε.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στα ημιτελικά την Τσβέτκο από την Κροατία και στον τελικό την Άντριτς από την Σερβία, δηλαδή Σλοβένα, Κροάτισα και Σέρβα. Τις νίκησε και τις τρεις και η Ελληνίδα έγινε χρυσή μεσογειονίκηση. Λοιπόν, ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα με 2-0, κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Θα πούμε τώρα και τα γκολ. Ο Λεβαδιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό, είναι στις 7.30, γιατί ρωτάει ένας φίλος, τη Δευτέρα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια και να δούμε τι έκανε και ο Λεβαδιακός, ποιος πέτυχε το δεύτερο γκολ του Πανετολικού, συγγνώμη, ο Λεβαδιακός, ποιος πέτυχε το δεύτερο γκολ του Πανετολικού. Το είχαμε αφήσει στο 1-0, το μάτς πήγαινε προς το τέλος. Τελικά πέτυχε και δεύτερο γκολ η ομάδα του Αγρινίου και κέρδισε την Καλαμάτα με 2-0. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε, να σας πω τώρα, το δεύτερο γκολ έχει έρθει από τον από το Σαλιφό Σουμάχ από την Γουινέα, είναι το δεύτερο γκολ του στο 94. Το δεύτερο γκολ του Πανετολικού. Ήταν το μάτς 1-0 μέχρι το τέλος. Η Καλαμάτα έπαιξε τα αρέστα της, δέχτηκε δεύτερο γκολ. Έτσι λοιπόν ο Πανετολικός βρίσκεται νομίζω στην πρώτη θέση, γιατί έχει κάνει το 2-2. Είχε κερδίσει και στο πρώτο μάτς με 3-1 τον Αστέρα. Κέρδισε τώρα και την Καλαμάτα και είναι στο στην πρώτη θέση βαθμολογίας μετά από δύο αγώνες και εκεί θα μείνει, βέβαια μπορεί να έχει και συγκατοίκους. Πάμε τώρα στα τελικά, να πούμε στην Γαλλία. Λοριάν Τρουά στο 91-2, Λιόν Χαύρι 1-1 στο 91, Μπρες Τουλούζ 1-2 στο 89 και ο Σερ Αντζέ 1-3 στο 89. Η Σεβίλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κάνει μίχρονο 0-3, η Ιουβέντους με την Πάρμα είναι στο 1-0, η Ιουβέντους κατάφερε να πετύχει τον γκολ με τον Γκονζάλες στο 63. Είναι στο 1-0. Η Ροζάριο Σεντράλ με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα είναι στο 0-0 στο 34. Και έχουμε δύο μάτς που γίνονται και είναι στις καθυστερήσεις στο Βέλγιο. Λέουβεν Σαντάρ Λίγης 1-2 στο 91 και Σέρκλ Μπριζ Λόμελ 1-0. 0-1 για την ακριβία. Προηγείται η Λόμελ. Στο 91 είναι και αυτό το μάτς. Έχουμε παιχνίδι στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Χιρόνα Λας Πάλμας 1-0 στο 46. Άσκολη Καραρέζε 0-1 στο 73 στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Αβελίνο Βίρτους 3-0 και Πάντοβα Βερόνα 1-1. Τα μάτς είναι γύρω, θέλουν ένα 20 λεπτό χοντρικά για να τελειώσουν αυτά. Στην Ολλανδία, Τσβόλε Νάιμέγκεν 1-2 στο 74. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην Πορτογαλία, το Ρεν Σεβιτζέλα 0-2 στη δεύτερη κατηγορία στο ημίχρονο. Παιχνίδι στην Τουρκία, Γαλατά Σαράι Γκέστεπε τελείωσε 3-2. Νίκησε η Γαλατά Σαράι αγχωτικά. Και παιχνίδι στην όχι, το άλλο παιχνίδι. Υπήρχε και άλλο ένα παιχνίδι όμως, δεν σας το χρωστάμε, στην Τουρκία. Είναι το παιχνίδι της Γκάζιαντεπ με τη Ρίζεσπορ 1-2 και αυτό τελικό νίκησε η Ρίζεσπορ εκτός έδρας στην Γκάζιαντεπ. Στο 86 είναι το παιχνίδι της Ιουβέντους, είναι στο 87 τώρα, μπήκε 1-0, προηγείται η Ιουβέντους. Επαναλαμβάνω, η Γαλατά Σαράι πέτυχε τη δεύτερη της νίκη, αντίπαλος της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Βρέθηκε πάντως πίσω στο σκορ στο παιχνίδι με την Κιόσδεμπε. Ο Μυρώση άνοιξε το σκορ. Ο Ντάβινσον Σάντσες έκανε στο 33 το 1-1. Ο Γκάμπριελ Σάρα έκανε το 2-1 και ο Βίκτορ Οσιμέν έκανε το 3-1. Η Κιόσδεμπε μείωσε με τον Χουάν στο 65. Πέτυχε ένα γκολ στη συνέχεια ο Οσιμέν, ακυρώθηκε ως offside. Η Γαλατασαράι είναι με 7 βαθμούς, 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Δεν νομίζω ότι προηγείται, μπορεί να προηγείται οριακά στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Χιρόνα Λας Πάλμας 1-1 στο 48. Να δω αν στο πρωτάθλημα της Τουρκίας η Γαλατασαράι, δεν πιστεύω θα υπάρχει κάποια ομάδα που θα έχει το απόλυτο στη βαθμολογία. Ναι, η Γαλατασαράι είναι πρώτη με την Γκεζλέρ, μαζί έχουν από 7 βαθμούς. Δεν υπάρχει καμία ομάδα χωρίς απώλεια στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία ομάδα μετά από 3 αγωνιστικές χωρίς απώλεια. Δεν είναι τρίτη αγωνιστική, είναι όλες οι ομάδες έχουν απώλειες. Δεν υπάρχει καμία χωρίς απώλεια, επαναλαμβάνω, στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Η Φενέρμπαχτσε έχει κάνει ήττα, είχε χάσει από την Γκεντζλέρ στην έναρξη. Μπεσίκτας έχει κάνει ήττα από την Αλάνια Σπορ. Και η Τραμπζονσπορ έχει κάνει ισοπαλία με την Κασίμπασα. Οπότε πρώτη είναι η Γαλατά. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τρίτο γκολ για τη Βιτσέλα. Το Ρένσε Βιτσέλα 0-3 στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Μπαίνουν τα γκολ. Γκολ για τη Γιουβέντους δεύτερο, 2-0 προηγείται. Δοκάρι και μέσα, οριακά ακούμπησε το δοκάρι. Το δεύτερο γκολ της ο Κουπ Μέινερς, το δεύτερο γκολ της Γιουβέντους στο 88 κλειδώνει τη νίκη. Ο Κουπ Μέινερς, Ολλανδός, ο Τέον Κουντ Μέιερς, κάνει το 2-0, κλειδώνει τη νίκη της Γιουβέντους. Οδεύουμε προς τη λήξη και σε αυτό το μάτς. Οπότε υπάρχει ΒΑΡ Λιόν Χαύρι 1-2. Η Λοριάν με την Τρουά τελείωσε 1-2. Υπάρχει τελικό Στρασβούργο Λάντς 2-1 νωρίτερα. Λιόν Χαύρι, υπάρχει ΒΑΡ διόρθωση 1-1. Κυρώνει το ΒΑΡ τον κόλ της Χαύρης στο 96. Λιόν Χαύρι 1-1. Μπρες Τουλούζ 1-2 και ο Σεραντζέ 1-3. Τα παιχνίδια αυτά δεν έχουν τελειώσει. Μόνο το Λοριάν Τρουά, τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις παρατέταρτο, έχουν τελειώσει. Έχει τελειώσει μόνο το Λοριάν Τρουά. Νωρίτερα έχει τελειώσει και το Στρασβούργο Λανς. 2-1 η ομάδα του Στρασβούργου νίκησε και η Λοριάν έχασε 1-2 από την Τρουά. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Αυτά για την Γαλλία. Η Σεβίλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι 0-3 στο ημίχρονο. Γιουβέντους Πάρμα 2-0 στο 90. Και τελείωσαν και τα βελγικά. Λέουβεν Σανταρλίγκης 1-2 και Σερτ Μπρίζ Λόμελ 0-1 στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στο 60. Στο 51 είναι το παιχνίδι της Χιρόνα με τη Λας Πάλμας, είναι στο 1-1. Και έχουμε περίπου ένα τέταρτο για τα ιταλικά. Στην Ολλανδία η Τσβόλε με την Αϊμέγγεν είναι στο 1-2. Οπότε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη, πλην αυτά τα δύο που θα τελειώσουν, τρία σε εξέλιξη για την Γαλλία. Η Λιόν με τη Χαύρη στο 97 1-1. Η Μπρες με την Τουλούζ στο 95 1-2. Και ο Σέρ με την Ανζέ στο 95 1-3. Αυτό μπορεί να το πεις διπλό, αλλά σκορ δεν μπορείς να εγγυηθείς αν δεν τελείωσε το παιχνίδι. Αυτά για την για τη Γαλλία. Λοιπόν, ανησυχία για τον Κωνσταντέλια, επαναλαμβάνω, υπάρχει δήλωση του προπονητή της Dortmund, του Kovacs. Αυτό που είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό. Αυτά. Αυτή είναι η ενημέρωση. Τώρα θα πρέπει να γίνουν μαγνητικές εξετάσεις κλπ. Για να μπορέσουμε να δούμε τι μέλη γενέστε με τον Κωνσταντέλια. Είχε ένα άσχημο. Μπρες Τουλούζ 2-2 τώρα στο 95. Μπρες Τουλούζ 2-2 τώρα στο 95. Αν μας κάνει τη χάρη ο Μάριος, μπορούμε να πάμε να ακούσουμε λίγο τον Γκέλιο.
3: Κονατέ, Τροίλο.
2: Δεν ακούσαμε τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Είναι συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να κάνουμε ένα change για να τον ακούσουμε. Οπότε δεν αξίζει τον κόπο. Άστο. Άστο, Μάριέ μου. Πάμε να ακούσουμε, μάλλον να δούμε πώς θα λήξουν τα παιχνίδια, γιατί μπαίνουν γκολ. Γκολ από στα γαλλικά κυρίως παιχνίδια, γιατί είχαμε γκολ στο 96 Μπρες Τουλούς 2-2, είχαμε γκολ και λήξη, κατάφερε η Μπρες να ισοφαρίσει το μάτς στο 95 με τον Αγιόρκε, 2-2 τελικό αποτέλεσμα, ενώ η Λιόν με τη Χάβρη είναι στο 1-1 στο 99 και η Οσέρ με την Ανζέ 1-3 στο 97. Εδώ δεν ψάχνουμε να βρούμε ποια ομάδα θα νικήσει, αλλά πόσο θα λήξει το μάτς. Τελικό Λιόν Χάβρη 1-1. Οπότε έχουμε τελικά στην Γαλλία Στρασβούργο Λανς 2-1, Λοριάν Τρουά 1-2, Λιόν Χάβρη 1-1, Μπρες Τουλούς 2-2 και ο Σερ Ανζέ 1-3. Όμως αυτό το μάτς δεν έχει τελειώσει, είναι όμως το 1-3. Αυτά για την Γαλλία. Τα τελικά αποτελέσματα, η Γιουβέντους παίζει ακόμα.

0: Λοιπόν, ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος εκπομπής, να πούμε ότι αύριο έχουμε για την Αγγλία καλά παιχνιδάκια. Στις 4 ώρα ξεκινάει το Lynch Bradford. Την ίδια ώρα έχουμε τη Sunderland με τη Fulham και την Chelsea με την Brighton. Ενώ στις 6.30 ώρα παίζει Manchester United με την Ipswich. Υπάρχουν 3 γαλλικά που γίνονται αύριο. Η Paris FC με την Nice στις 4, 6 και 4 η Ρεν με την Le Mans και στις 9 και 45 η Μονακό με την Marseille. Στην Γερμανία υπάρχουν 2 παιχνίδια, 4.30 και 6.30, πρώτα Freiburg Werder και στις 6.30 ώρα Augsburg Schalke. Και για την Ελλάδα έχουμε 7.30 ώρα πρώτο παιχνίδι Άρη Σόφη, ακολουθεί 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και τα δύο παιχνίδια, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ, είναι στις 9. Στην Ισπανία έχουμε Ρεάλ Μαδρίτης Μάλαγα στις 6, Κορούνια Βαλένθια στις 8.30 και στις 10.30 Θέλτα Μπιλμπάο. 10.30. Στην Ιταλία, 7.30 ώρα Νάπολη Κομό, 10 παρατέταρτο Κάλιαρι Ίντερ και 10 παρατέταρτο Λάτσιο Τζένοα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μάτς που γίνονται, επαναλαμβάνω, αύριο Κυριακή. Σήμερα υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά παιχνίδια. Θα ενημερώσουμε για ακόμα μια φορά πριν τις 12 για το πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια που γίνονται τούτη τη στιγμή. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Σεβίλη Ατλέτικο είναι στο 0-3, η Οσέρ με την Ανζέ στο 101, τώρα έχει γράψει τελικό, 1-3 τελικό. Άρα λοιπόν τα τελευταία παιχνίδια, Λιόν Χαύρι 1-1, Μπρες Τουλούς 2-2 και Οσέρ Ανζέ 1-3 τα τελικά αποτελέσματα. Η Γιουβέντους τελείωσε 2-0 τελικό αποτέλεσμα με 2 γκολ που βρήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ροζάλιο Σεντράλ με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα είναι στο 0-0 στο 46 του πρώτου μέρους, ένα πρώτο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ξεκίνησε γιατί το MLS Seattle με τη Chicago Fire είναι στο 0-0 στο 6ο λεπτό. Η Χιρόνα με τη Λας Πάλμας, θυμάστε που σας είπα ότι έγινε 1-1. Τώρα η Χιρόνα προηγείται με τον Μπελτρά να πετυχαίνει γκολ. Είναι 2-1. Το μάτς είναι στο 58. Προηγείται, επαναλαμβάνω, η Χιρόνα 2-1 της Λας Πάλμας. Στο 85, Άσκολη Καραρέζε 1-1. Αβελίνο Βιτσέντσα Βίρτους 3-0 και Πάντοβα Βερόνα 1-1. Παιχνίδια σε εξέλιξη, θέλουν χοντρικά ένα δεκάλεπτο ακόμα. Στην Ολλανδία, η Τσβόλε με την Αϊμέγγεν έχει γίνει το μάτς 1-3. Η Αϊμέγγεν περνά και από το Τσβόλε, πετυχαίνει και τρίτο γκολ τώρα με τον Σούρς στο 83. Το παιχνίδι είναι στο 1-3. Και στην Πορτογαλία είναι στο 0-3. Στο 57 το παιχνίδι που γίνεται για την δεύτερη κατηγορία. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης εδώ, από δέσμευση ιού από πατέρα. Αυτά είναι, έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Από δέσμευση από του Μάριου, από τον Δήμο, έτσι. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος. Επαναλαμβάνω, αύριο τα παιχνίδια της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Την Δευτέρα παίζει ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά. Όπως μας είπε ο Σάκης Μπουσδούνης, πήρε έξτρα 600 εισιτήρια. Ο Ολυμπιακός αναμένεται αύριο με τον Αστέρα με πάρα πολλές αλλαγές. Η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί με την Κηφισιά, την οποία δεν την έχουμε δει φέτος, ενώ ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Περιστέρι για να δοκιμαστεί με πάρα πολλές ελλείψεις κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλή εικόνα. Και η ανησυχία της ημέρας ακούει στο όνομα του Κωνσταντέλια, ο οποίος πέτυχε γκολ στην παρθενική του συμμετοχή στο πρωτάθλημα με την Ντόρτμουντ, αλλά ο Κόβατς μας ενημερώνει ότι αυτό που άκουσα από τον γιατρό δεν είναι πολύ καλό. Τώρα τι σημαίνει το πολύ καλό, θα το μάθουμε αύριο από τη μαγνητική που θα βγει στο γόνατο Κωνσταντέλια, ο οποίος φάνηκε να έχει πειράξει το γόνατό του στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Τελείωσε 2-0 με γκολ δικό του και ασίστ του Καρέτσα. Το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Γκυρασία από ασίστ του Καρέτσα, ο οποίος Καρέτσας βγήκε και man of the match. Αυτά αναφορικά με τον Κωνσταντέλια. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε την Μπέλγραντ σε φιρνικό παιχνίδι πριν από λίγο, νίκησε η Μπέογκραν 110-102 την Ρεάλ. Ορίστε, έχουμε και τέτοια. Ρωσάριο Σεντράλ Χιμνάσια Λα Πλάτα 0-0 στο ημίχρονο. Παραλαμβάνω, προηγείται μέσα στο Σάντσες Σπιθ Χουάν της Σεβίλης η Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-0 από ημίχρονο. Φαίνεται να κάνει πάρτι. Η Χιρόνα πετυχαίνει και τρίτο γκολ στο 61. 3-1 την Λας Πάλμας. Η Χαλ κέρδισε, κύριε, 1-0 με τον Τζολάκη να βγαίνει man of the match για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας στην Coventry. Τζολάκης δεν είχε δεχτεί ούτε στο πρώτο match με τη Manchester United goal, που η Χαλ νίκησε με 2-0. Ο κύριος Τζολάκης λοιπόν μάλλον μπορεί να ξεχνιέται σιγά σιγά στον Ολυμπιακό, αλλά φαίνεται ότι κάνει αίσθηση στην Premier League και μιλάμε για το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη έχει την Χαλ πρωτοπόρο. Πώς τη βλέπεις? Και να μην έχει βάλει, δεν έχει δεχτεί και γκολ, έτσι. Ο κύριος η Χαλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Έχει κερδίσει 1-0 την Coventry εκτός έδρας και 2-0 εντός έδρας στην Manchester United, και αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος παρέα με την ομάδα της Manchester City. Ο Χάλαντ και ο Τσολάκης είναι πρώτοι στην Premier League, κύριε Δήμο μου. Ο Χάλαντ και ο Τσολάκης. Μάλιστα. Και δεν έχει δεχτεί και γκολ. Λοιπόν, 0 γκολ. 0 γκολ έχει άλλη μία ομάδα. Όχι, η Λίντς έχει δεχτεί. Ναι. 0 γκολ μπορεί να το κάνει η Arsenal αυτό. Αν κερδίσει αύριο εκτός έδρας στην Αστον Βίλα, δεν τη βλέπω πολύ εύκολη την αναμέτρηση αυτή. Μπορεί να έχει και η Arsenal την ίδια, τα 0 γκολ. Να δούμε. Αύριο όμως θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Υπάρχουν μόνο παιχνίδια σε εξέλιξη. Τα σημερινά είχαμε Βόλος Ηρακλή 1-1. Παράπονα του Ηρακλή για την κόκκινη με το ματσάρι να αποβάλλεται τον προπονητή του Ηρακλή. Αλλά ο Βόλος ισοφάρισε 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Πανετολικός νίκησε την Καλάματα με 2-0 στα δύο σημερινά για την Premier, μάλλον για την Super League, για την πρώτη κατηγορία της Ελλάδος. Στην Ισπανία είχαμε την πεντάρα της Λεβάντε προς την Πέτης 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Σοσιεδάδ τα χρειάστηκε, αλλά νίκησε την Εσπανιόλ με 2-1. Ενώ η Σεβίλη χάνει αυτή τη στιγμή στο 58 με 3-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης και δεν βρίσκω τον τρόπο που θα το γυρίσει το μάτς. Στην Ιταλία είχαμε σήμερα Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3 τελικό αποτέλεσμα και Γιουβέντους Πάρμα 2-0. Αυτά για την Ισπανία, για την Ιταλία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια σας τα είπαμε. Η Λίντσερ, η αντίπαλος της ΑΕΚ, η αντίπαλος της ΑΕΚ, η πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ για την League Face του Champions League, νίκησε την Άλταχ με 3-0, όπως νίκησε και την Γκέσδεμπε η Γαλατά Σαράι με 3-2 η αντίπαλος της ΑΕΚ και αυτή για την League Face του Champions League στο πρωτάθλημα, πρωτοπόρος η Γαλατά Σαράι. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα παιχνίδια που έγιναν σήμερα. Αυτά να πω επίσης ότι με πρωταγωνιστή τον Μπράγκου Μπαντιό η Σενεγάλη επικράτησε με 104-102 της Αγκόλας στα προκριματικά του Μούντε Μπάσκετ. Έντονο ελληνικό χρώμα είχε αυτή η αναμέτρηση. Ο Μπαντιό πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 24 πόντους. Μάλιστα ο άσος του Παναθηναϊκού ήταν εκείνος που έβαλε και το μεγάλο τρίποντο στο τέλος. Να πούμε εδώ ότι αυτό είναι δώρο κλήρωση. Πότε την είναι? Λοιπόν, μέχρι την 3η, 1η Σεπτεμβρίου υπάρχει δώρο κλήρωση Μεγανήσι, απέναντι Λευκαδά. Τι λες τώρα? Μεγανήσι είναι η πατρίδα του Βαλαωρίτη. Βαλαωρίτης. Λοιπόν, απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Λοιπόν, δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές, τυρκουάζ μαραδαγδένια νερά, βέβαια τυρκουάζ τα νερά σε όλο το Ιόνιο, αλλά εκεί Λευκάδα είναι άλλα πράγματα, είναι στον όρμο του Βλυχού, όπως βγαίνεις συναντάς Σκορπιό και Μεγανήσι. Το ανεξερεύνητο νησί, το Μεγανήσι, με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρες της φύσης, το διαμάντι του Ιωνίου. Λοιπόν, εκεί είναι το δώρο μας. Τέσσερις μέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Σπερίδες. Για τη συμμετοχή θα δώσετε, θα την υποβάλλετε τη συμμετοχή σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, 6939-943-943, στο Viber του σταθμού. Η κλήρωση Τετάρτη 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα, στην εκπομπή των Γεωργιάδη Πουρναρά, θα γίνει η κλήρωση. 3 διανυκτερεύσεις, 4 ημέρες και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Αυτό είναι το δώρο μας. Επαναλαμβάνω, είναι για στο Μεγανήσι, έτσι, στο νησάκι που είναι δίπλα στη Λευκάδα. Και πάμε για κλείσιμο εκπομπής. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε. Θα μας πει ο Δήμος. 5 λεπτά. Γενναιόδωρος, 5 λεπτά μας δίνει για να κλείσουμε αρκετές εκκρεμότητες που έχουμε πάνω στο θέμα της... των μάτς που γίνονται αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη, να δούμε πόσα είναι. Υπάρχει Σεβίλη με την Ατλέτικο, δεν το προλάβουμε, είναι 62 λεπτό, είναι στο 0-3. Η Ρωσάριο Σεντράλ με τη Χιμνάσια Λαπλάτα είναι στο 0-0. Η Σαν Χωσέ με την Ορούρο στην Βολιβία είναι στο 95-4-1. Παίζει και με 10 η Ορούρο, έχει κρυφθεί το μάτς. Το Σιάτλ πετυχαίνει γκολ. Σιάτλ Σικάγο Φάιρ 1-0. Το γκολ το πετυχαίνει ο Γιοβελίτς στο 12ο λεπτό, η ομάδα του Σιάτλ της ανατολικής μεριάς των Ηνωμένων Πολιτειών προηγείται της ομάδας του Ιλινόη, του Chicago Fire, 1-0. Χιρόνα Λας Πάλμας είναι 3-1 στο 67 και Αβελίνο Βιτσέντσα Βίρτους 3-0 τέλικο. Η Άσκολη με την Καραρέζε είναι στο 1-1 στο 95, η Πάντοβα με την Μερώνα είναι στο 1-1 στο 91. Παιχνίδια που γίνονται στην Πορτογαλία. Το Ρένσε Βιτζέλα είναι στο 0-3 στο 66. Ενώ τελείωσαν και τα 3 για την Σούπερ Λίγκα της Σερβίας. Η Νόβι Παζάρ με την Μάτσβα είναι στο 1-1 τελικό. Η Ρατζίνσκι Νίσ με τη Ρατζίνσκι 1923 1-1 τελικό. Και η Τσουκαρίσκι με Βοηδίνα είναι στο 0-5. Νίξε η Βοηδίνα την Τσουκαρίσκι εκτός έδρας με 5-0. Τη Χιρόνα πετυχαίνει τώρα 4ο γκολ, προηγείται της Λας Πάλμας στο 68, τελικό η Άσκολη με την Καναρέζα 1-1 στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και η Πάντοβα με τη Βερόνα είναι το μοναδικό σε εξέλιξη και αυτό στο 1-1. Η Ροζάριο Σεντράλ με τη Χιμνάσια Λαπλάτα είναι στο 0-0, επαναλαμβάνω, στο ημίχρονο. Η Χιρόνα προηγείται 4-1 της Λας Πάλμας, το παιχνίδι ήταν 1-1 στο 48. Στη συνέχεια η Χιρόνα πετυχαίνει 3 γκολ, πρώην ομάδα της Πριμέρα, τώρα παίζει στην Σεκούντα, υποβιβάστηκε η Χιρόνα που είχε κάνει την αίσθησή της πέρυσι, που είχε καταφέρει να βγει, να παίξει, να απειλήσει, να μπει στην τετράδα της Ισπανίας, αλλά δεν μας τα έκανε μαντάρα στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά με σκόρερ τον Σαμάτα, η Χαύρη πήρε τον βαθμό μέσα στη Λιόν. Το θυμάστε τον Σαμάτα? Ο Σαμάτα λοιπόν καταφέρνει να και βράχω τον Τουμπά. Ο Τουμπά και ο Σαμάτα. Η Χαύρη πάγωσε τη Λιόν στην έδρα της και την οδήγησε σε σοκαριστική ισοπαλία. Να πούμε ότι η Χαύρη, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για υποβασμό στην Γαλλία, ο Σαμάτα κατάφερε να πετύχει τον γκολ σοκάροντας τη Λιόν στο 74 και ο Τουμπά, ο οποίος αγωνίστηκε ολόκληρο το 90 λεπτό, ο Τανζάνος του ΠΑΟΚ είναι ο Σαμάτα, έτσι, που δεν πετύχε ένα γκολ με τίποτα, το παστέλωσε στην Λιόν. Μάλιστα. Μπράβο στο Σαμάτα. Μπράβο Σαμάτα. Ήταν 2-3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Περισσότερα γκολ είχε βάλει ο Τζίμας. 2 λεπτά ακόμα για την λήξη εκπομπής. Η Χαύρη παραλίγο να κλείψει το μάτς, έτσι. Στο τέλος είχε ο Νακαμούρα ευκαιρία. Είχαμε χθες Λίλ Παρί Σεζερμέν 2-2, γκέλα για την Παρί, αλλά η Λίλ είναι μεγάλη ομάδα και όταν παίζει στο γήπεδο της μπορεί να κάνει ζημιά σε όλους. Είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει και την έξοδο της Champions League. Να πω όμως ότι το μάτς ήταν μέχρι το 84-1-0 και ήρθε 2-2. Μάλιστα, η Παρί Σεζερμέν είχαν 2-0 μέχρι το 91 και έβαλε 2 γκολ με το Βιτίνια και το Μαρκίνιο στο τέλος και πήρε την ισοπαλία. Αλλά αυτό που έκανε ο Σαμάτα δεν το περίμενε κανένας. Με Σαμάτα η Χαύρη ισοφάρισε την... Λοιπόν, τώρα να πω εγώ ότι για την ομάδα μπάσκετ, γιατί δεν είπαμε τίποτα για μπάσκετ σε αυτήν την εκπομπή, έχουμε ένα λεπτό, να κλείσουμε και όλα στην εκπομπή με αυτό. Να πω η εθνική ομάδα που έχασε χθες από την Ουκρανία στη Ρίγα, στη Λετωνία και μάλλον δεν θα μπορέσει να εκπροσωπηθεί στα τελικά μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες που έχει κάνει, έχει αρκετά προβλήματα. Σαφώς και είναι σημαντικό το ζήτημα της διαφάνειας σε σχέση με τις κλήσεις και τις απουσίες από τα παράθυρα. Η εθνική ομάδα θα πρέπει να τελειώσει κάτι και να ξεκινήσει κάτι με περισσότερη υγεία μέχρι το τέλος των προκριματικών αυτών, για να μπορέσει στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη διοργάνωση, να φανεί αντάξια, γιατί η Ελλάδα του μπάσκετ πρέπει να είναι σε όλα τα τελικά. Κάπως έτσι τελειώνουμε την πρώτη εκπομπή της χρονιάς. Αύριο θα έχουμε όμως αρκετά μάτς και θα έχουμε και 4 ώρες την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Λιώτο, μάτσι, λιώτο, μάτσι, γιατί έχεις κανένα...
0: Έχω πολλούς μπασκετικούς, έχω αρκετούς.
2: Θέλω, άμα είναι γιατί δεν θέλω να βάλω το λιώτο από τους παλιούς που είχε ο Θελάκης. Προσπαθώ να μην βάζω...
0: Όλους αυτούς τους έχει εκλέξει ο Κοκαλίδης.
2: Ναι, καταλαβαίνεις.
0: Θα πρέπει να φέρουμε αρκετούς. Λοιπόν, εγώ θέλω αύριο να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γεραστίου.